0: η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του David Meesam ερμήνευσε το κοντσέρτο για τρομπέτα του John Carmichael. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Η πλειοψηφία των έργων του Σοπέν είναι για σόλο πιάνο και η υπόλοιπη μουσική του πάντα επιφυλάσσει μια ξεχωριστή θέση για αυτό το όργανο. Από τα έργα του για ορχήστρα, εκείνο που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι το πρώτο του κοντσέρτο για πιάνο σε μια Λάσσονα, έργο 11 σύνθεση του 1830. Η πρεμιέρα του πρώτου κοντσέρτου για πιάνο δόθηκε στη Βαρσοβία στις 11 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ενώ 4 χρόνια αργότερα η Κλάρα Βίκ, που ήταν τότε 15 χρόνων, το παρουσίασε στην Γεβανχάους της Λειψίας και παρόλο που οι κριτικοί της εποχής θεωρούσαν ότι ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, το κοντσέρτο έγινε αμέσως δημοφιλές σε διεθνές επίπεδο.

από συναυλία που έγινε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2019 στο Βίλνιους, στη Λιθουανία, ακούσαμε τον πιανίστα Γιάν Κρίστοφ Μπρόια μαζί με την ορχήστρα δωματίου του Αγίου Χριστοφόρου στο πρώτο κονσέρτο για πιάνο σε μη ελάσσονα έργο 11 του Φρεντερίκ Σοπέν. Διεύθυνε ο Μοντέστας Μπαρκάουσκας. Η 7η συμφωνία του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν διακρίνεται από έναν θριαμβευτικό χαρακτήρα και θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη συμφωνία του συνθέτη, ενώ το υπέροχο αλεγκρέτο της εντυπωσίασε τόσο κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας του έργου, ώστε το κοινό ζήτησε να επαναληφθεί.

Η Ορχήστρα Δωματίου του Αγίου Χριστοφόρου υπό τη διεύθυνση του Μοντέστας Μπαρκάουσκας ερμήνευσε την 7η συμφωνία σε Λα Μίζωνα, έργο 92 του Λούντβιχ Φαν Μπετόβεν, σε συναυλία που έγινε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2019 στο Βίλνιους, στη Λιθουανία. Και το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα ολοκληρωθεί με τη σουίτα για σόλο τσέλο αριθμός 6 σε Ρε Μίζωνα, αριθμός καταλόγου 1012 του Johann Sebastian Bach, που ερμηνεύει ο τσελίστας Γκι Φουκέ.

0: Ο τσελίστας Γκι Φουκέ ερμήνευσε τη σουίτα για σόλο τσέλο αριθμός 6 σε ρε μίζωνα, αριθμός καταλόγου 1012 του Johann Sebastian Bach. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Ο Στραβίνσκι στις αρχές της καριέρας του είχε την τύχη να βρεθεί στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή, όταν κάποιες από τις συνθέσεις του είχαν εντυπωσιάσει τον ιμπρεσάριο Σεργέι Διαγκίλεφ, του οποίου η εταιρεία, τα Ρωσικά Μπαλέτα, ήταν από τα κορυφαία καλλιτεχνικά σύνολα της εποχής. Το εμβληματικό μπαλέτο του Ίγκορ Στραβίνσκι, «Το πουλί της φωτιάς», είχε ανατεθεί αρχικά στον Ανατόλη Λιάντοφ, αλλά εκείνος δεν είχε καν ξεκινήσει να το γράφει όταν ο Διαγκίλεφ έπαιξε το τελευταίο του χαρτί και ανέθεσε το έργο στον νεαρό Στραβίνσκι.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας του Saarbrücken υπό τη διεύθυνση του Μαρτσέλο Βιώτη ερμήνευσε τη σουίτα «Το πουλί της φωτιάς» του Ίγκορ Στραβίνσκι. Από ηχογράφηση του 2014 τώρα ακούμε το κουαρτέτο Απολών Μουζαζέτ να ερμηνεύει το κουαρτέτο αριθμός 11 σε ντο μίζωνα, έργο 61 του Αντωνίν Τβόρζακ.

Το κουαρτέτο Απολών Μουζαζέτ ερμήνευσε το κουαρτέτο αριθμός 11 σε ντο μίζωνα, έργο 61 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του σπουδαίου Γάλλου συνθέτη της πολυφωνικής Κλεμάν Ζανκέν. Ο τίτλος του προέρχεται από τους αρχικούς στίχους του, οπότε ονομάζεται «Εκουτέ του Ζαντί», αλλά είναι γνωστό ως «Λαγκέρ», καθώς πιστεύετε, αλλά δεν έχει αποδειχθεί, ότι γράφτηκε για τον εορτασμό της γαλλικής νίκης στη μάχη του Μαρινιάνου το 1515.

οι Kings Singers ερμήνευσαν το χοροδιακό «La Guerre» του Clemenceau Ken. Ακολουθούν δύο νορβηγικοί χοροί έργο 35 του Edvard Grieg, που ερμηνεύει στην ορχιστρική τους εκδοχή η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Φιλιππούπολης υπό τη διεύθυνση του Ρουσλάν Ράιτσεφ.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Φιλιππούπολης υπό τη διεύθυνση του Ρούσλαν Ράιτσεβ ερμήνευσε τους δύο νορβηγικούς χορούς, έργο 35 του Έντβαρντ Γκρίγκ. Ο γερμανός φλαουτίστας και συνθέτης Γιώχαν Ιωάκιμ Κβάντς έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του στυλ γκαλάν, καθώς είχε επιρροές τόσο από το ιταλικό μπαρόκ όσο και από το γαλλικό και το αγγλικό, παρόλο που ο ίδιος ήταν γερμανός. Ακούμε την τρίο σονάτα σε μη ύφεση μίζωνα που ερμηνεύει το σύνολο δωματίου Atrium Musicum.

Το σύνολο δωματίου Atrium Musicium ερμήνευσε την τρίο σονάτα σε μη ύφεση μείζωνα του Johann Joachim Κβάντζ. Ναυτική εισαγωγή ονομάζεται το έργο με το οποίο θα τελειώσει το σημερινό μας νοτούρνο. Είναι σύνθεση του Τζον Άνσελ, ο οποίος την έγραψε το 1914. Την ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του David Misham.

0: η Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας υπό τη διεύθυνση του David Meesam ερμήνευσε την ναυτική εισαγωγή του John Ansell. Αυτό ήταν και το τελευταίο μουσικό κομμάτι του σημερινού μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, καλή σας μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

0: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Στην σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να μιλήσουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον κοντά μας, όμως άφησε ανεξίτηλα το στίγμα του στην παιδεία του γένους, όπως λέμε ευρύτερα, και ειδικότερα στην εκκλησιαστική μουσική, την βυζαντινή μουσική, αλλά και την επιστήμη του αυτή καθ' αυτή που ήταν τα μαθηματικά. Ο λόγος για τον Ιωάννη Παπαδάτο, ο οποίος με καταγωγή από την Λευκάδα χρημάτισε καθηγητής, διδάσκαλος, και σήμερα έχουμε μια ιδιαίτερη χαρά, απρόσμενη θα μου επιτρέψετε να πω, να έχουμε εδώ κοντά μας την κατασάρκα κόρη του, την κυρία Χαρά Γιαννοπούλου Παπαδάτου, με την οποία θα ξετυλίξουμε ένα βιογραφικό που σίγουρα δεν καλύπτεται στα πλαίσια του ραδιοφωνικού χρόνου, όμως σήμερα θα έχουμε τη χαρά να πάρουμε μία γεύση. Με την κυρία Χαρά λοιπόν, εδώ να κάνω και την παρήχηση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ στην ΕΡΤ και κάνατε τον κόπο, γιατί ξέρω ότι ήταν κόπος, αλλά για μας είναι πραγματικά μεγάλη τιμή.
1: Πρώτον, δεν ήταν κόπος, ήταν ευχαρίστηση. Δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά πρώτα τον κύριο Παναγιώτη Ανδριόπουλο, την πηγή των αγαθών θα λέγαμε.
0: Σε αυτόν το οφείλουμε.
1: Και ιδιαίτερα και δεύτερα εσάς για την καλοσύνη που είχατε να ασχοληθείτε με τον προπουλώνε τον απελθόντα της ζωής τούτης πατέρα μου.
0: Είναι συγκινητικό κανείς να μιλάει για τον πατέρα του, εγώ το καταλαβαίνω, αλλά θα ήθελα έτσι να κάνουμε ένα ταξίδι στο νου και στην καρδιά και να ξυπνήσουμε κάποιες θύμησες, κάποιες αναμνήσεις. Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έρχεται στο μυαλό σας όταν σκέφτεστε τον πατέρα σας μέσα στο σπίτι? Ήταν περισσότερο μουσικός, δάσκαλος, μαθηματικός στην καθημερινότητα?
1: Πρώτα απ' όλα ήταν αυστηρός, όπως όλοι τότε οι γονείς, αλλά και δίκαιος. Μια εικόνα που μου έρχεται και μου ξανάρχεται στο μυαλό από τα παιδικά χρόνια του δημοτικού που είμαστε όλοι μαζί στη Λευκάδα τότε, γιατί μετά έφυγε, είναι η μελέτη του έναστρου ουρανού κάθε βράδυ. Γνώστης φοβερός και μύστης της κοσμογραφίας, που όπως έλεγε οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, μας γνώστης φοβερός και μύστης της κοσμογραφίας, που όπως έλεγε οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού,

την έκανε μεν στο σχολείο, αλλά και το βράδυ στην προκυμαία της Λευκάδας, όπου μαζευόταν όλοι και έβλεπαν τον θερινό ουρανό ή τον χειμερινό ουρανό, γιατί έχουμε μία εναλλαγή των αστερισμών και των αστέρων. Η πρώτη λοιπόν εντύπωση είναι αυτό το μαγικό ταξίδι στον ουρανό.

0: Ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος αγαπάει τη φύση, αγαπάει τα φαινόμενά της, του αρέσει να τα εξηγεί, όντας και επιστήμονα ο ίδιος. Η αγάπη για τη μουσική τώρα πώς ήρθε?
1: Θα σας πω, ενώ λίγης να σας πω για τον πατέρα μου ότι είχε πολύ θεϊκή δωρεά, διότι τα χαρίσματα που είχε πρέπει κάποιος να σου τα δώσει. Ήταν ένας νους οξύνους και στα μαθηματικά ήταν φοβερός, στην κοσμογραφία επίσης. Ο Σεπτανήσιος αγαπούσε πολύ τη μουσική, την ποίηση, τη φιλολογία, την ιστορία. Ήταν

0: Ο αναγεννησιακός άνθρωπος θα λέγαμε, διότι είχε φοβερές γνώσεις σε όλα τα πεδία του επιστητού και η σχέση του με τη βυζαντινή μουσική. Γεννήθηκε το 1903 στην Κατούνα Λευκάδος, στο χωριό που είναι 6 χιλιόμετρα από την πόλη και εξ απαλώνων ήχων διδάχτηκε τη βυζαντινή μουσική από τον Θεόδωρο Ασημακόπουλο, έναν δάσκαλο πολύ γνωστό, ο οποίος ήρθε στη Λευκάδα και δει στην Κατούνα. Και τότε πάρα πολλοί άνθρωποι, πάλι πολλοί από το χωριό, έστειλαν τα παιδιά τους να μάθουν βυζαντινή μουσική, αλλά θεωρητική βυζαντινή μουσική, όχι πρακτικά. Γιατί όλα του τα βιβλία που έχω είναι γραμμένα βέβαια κανονικά στην βυζαντινή μουσική γραφή. Ο πατέρας το ίδιος έπαιζε κλαρίνο, ήταν μουσικός παρά το ότι το είχε εγκαταλείψει και ψάλτη στην εκκλησία, οπότε τον είχε από μικρό μαζί του. Έτσι διεισέδησε στον χώρο αυτό και με τις γνώσεις που πήρε από τον Θεόδωρο Ασημακόπουλο, πραγματικά και με το μυαλό που διέθετε, έγινε πραγματικά βαθύς γνώστης της βυζαντινής μουσικής. Νομίζω το 1916 έγινε κάποιος αποκλεισμός των λεγόμενων Αγγλογάλων στην Ελλάδα που έπρεπε να μας αναγκάσουν να βγούμε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κάτι τέτοιο ήτανε. Ο αποκλεισμός αυτός ήταν έλλειψη τροφίμων και πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι και στο χωριό είχαν πεθάνει οι ψάλτες και η γιαγιά μου θυμάμαι που μου έλεγε ότι επειδή το σπίτι ήταν λίγο κάτω από την εκκλησία που ήταν σε ψηλότερο σημείο έβγαινε κάθε φορά και τις φώναζε Αγγέλικα, λεγόταν η γιαγιά μου, στείλε το Γιάννη, ο Γιάννης ήταν τότε 9 χρονών γιατί πρέπει είχε κάποιος πάλι πεθάνει και έπρεπε να τον ψάλουν. Δηλαδή είχε αρχίσει την πρακτική εξάσκηση από πάρα πολύ μικρός.
1: Έστω και έτσι.
0: Ναι. Αλλά βεβαίως είχε το χάρισμα της εξαιρετικής φωνής. Το μεγαλύτερο όμως χάρισμα που είχε ο πατέρας μου και όταν τον θυμάμαι θα σας πω τι μου έρχεται στο μυαλό ήταν ότι ήταν ένα κομμάτι αγάπης. Αγαπούσε τους ανθρώπους, τους συγχωρούσε και έλεγε ότι αν ποτέ σας φερθεί κάποιος άσχημα υπάρχει μόνο μία μέθοδος να τον αντιμετωπίσετε με αγάπη. Και θα συγχωρείτε τους πάντες. Είναι μια φιλοσοφία ζωής την οποία βεβαίως εγώ πολύ αργά κατάφερα να την καταφέρω και όταν το κατάφερα είδα πόσο δίκιο είχε.

0: τελικά ακούμε ότι ήταν αυστηρός, ακούμε ότι ήταν άνθρωπος αγάπης.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ σύνθετος.
1: Ήταν πολύ αυστηρός αλλά και δίκαιος. Και γι' αυτό τα παιδιά τον αποδέχονταν. Και εκτός αυτού ήταν και εξαιρετικός παιδαγωγός, δηλαδή μπορούσε να μεταφέρει τις γνώσεις στα παιδιά. Και παρά το ότι ήταν μαθηματικός και στα Γιάννενα Φερρυππίνη ήταν στο γυμνάσιο Θηλαίων, σπανίως είχε κακές μαθήτριες. Συνήθως τα κορίτσια δεν τα πάνε καλά με τα μαθηματικά, αλλά εδώ πήγαν πάρα πολύ καλά. Γιατί είχε την ικανότητα του μεταδίδειν και του διδάσκειν. Εν ολίγης 17 χρονών γράφτηκε στην μαθηματική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1920, μέσα σε μια πολύ δύσκολη εποχή, μικρασιατική καταστροφή κλπ. Το 25 στρατεύτηκε, ξαναγύρισε. Το 25 τελείωσε και πήγε και διορίστηκε στην Παραμυθιά. Όπως έλεγε χαριτολογώντας, γιατί ο Σεπτανήσιος ήταν και με τα ανέκδοτα και με την χαρά στα λόγια του και στην ύπαρξή του, ότι πήγαιναν με το εξπρέσ από τα Γιάννη στην Παραμυθιά 8 ώρες με το μουλάρι. Ήταν το εξπρέσ της Παραμυθιάς. Μετά ήρθε στα Γιάννενα, όπου δούλεψε στη Βελά. Ήταν ο πρώτος μαθηματικός.
0: Στην εκκλησιαστική σχολή της Βελά.
1: Της Βελά. Και στενός συνεργάτης του Σπυρίδωνα.
0: Βλάχου.
1: Του Σπυρίδωνα Βλάχου, για μένα του τελευταίου αρματολού στην Ελλάδα. Και μετέπειτα αρχιεπισκόπου στην Αθήνα. Και στον πόλεμο συνεργάστηκαν πάρα πολύ. Ήταν και διευθυντής του πατέρας μου του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Και συνεργάστηκαν πάρα πολύ ώστε οι επιπτώσεις του πολέμου να είναι όσο μπορούσαν πιο ελαφρές για τον λαό της Ηπείρου γενικότερα. Πριν από αυτό θα ήθελα να πω ότι στις αρχές της δεκαετίας του 30 έχουμε την μεταξύ 1928 και 1932 έχουμε την τελευταία κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος με υπουργό παιδείας τον πρώτον Γεώργιο Παπανδρέου έκανε ένα τεράστιο πρόγραμμα νοικοδομήσεων σχολικών κτηρίων σε όλη την Ελλάδα. Στην Ήπειρο ήταν αριθμός 25 και για κάποιο λόγο ανέθεσαν στον πατέρα μου την εποπτεία όλων αυτών των κτηρίων, πράγμα που έφερε εις πέρας. Είχε δηλαδή σύνθετες ικανότητες και πάρα πολλές. Αργότερα ήρθε 4 χρόνια στη Λευκάδα μεταξύ 1945 και 1949 και εκεί τον γνώρισε η Λευκάδα, οι μαθητές του που σας έλεγα για την αστρονομία το βράδυ που πήγανε στην προκυμαία της Λευκάδας και παντού δημιουργούσε και χοροδίες και στα Γιάννενα, στην Αγία Κατερίνη με τον Σαράτσι που έχουμε μια λειτουργία ηχογραφημένη.
0: Μετόχη της
1: Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων. Ναι. Και είχαν μια τεράστια χοροδία 60 ατόμων περίπου. Το λέει ο αείμνηστος Σαράτσις, ο πρωτοψάλτης της Εκκλησίας στην αρχή της λειτουργίας και μαθητές του γυμνασίου και λαϊκοί. Και στη Λευκάδα πάλι είχε φτιάξει χοροδία στους Αγίους Αναργύρους, όπου πήγαινε τις Κυριακές με μαθητές, πολλοί από αυτούς που έγιναν αργότερα και ψάλτες. Και φυσικά είχε και την ευθύνη της χοροδίας του γυμνασίου, πέραν του μουσικού που εκάστοτε υπήρχε στα γυμνάσια, διότι ήταν πάρα πολύ καλός και στην λυπή μουσική. Και φυσικά ως Επτανήσιος είχε μια άριστη σχέση με την κλασική μουσική και με την όπερα, γιατί μπορούσε να τραγουδήσει και τα πάντα με τη φωνή που είχε.

0: Από το 50 ήταν γυμνασιάρχη στο γυμνάσιο Χαλανδρίου, όπου όταν πήγαμε, είμαστε σε... Εγώ δηλαδή, η γενιά η δική μου, το σχολείο το βγάλαμε σε κάτι αποθήκες στην πλατεία Δούρου και μόλις πήγε βάλθηκε, έχοντας και την πείρα, γι' αυτό το είπα, με τα σχολεία που επέβλεψε στα Γιάννενα, να χτίσει ένα σχολείο για το Χαλάντρι, στο οποίο τότε ερχόταν μαθητές από την Πεντέλη και κάτω, Βρυλίσια, Μελίσια, Αγία Παρασκευή, Χολαργός, Ψυχικό, Νέο Ψυχικό, δηλαδή δεν υπήρχε άλλο γυμνάσιο. Και τα κατάφερε, είναι μια ολόκληρη ιστορία και το πρώτο γυμνάσιο Χαλανδρίου είναι έργο δικό του. Τρέχοντας από εδώ και από εκεί και μαζεύοντας χρήματα από δεν ξέρω από πού, είναι μια ολόκληρη ιστορία. Τελείωσε την σταδιοδρομία του ως Γενικός Επιθεωρητής Μαθηματικών στη Βόρειο Ελλάδα, όπου πραγματικά γύρισε παντού και πήγε σε όλα τα σχολεία που δεν είχαν δει ποτέ επιθεωρητή και περίμεναν τον επιθεωρητή για να οι καθηγητές για να έχουν μία έκθεση για να η καριέρα τους να πάει παραπάνω. Μετά το 64 που ήταν τότε που ο Γεώργιος Παπανδρέου είπε ότι όσοι έχουν 35 χρόνια πρέπει να φύγουν για να μπουν οι νεότεροι, έφυγε, αλλά πήγε για 5-6 χρόνια ακόμα στην Αναργύριο Σχολή Σπετσών που διευθυντής ήταν ασθενός του φίλος και έμεινε εκεί για 6 χρόνια. Μετά τη συνταξιοδότησή του, επειδή η γενιά των πατεράδων μας, των δικών μας, θα πρέπει να πούμε ότι έζησαν 2 παγκοσμίους πολέμους και εκτός από τις εσωτερικές μας περιπέτειες και δεν είχαν πολύ μεγάλο χρόνο να ασχοληθούν όσοι ήθελαν με πνευματικές και με ερευνητικές εργασίες όπως ο πατέρας μου ήταν πλασμένος στην ουσία. Ασχολήθηκε με αυτά μετά την συνταξιοδότησή του και ασχολήθηκε με ερευνητικές εργασίες στα μαθηματικά, με τον Αρχιμίδη, με τον Πυθαγόρα. Εξέδωσε ορισμένα βιβλία. Το πρώτο βιβλίο είναι τα 13 ημικανονικά πολύέδρα του Αρχιμίδους που έφτασαν σε εμάς ημιτελή, βέβαια ο Αρχιμίδης το είχε λύσει. Τα ολοκλήρωσε και το μικρό αυτό βιβλιαράκι έφτασε και μέχρι την Αμερική.
1: Μιλάμε για ένα επίσης σπουδαίο εκδοτικό έργο, βλέποντας
0: τι έχει κάνει. Όχι πολύ μεγάλο, γιατί δεν είχε καιρό πλέον, όπως καταλάβατε. Ο χρόνος τελείωνε. Αλλά άφησε πίσω του μια πάρα πολλά πράγματα και η τελευταία του εμφάνιση ως επιστήμονος είναι σε 2 διαλέξεις που έδωσε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1983, γιατί το 1984 απήλθε, με θέμα τον αριθμό, όχι μόνο ως μαθηματική έννοια αλλά ως φιλοσοφική έννοια, και η πυθαγορική αριθμοθεωρία. Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι που έχει σχέση με τη βυζαντινή μουσική, ότι ως γνωστόν ο Πυθαγόρας έφτιαξε τη μουσική κλίμακα. Την επεξέτεινε όμως μετά από αυτόν ο αρχίτας ο Ταραντίνος από τον Τάραντα της κάτω Ιταλίας, ο οποίος και μέσω μαθηματικών, που φυσικά δεν μπορώ να σας τα πω διότι δεν είμαι τόσο εγκρατής στα μαθηματικά, τα βαθιά αυτά μαθηματικά, και ξεκινώντας από το φα, όπως λέμε εμείς σήμερα, από τον ήχο φα, προσδιόρισε το εναρμόνιο, χρωματικό και διατονικό σύστημα. Αυτά τα 3 συστήματα γράφει ο πατέρας μου, σε όσους ξέρουν λίγη βυζαντινή μουσική, υπενθυμίζω ότι στο εναρμόνιο γένος ανήκουν ο τρίτος ήχος και ο βαρύς, στο χρωματικό γένος ο δεύτερος και ο πλάγιος του δευτέρου και στο διατονικό ο πρώτος και ο πλάγιος του πρώτου σε μινόρε και ο τέταρτος και πλάγιος του δεύτερου σε ματζόρε, που σημαίνει ότι συνδέει την πυθαγόρια και κατόπιν αρχίτια μουσική με την ευθεία της σχέση με τη βυζαντινή μουσική. Η τελευταία του έρευνα που αφορούσε ακριβώς αυτό το θέμα
1: πολύ ενδιαφέρον
0: δεν τελείωσε, γιατί δεν πρόλαβε.

0: Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή Εγνατία Οδός. Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με σταθερό εφαλτήριό μας στην εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτήν. Σήμερα ο λόγος για τον Ιωάννη Παπαδάτο. Τον αείμνηστο Ιωάννη Παπαδάτο, τον μαθηματικό, τον μουσικό, τον πρωτοψάλτη, αλλά και τόσα άλλα. Συνομιλούμε με την κατασάρκα κόρη του, την κυρία Χαρά Παπαδάτου, σε μια εκπομπή μουσικής αλλά και μνήμης. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Δόβολος.
1: Κύριος ισχύει.

0: Πώς μια οικογένεια ακολουθεί ένα τέτοιο πρόσωπο, μια τέτοια προσωπικότητα? Μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για γυναίκα, έχετε αδερφό.
1: Να σας πω, οι γονείς μου και η μητέρα μου μαζί τελείωσαν το σχολαρχείο, το ελληνικό σχολείο και το γυμνάσιο όπως λεγόταν τότε στη Λευκάδα. Είχαν κοινές γνώσεις γενικές, διότι εκεί υπήρχε ένας διάσημος φιλόλογος, ιερέας, ο παπά Τζουλής, όπως λένε αν το ακούσουν οι Λευκαδίτες, είναι γνωστό το όνομα, το Αντζουλής είναι του Άγγελος, το όνομα Άγγελος που το έλεγαν ιταλικά, ο οποίος δίδαξε γύρω στα 35 χρόνια περίπου και πέρασαν από αυτόν γενναίες γενεών, και από αυτόν δεν έβγαινε κανένας αν δεν ήξερε επακριβώς και εις βάθος τα αρχαία ελληνικά. Συντακτικό, γραμματική και αρχαία κείμενα. Οπότε η μητέρα μου ήταν ενημερωμένη για τις ικανότητες του πατέρα μου και η ίδια μέχρι τα τελευταία της ήταν πολύ του διαβάσματος και μπόρεσε να τον βοηθήσει στις δύσκολες στιγμές και να συμπαρασταθεί στην πολυσχηδή δραστηριότητά του και να τον βοηθήσει όταν στο γυμνάσιο Χαλανδρίου είχε ήδη εκδηλωθεί η καρδιοπαθιά του και δούλευε νυχθημερών για το σχολείο. Ήθελε έναν άνθρωπο να τον βοηθήσει.
0: Οπότε υπήρχε κάποιος που τον καταλάβαινε.
1: Εμείς σαν παιδιά, ο αδελφός μου και εγώ, ο αδελφός μου έγινε μαθηματικός, έχει φύγει και αυτός νωρίς, ξέραμε κάτι, ότι δεν έπρεπε να ζητήσουμε στο σχολείο βοήθεια ποτέ. Ούτε από τον πατέρα μας, ούτε από τη μητέρα μας. Οφείλαμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Βέβαια, εγώ κατάφερνα με τη μητέρα μου λίγο και την παρακαλούσε να μου πει τον αόριστο δεύτερο του τάδε όνομα άλλου ρήματος πώς γράφεται κλπ. Κλπ. Παρά το ότι και αυτή δεν μου έλεγε, γιατί μου έλεγε οφείλεις να τα ξέρεις και οφείλεις να διαβάσεις. Μας προετοίμασαν στο να είμαστε επαρκείς για να ζήσουμε και να αποκτήσουμε την γνώση και την κρίση για να μπορέσουμε να μην ζητάμε χάρες από κανέναν και να επεξεργαστούμε το μυαλό μας και να το βάλουμε να δουλέψει. Με δουλειά, με σκληρή δουλειά, αλλά ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Και του οφείλουμε τα πάντα στην αυστηρότητα αυτή, για το ότι ποτέ ήταν γυμνασιάρχης μου, παρακαλούσα κάθε βράδυ να τον μεταθέσουν, γιατί ήταν πιο αυστηρός από όλα τα παιδιά σε μένα. Δεν με βοήθησε ποτέ, ποτέ. Και μου είπε οφείλεις να είσαι μόνη σου. Ο αδελφός μου κάνα δύο φορές με βοήθησε, παρά το ότι και αυτός, επειδή ήταν 6 χρόνια μεγαλύτερος και ήταν ήδη φοιτητής μαθηματικών, μου έκανε και αυτός τον άγριο και μου έλεγε τι είπε ο μπαμπάς, ότι θα τα βγάλεις μόνη σου. Νομίζω ότι αν δεν είχα αυτή την παιδεία δεν θα μπορούσα να τελειώσω το πολυτεχνείο, το πολύ δύσκολο πολυτεχνείο της Γερμανίας.
0: Ποιο τμήμα συγκεκριμένα, ποια ειδικότητα?
1: Αρχιτεκτονική.
0: Α, πολύ ωραία. Ναι. Οπότε σας είπε μη μιλάς και κολύμπα, αυτό που λέμε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Διότι το να βοηθάμε να κάνουμε όλες αυτές τις ιστορίες που ξεκίνησαν πολύ αργότερα, απλώς βγάζουμε τα παιδιά μας φυτά, χωρίς προσωπικότητα, χωρίς την αυθύπαρκτη γνώση, χωρίς την κριτική ικανότητα να αντιμετωπίσουν τη ζωή τους.

0: Χαίρομαι πραγματικά σήμερα την εκπομπή, ειλικρινά το λέω και το μοιράζομαι και με τους ακροατές, τόσο για την μεταξύ μας κουβέντα, αλλά όσο και για την υπέροχη ροή του λόγου σας που μας μεταφέρετε εικόνες, μας μεταφέρετε ιστορία, μας μεταφέρετε όμως μέσα από όλα αυτά κυρίως την προσωπικότητα του ίδιου σας του πατέρα. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί λέμε μαθηματικός, λέμε μουσικός, πώς αυτό συνυπάρχει? Κάτι είπατε σε μια αποστροφή του λόγου σας, με αφορμή κάποια μελέτη προφανώς που, και κάποια διάλεξη που είχε κάνει στο παρελθόν. Εγώ θα ήθελα λίγο ακόμα να το επιτονίσουμε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος από τη μία είναι καλλιτέχνης, γιατί περί αυτού πρόκειται, και από την άλλη είναι ένας επιστήμον.
1: Μα η μουσική είναι μαθηματικά.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Θα πρέπει να το πούμε. Οι μεσότητες και οι αναλογίες του Πυθαγόρου και του Αρχίτα και του Ευδόξου και όλων αυτών των μαθηματικών που τους έψαξε ο πατέρας μου, τις βιογραφίες του τα δημιούργησε και μάλιστα είχε προτείνει στο Πανεπιστήμιο να γίνει έδρα ιστορίας των μαθηματικών σε μια χώρα με τόση μεγάλη ιστορία. Αυτό που θυμάμαι για τους μαθηματικούς με τους οποίους συσχολείτο ήταν μια ρίση του για τον Αρχιμίδη, που έλεγε ότι αν υπήρξε ποτέ κάποιος εξωγήινος εγκέφαλος που ήρθε στη γη, αυτός είναι ο Αρχιμίδης. Διότι μέχρι σήμερα έχουμε τις ευρασιτεχνίες του, τις χρησιμοποιούμε τα πάντα. Σαν γενικότητες είναι τεράστιο αυτά που θα μπορούσε, πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τον πατέρα μου. Ίσως θα θέλετε τώρα να επικεντρωθούμε στο Βυζαντινό του αρχείο.
0: Φυσικά. Άλλο ένα θησαυρός, θα έλεγα, ναι, τον οποίο είχε τη χαρά να εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια ο καλός φίλος ο Παναγιώτης Ανδριόπουλος,
1: και το ανέδειξε.
0: Όλοι μας.
1: Ναι.

0: Το βρήκα το αρχείο και το έχω ήδη δώσει στην Παναγία, στην Εκκλησία της Παναγίας της Κατούνας, όπου ιερεύς είναι ο πατήρ Βασίλειος Κοκλαμάνης, ο οποίος είναι γνώστης της βυζαντινής μουσικής πολύ καλός και καλήφωνος. Μαζί με τον πατέρα Βασίλειο και την κόρη του τη Μαρία, η οποία έχει διδαχθεί βυζαντινή μουσική, το σχήμα πολύτροπων του Παναγιώτη Ανδριόπουλου έκαναν το αφιέρωμα αυτό το 2008 στο προάβλιο, σε ένα πολύ όμορφο προάβλιο της εκκλησίας, η οποία και αρχιτεκτονικώς είναι μια αρκετά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκκλησία στο χώρο της Λευκάδος. Γενικά, αν θέλετε να σας πω 2-3 πράγματα γενικά για το αρχείο του, το οποίο το βρήκα και
1: φυσικά
0: το έδωσα εκεί.
1: Είναι σημαντικό γιατί καταγράφονται αυτά, να ξέρουμε περίπου τι περιλαμβάνει.
0: Ναι. Μεταξύ μας την κατάταξη την έκανε ο κύριος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, του οφείλω αυτή την κατάταξη, γιατί τα ανέφερε και στην εκδήλωση που έγινε εκεί, ότι καταρχάς έχει τα άπαντα του Ιωάννου Σακελαρίδη, διότι τραγουδούσε στην χοροδία του Σακελαρίδη όταν ήταν φοιτητής στην Αγία Ειρήνη.
1: Αυτό θέλω λίγο να το πούμε καλύτερα.
0: Ναι, γνώριζε από πρώτο χέρι τον άνθρωπο αυτό.
1: Οπότε προφανώς επηρεάστηκε και από το ύφος του Σακελαρίδη.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Μετά είχε μέσα κείμενα του Ελισαίου Γιαννίδη, τα άσματα της Μεγάλης Εβδομάδος, που ο κύριος Ανδριόπουλος, που τα ξέρει όλα αυτά καλύτερα, βρίσκει αναλογίες, διότι και ο Ελισαίος Γιαννίδης από τον Ιχώρη του Βοσπόρου ήταν μαθηματικός. Και αυτός και μουσικός. Και έχει μέσα τα οποία τα αντέγραφε όλα με το χέρι του. Όλα είναι αντιγραμμένα με το χέρι του στο αρχείο αυτό, στο πεντάγραμμο, στις σελίδες με το πεντάγραμμο. Μουσικά βιβλία της εκδόσης της αδελφότητος Θεολόγων Ζωή, διάφορα, μεταξύ αυτών και του Εμμανουήλ Φαρλέκα, ο οποίος ήταν εκπρόσωπος της μικρασιατικής μουσικής παραδόσεως, κάτι που μπορεί να ήταν λίγο ξενικά να ακουγόταν προς τα δικά μας ακούσματα, αλλά ο πατέρας μου τα μελετούσε όλα. Είχε το νέο ταμείο της μουσικής ανθολογίας του Γεωργίου Χαλιορή, του Ιδραίου Πρωτοψάλτη του 19ου αιώνα, που γνώρισε μεγάλη διάδοση στην εποχή του. Είχε στο αρχείο του, γιατί είχε γνωρίσει τον, εκτός από τον Μητροπολίτη
1: Σπυρίδωνα
0: Βλάχο, και τον Κοζάνης,
1: Διονύσιο Ψαριανό.
0: Ο οποίος δεν ήταν μόνο και έχει ακολουθίες του μέσα, χειρόγραφα πάντα αντιγεγραμμένες. Τον γνώριζε πάρα πολύ καλά, διότι δεν ήταν μόνο μύστης της βυζαντινής μουσικής, εδώ δεν λέμε ύμνιστος, λέμε μακαριστός.
1: Μακαριστός.
0: Ναι, αλλά ήξερε και πολύ καλή κλασική μουσική και έπαιζε πολύ καλό πιάνο. Και πήγαιναν μαζί και έψελναν. Είχε πάρα πολλά χειρόγραφα ευρωπαϊκής μουσικής, όλη την περίοδο εκείνη, τα ξένα, τα ελληνικά, τα πάντα, όλα τα είχε γραμμένα με το χέρι του. Επίσης του Αλεξάνδρου Κατακουζινού από την Τεργέστη, που πήγατε, από το μαθητή του τον Πολυκράτη, από τη Φιλιππούπολη, και δύο Λευκάδιου, στο Δημήτριο Μαχερά, αδελφός γνωστού ιστορικού της Λευκάδας, και του Δημητρίου Σταματέλου, επίσης συνθέσεις του Χρήστου Σαράτσι, που ήταν ο αρχιμουσικός, ο πρωτοψάλτης τα λέγαμε, στην Αγία Εκατερίνη στα Γιάννενα. Και επίσης πάρα πολλά χειρουβικά του Ρώσου Μπορτνιάσκι, τον οποίο βασικά είχε φέρει η Βασίλισσα Όλγα για να κάνει γνωστή τη μουσική της πατρίδας της.

0: Επίσης, στο αρχείο του βρίσκουμε μουσικές από την αρχαία τραγωδία του Κωνσταντίνου Ψάχου, τον Προμηθέα Δεσμότη, που είχε γράψει για τις δελφικές γιορτές του δικού μας Άγγελου Σιχελιανού.
1: Εύα Πάλμερ.
0: Εύα Πάλμερ και λοιπά, που τους είχαμε στη Λευκάδα. Η μητέρα μου που έμενε στην πόλη τους θυμάται ακόμα, με την Εύα με την αρχαιοελληνική στολή που την έλεγαν η Ζόρκα, δηλαδή η γυμνή, η Λευκαδίτες, η Μπρανέλη, Μπρανέλη λέγονται οι κάτοικοι της πόλεως, και την Αντιγόνη του Ιωάννη Σακελαρίδη, ο οποίος είχε γράψει. Και επίσης έχει σε ευρωπαϊκή σημειογραφία τον ύμνο στον Απόλλωνα του Ψάχου, ο οποίος ίσως το είχε γράψει σε βυζαντινή μουσική, αλλά το είχε γράψει εκεί. Ένα μεγάλο μέρος του, και για να τελειώνω μη σας κουράζω, είναι το χειρόγραφο του
1: καθόλου.
0: Θεόδωρου Ασημακόπουλου, ο οποίος ήρθε από την Αιτωλοακαρμανία και είχε γράψει και για τον Άγιο Βάρβαρο. Ξενίζει το όνομα Άγιος και Βάρβαρος, αλλά υπήρξε στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας και υπάρχει και στο χωριό μας δύο εκκλησίες, η μία είναι της Παναγίας και η άλλη είναι του Αγίου Βαρβάρου. Ο άνθρωπος αυτός...
1: Σπάνιος Άγιος.
0: Σπάνιος Άγιος, αλλά υπάρχει. Και πάει πάρα πολλοί κόσμος εκεί και κάνει λειτουργίες κλπ. Με τον πατέρα Βασίλειο, ο οποίος ήταν ικανότατος, έχουμε αναστηλώσει τις δύο εκκλησίες του χωριού και την Παναγία και τον Άγιο Βάρβαρο. Και είναι και σε πολύ ωραίες τοποθεσίες και οι δύο, γιατί βλέπουν, έχουν θέα μέχρι την Πρέβεζα πέρα, όλο το Ιόνιο.

0: Ελάχιστες από τις συνθέσεις του Ανθίμου και των μαθητών του έχουν εκδοθεί σε έντυπα μουσικά βιβλία, οπότε λέει ο κύριος Ανδρεόπουλος ότι αυτά είναι πολύ σημαντικά, γιατί στην ουσία πολλά από αυτά δεν έχουν εκδοθεί. Είναι πάρα πολλά, είναι 35 τον αριθμό, χειρουβικά, μεγαλινάρια, κοινωνικά και άλλα μέλη της λειτουργίας, και ελάχιστες από τον Δανίλη Πρωτοψάλτη, τον Θεόδωρο Φωκαέα, τον Πέτρο Εφέσιο, τον Γεώργιο Σκρέικο, και οι συνθέσεις από δύο μαθητές του Ανθίμου, τον Ανδρέα Παλαμά, ο οποίος ήταν θείος του Κωστή Παλαμά, του μεγάλου ποιητού, και από τον Αναστάσιο Σκαρβέλη. Την παρουσίαση του Μουσικού Αρχείου, όπου ο κύριος Ανδρεόπουλος το 2008, την 1η Αυγούστου, έφερε και μία ομάδα νέων και μία νεαρά κοπέλα που συνόδευσε με φλάουτο τις συνθέσεις του Ψάχου για τον Προμηθέα Δεσμότη και του Σακελάριου για την Αντιγόνη, και σε συνεργασία με τον πατέρα Βασίλειο και την Μαρία την κόρη του, τραγούδησαν κομμάτια από το αρχείο, τα οποία δεν κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή.
1: Θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της κουβέντας μας.
0: Θα ήθελα να κλείσω λίγο ότι επειδή ο πατέρας μου έκανε διάφορα πράγματα, αλλά δεν έλεγε και ποτέ τίποτα. Το 2005 βρήκα μια παλιά του μαθήτρια από το γυμνάσιο Χαλανδρίου στα περίεργα αυτά χρόνια, 45-49, και μου έδωσε μια γραπτή μαρτυρία για το πόσο βοήθησε τα παιδιά, ρισκάροντας ακόμα και την ίδια του την ύπαρξη, αλλά και την θέση του κλπ. Αλλά ήταν ο μόνος που το έκανε, δεν το ήξερα. Το 2008 είπαμε έγινε το αφιέρωμα αυτό, και το 2012 το γυμνάσιο Χαλανδρίου έκανε μια εκδήλωση για το γυμνάσιο, το πρώτο πλέον γυμνάσιο Χαλανδρίου, όπου ανέπτυξαν το πώς χτίστηκε και έκαναν και ένα εκτενές αφιέρωμα στον πατέρα.

0: Να σας ευχαριστήσουμε από καρδιάς. Μας κάνατε ένα πολύ ωραίο ταξίδι σήμερα.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βαθέων για τον πατέρα μου.
0: Να είστε καλά.

0: Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Είχαμε τη χαρά να συνομιλήσουμε με την κυρία Χαρά Παπαδάτου, αρχιτέκτονα στο επάγγελμα αλλά και κατά σάρκα κόρη του αείμνηστου Ιωάννη Παπαδάτου, ενός πολυπράγμονου ανθρώπου ο οποίος άφησε ανεξίτηλο στίγμα. Να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τον Παναγιώτη Ανδριόπουλο, συνεργάτη της εκπομπής μας, για την πολύτιμη συνεισφορά του στην πραγματοποίηση της εκπομπής. Από τον Νίκο Σαβουργινάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Κλασικά τρίτο.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Ο καυτός μήνας έχει 12 σήμερα και θα σας μιλήσω για την επέτειο από τη γέννηση του Άντον Αρένσκι. Αλλά έχουμε πολλούς άλλους συνθέτες για να απολαύσετε ένα δίωρο γεμάτο, νομίζω, καλή μουσική. Μπαχ, Σαζάρ Φρανκ, Γκλουκ, Μότσαρτ, Χούμελ, Βιβάλντι, Χέντελ, Λάνερ, Γρανάδος και Βασίλη Καλίνικοφ. Τα δύο τελευταία μουσικά θέματα που ανήκουν στα άλλα είναι το Nights in White Satin από τη Συμφωνική του Λονδίνου αλλά και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από τα 30 νυχτερινά. Θα μεταφερθούμε τώρα στη Φεράρα του 1737. Ο καρδινάλιος της πόλης ακύρωσε μια παράσταση του Βιβάλντι επειδή ο συνθέτης, ο ιερέας, αρνήθηκε να ιερουργήσει, αλλά και εξαιτίας της συμβίωσής του με δύο αδελφές που σκανδάλιζε τους πιστούς. Κατά τη διάρκεια της περίοδου στη Μάντοβα, ο Βιβάλντι συνδέθηκε με τη νέα κοντράλτο Άννα Τεσχέρι Τζίρο, που επρόκειτο να γίνει μαθήτρια, προστατευόμενη και αγαπημένη του πριμαντόνα. Η Άννα, μαζί με τη μεγαλύτερη ετεροθαλή αδελφή της Παολίνα Τρεβιζιάννα, εντάχθηκαν στην ακολουθία του Βιβάλντι και συστηματικά τον συνόδευαν στα ταξίδια του. Εκείνη τη χρονιά, 1737, ο Βιβάλντι γράφει μια όπερα παστίτσιο, «Κατώνε Ινουτίκα». Μια ιταλική όπερα σε τρεις πράξεις, σήμερα σώζονται οι δύο, που βασίζεται στη σύγκρουση του Ιούλιου 4 με τον Κάτωνα, στην πόλη Ουτίκα, μια φοινικική πόλη στη σημερινή την Ισία. Στο ποιητικό κείμενο του «Μεταστάζιο» βασίστηκε η όπερα του Βιβάλντι, αν και αρχικά το λιμπρέτο του είχε γράψει για την ομώνυμη όπερά του ο Λεωνάρντο Βίντσι, γνωστός συνθέτης όπερας της εποχής που δεν πρέπει να τον συγχαίουμε με τον αστρονόμο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Δύο λόγια και για το ιστορικό πρόσωπο. Ο Μάρκος Πόρκιος Κάτων ο Ιτικαίος, γνωστός ως Κάτων ο Νεότερος, ήταν Ρωμαίος πολιτικός προς το τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και υποστηρικτής της στοϊκής φιλοσοφίας. Ήταν ένας διακεκριμένος ρήτορας που έχει μείνει στην ιστορία για το πείσμα του, ειδικά στη μακρά διαμάχη του με τον Ιούλιο 4, σε αυτό αναφέρεται η όπερα, καθώς και την ηθική του ακεραιότητα και την αποστροφή του για τη διαφθορά εκείνης της περίοδου. «Κατώνε Ινουτίκα» με αριθμό καταλόγου του Ριόμ 705, πρεμιέρα στο Θεάτρο Φιλαρμόνικο της Βερόνα στις 26 Μαΐου 1737. Ακούμε την άρια «Σε in campo armato», «Αν είστε σε πεδίο μάχης». Ερμηνεύει η Βρετανίδα σοπράνο Emma Kirkby, Brandenburg Consort.

είναι μια συλλογή από 46 χωρικά πρελούδια γραμμένα για σόλο εκκλησιαστικό όργανο, τα περισσότερα από τα οποία χρονολογούνται την περίοδο 1708-1717, περίοδο κατά την οποία ο Johann Sebastian Bach ήταν μέλος της αυλής της Βαϊμάρης. Σας μιλώ για το μικρό βιβλίο για το εκκλησιαστικό όργανο, που γνωρίζουμε ότι περιλαμβάνει αυτά τα 46 χωρικά πρελούδια, αν και ο Bach σκεφτόταν να γράψει 164. Και η συλλογή αυτή παρέμεινε ημιτελής, πιθανώς γιατί ο συνθέτης έδωσε προτεραιότητα σε άλλα έργα του. Σε αυτό το μικρό βιβλίο για το εκκλησιαστικό όργανο περιλαμβάνεται και το χωρικό πρελούδιο «Αυτός που αφήνει μόνο το Θεό να κυβερνά» και αριθμό καταλόγου 642, δεν πρέπει να συγχαίεται με την ομώνυμη εκκλησιαστική καντάτα. Και από αυτό το χωρικό πρελούδιο ακούμε ένα μέρος από τον Ολλανδό οργανίστα τον Koopman.

Μεταφερόμαστε τώρα στο Αμβούργο του 1705. Εκεί βρίσκεται ο 20χρονος Χέντελ και γράφει και παρουσιάζει την πρώτη του όπερα, που έχει τον τίτλο «Αλμύρα, βασίλισσα της Καστήλης». Η όπερα «Αλμύρα» του Χέντελ, η πρώτη του όπερα επαναλαμβάνω, έχει τρεις πράξεις και η εισαγωγή της ακολουθούσε τη γαλλική νοοτροπία του Λουλί. Κατά την παραμονή του στο Αμβούργο, ο Χέντελ συνέθεσε πολλά έργα για τσέμπαλο και έργα μουσικής δωματίας.

Τίου. Και από την πρώτη όπερα του Χέντελ, την Αλμύρα, θα ακούσουμε την εισαγωγή και τη Σαραμπάντ της πρώτης πράξης από την ορχήστρα Φιόρι Μουζικάλι.

Ήταν 40-41 ετών ο Κριστόφ Βίλιμπαλντ φον Γκλουκ όταν έγραψε το 1755 τη μονόπρακτη όπερα «La Danza», «Ο χορός». Στο εξώφυλλο της παρτιτούρας η όπερα αυτή χαρακτηρίζεται από τον Γκλουκ «Componimento Drammatico Pastorale», δραματική ποιμενική σύνθεση, και έκανε πρεμιέρα στο παλάτι Λάξεμπουργκ κοντά στη Βιέννη για τα γενέθλια του Λεοπόλδου του Δεύτερου, ο οποίος στέφθηκε αυτοκράτορας την επόμενη χρονιά. Και ήταν 5 Μαΐου του 1755. Από τη μονόπρακτη όπερα του Γκλουκ «La Danza» θα ακούσουμε την εισαγωγή από το Χάρτιγκ Ensemble.

Γνωρίζουμε σήμερα για τρία σωζόμενα κοντσέρτα για βιολί του Joseph Haydn, που γράφτηκαν κατά τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας του στην αυλή του πρίγκιπα Εστερχάζη. Το πρώτο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα γράφτηκε και αφιερώθηκε στον Ιταλό βιρτουόζο Λουίτζι Τομαζίνι, ο οποίος είχε προσληφθεί στην αυλή Εστερχάζα σε ηλικία μόλις 16 ετών. Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο ύφος και τη μορφολογική δομή του κοντσέρτου, του Haydn, μπορεί κανείς να ισχυριστεί δικαιολογημένα ότι αυτό κινείται στο μετέχμιο μεταξύ του μπαρόκ και του κλασικισμού. Πρώτο κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Haydn, σε ντομίζωνα, το τρίτο και τελευταίο μέρος Presto από τους L'Arte dell'Arco.

Πολλές φορές γελάμε γιατί μας φαίνεται αστείο όταν μιλάμε για τα κουαρτέτα εγχόρδων του Χάιντν που τα ονομάζουμε κουαρτέτα του Τόστ. Καμία σχέση με το εύγευστο αυτό και πρόχειρο φαγητό, γιατί ο Γιώχαν Τόστ ήταν έμπορος και βιολονίστας της οικογένειας Εστερχάζη στη Βιέννη, στον οποίο αφιέρωσε ο Χάιντν τρία σετ κουαρτέτων, το όπους 54, το 55 και το 64. Θα παραμείνουμε στο σετ με όπους 55, που τα επωνομάζουμε κουαρτέτα του Τόστ νούμερο 2, και πρέπει εδώ στο σημείο αυτό να πω πως αργότερα ο Χάιντν αφαίρεσε αυτήν την αφιέρωση και την κράτησε μόνο στο όπους 64. Θα ακούσουμε τώρα από τα τρία αυτά κουαρτέτα το δεύτερο, το οποίο επωνομάζεται του ξηραφιού. Λέγεται πως κάποια φορά που ο Χάιντν ξηριζόταν και κόπηκε, αναφώνησε «Χαρίζω το καλύτερο κουαρτέτο μου για ένα καινούριο ξηράφι». Όταν ο Τόστ ή κατάλους ο Λονδρέζος εκδότης του του έδωσε ένα, ο Χάιντν κράτησε το λόγο του αφιερώνοντάς του ένα σημαντικό έργο. Και από το κουαρτέτο του ξηραφιού, ή το ξηράφι είναι τετραμερές, ακούμε το τελευταίο μέρος από το Aeolian Quartet.

Οι συμφωνίες τύπου κοντσερτάντε περιλαμβάνουν στοιχεία από το κοντσέρτο γκρόσο, τη σερενάτα και το σόλο κοντσέρτο και είναι ένας ιδιαίτερος τύπος μουσικού έργου που γνώρισε πρωτίστως στη Γαλλία μεγάλη εξάπλωση και απήχηση μεταξύ 1770-1830. Στο Παρίσι, στο οποίο ο Μότσαρτ έμεινε την άνοιξη για το καλοκαίρι του 1778, ήρθε σε επαφή με το δημοφιλές αυτό είδος. Ο Μότσαρτ ήταν αυτός ο οποίος πρώτος εισήγαγε αυτό το είδος στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Η συμφωνία κοντσερτάντε για βιολί και βιόλα με Κέχελ 364 είναι ένα από τα τελευταία αριστουργήματα που συνέθεσε ο Μότσαρτ πριν φύγει από τη γενέτειρά του, το Σάλτσμπουργκ, και εγκατασταθεί μόνιμα στη Βιέννη. Αγνοούμε όμως τα περισύνθεσης του έργου, αν και πιθανώς παίχτηκε την πρώτη φορά από τον ίδιον άριστο βιολονίστα και τον Αντώνιο Μπρουνέι, που τον διαδέχτηκε ως αρχιμουσικός της ορχήστρας της αυλής του Σάλτσμπουργκ. Από τους πολλούς συνδυασμούς όλων οργάνων που θα μπορούσαν να αντιπαρατεθούν επιτυχημένα με την ορχήστρα, ο Μότσαρτ διάλεξε το βιολί και τη βιόλα. Επιβάλλει μάλιστα να κουρδιστεί η βιόλα ένα ημιτόνιο ψηλότερα από το κανονικό, όχι για να παίζεται ευκολότερα η παρτιτούρα, αλλά για να φέρει τον ήχο της κοντύτερα σε αυτόν του βιολιού, συνδυάζοντας καλύτερα τα ηχογρώματα των δύο οργάνων. Μότσαρτ, συμφωνία κοντσερτάντε για βιολί και βιόλα Κέχελ 364, το τρίτο και τελευταίο μέρος πρέστο, από τον Γκίντον Κρέμερ, την Κιμ Κασκάσιαν στη βιόλα, τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Νικολάο Σαρνονκούρ.

Αν σας πω τώρα τη φράση «Ρόντο αλλά Τούρκα», βέβαια είμαι σίγουρος που θα πάει το μυαλό σας. Σας θυμίζει είτε την 11η σονάτα για πιάνο, είτε το 5ο κοντσέρτο για βιολί. Αλλά δεν είναι το μοναδικό έργο που μπορεί να έχει αυτό το χαρακτηρισμό. Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, ένας μεγάλος συνθέτης, Ούγγρος και βιρτουόζος πιανίστας. Γύρω στο 1799, ο Χούμελ έγραψε το δεύτερο τρίο με πιάνο και όπους 22 και το εξέδωσε 8 χρόνια αργότερα, το 1807. Στιλιστικά, αυτό το τρίο αντιπροσωπεύει το τέλος της βιενέζικης κλασικής εποχής και την περίοδο γεφύρωσης με τον ρομαντισμό. Ήταν πολύ δημοφιλές κατά το 19ο αιώνα, αλλά ξεχάστηκε για πάνω από έναν αιώνα. Δεύτερο τρίο με πιάνο του Χούμελ, το τρίτο μέρος, Ρόντο αλατούρκα, David Oistrakh στο βιολί, σε μια ζωντανή ηχογράφηση.

Τα τέλη της δεκαετίας του 1820 στη Βιέννη ήταν μια περίοδος που ετοιμαζόταν ένα καινούριο μεταφορικό μέσο, ο σιδηρόδρομος, να βρει το δρόμο του προς τη Βιέννη. Το 1829 ο Γιώζεφ Λάνερ γράφει ένα βάλς που έχει τον τίτλο «Ankunftswalzer», το βάλς της άφιξης, και ήταν συμβολικό, ο προάγγελος, θα έλεγα, του σιδηροδρόμου. Και αυτό το βάλς της άφιξης θα ακούσουμε από τη Φιλαρμονική της Σλοβακίας.

Ακολουθεί ένα κουιντέτο εγχόρδων με πιάνο του Σεζάρ Φρανκ. Πρόκειται για ένα κουιντέτο που αποτελείται από πιάνο, δύο βιολιά, βιόλα και τσέλο και συνιστά το πρώτο σημαντικό κουιντέτο της γαλλικής μουσικής φιλολογίας που συμπληρώνει τη γοητευτική και ενδιαφέρουσα ατμόσφαιρα μιας συναυλίας. Αυτό το κουιντέτο έχει τρία μέρη και έχει περιγραφεί ως ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Σεζάρ Φρανκ, μαζί με τα άλλα τελευταία του έργα, όπως οι συμφωνίες Ερέ Λάσονα, οι συμφωνικές παραλλαγές, το κουαρτέτο εγχόρδων και η σονάτα για βιολί. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το κουαρτέτο Μαρσίκ με τον Camille Saint-Saëns να παίζει το μέρος του πιάνου, στην παρτιτούρα του οποίου ο Φρανκ είχε γράψει στον Saint-Saëns μια επισυναπτώμενη σημείωση. Στον καλό μου φίλο Camille Saint-Saëns. Πρεμιέρα στο Παρίσι στις 17 Ιανουαρίου του 1880 και ακούμε το τρίτο και τελευταίο μέρος από το Schubert Ensemble του Λονδίνου.

0: Όσον αφορά τα έργα που ακούγονται, είμαστε γύρω στο 1880. Εκεί μας έφτασε ο Σεζάρ Φρανκ με το κουιντέτο με πιάνο. Και θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Johann Strauss Γιο, βιενέζικη μουσική. Der Tsingoiner Baron, ο Βαρόνος Τσιγκάνος. Η δέκατη από τις 15 οπερέτες του Johann Strauss Γιου. Έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, γι' αυτό και έκανε 87 παραστάσεις, αρχής γενομένης από τις 24 Οκτωβρίου του 1885. Λόγω του ότι όμως έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο έργο αυτό, παρά τη θέληση του συνθέτη, τα περισσότερα θέατρα όπερας προμηθεύονται υλικό που έχει απομακρυνθεί από την αυθεντική του μορφή. Και έτσι, οι πολλές ενορχιστρώσεις που έγιναν δυσκόλεψαν σήμερα την ανάπλαση της αρχικής μορφής του έργου. Από την πρώτη πράξη θα ακούσουμε ένα τραγούδι «Ja, das Schreiben und das Lesen», ναι, το γράψιμο και το διάβασμα, είναι ένα κωμικό τραγούδι που θα ακούσουμε από τον γερμανό βαθύφωνο Ιβάν Ρεμπρόφ, που φέρεται να είναι ρωσικής καταγωγής και έγινε γνωστός για το ξεχωριστό και εκτεταμένο φωνητικό του εύρος και τα τραγούδια του στα ρωσικά.
1: Und was soll ich hier? Nein, nein, ich unterschreibe kein Papier.

Πρώτη συμφωνία του Ούγγρου Κάρολι Γκόλντμαρκ. Το έργο του δεν διαμορφώνεται με την τυπική δομή μιας συμφωνίας και θα μπορούσε να ονομάζεται σουίτα. Η πρώτη συμφωνία με όπους 26 είναι επηρεασμένη από τον Βάγνερ. Έχει 5 μέρη και είναι γεμάτη γοητεία, ευτυχία και καλό χιούμορ. Ενώ ο Γκόλντμαρκ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το έργο, έδωσε στα μέρη τίτλους που αντιστοιχούν σε γάμο στην Ήπεθρο. Και έτσι η πρώτη συμφωνία του Γκόλντμαρκ φέρει την επωνυμία «Αγροτικός γάμος». Το πρώτο μέρος είναι το «Μάρς του γάμου», ακολουθούμενο από 13 παραλλαγές. Το έργο έκανε πρεμιέρα στη Βιέννη στις 5 Μαρτίου του 1876. Εμείς θα ακούσουμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος της πρώτης συμφωνίας του Γκόλντμαρκ, που έχει τον τίτλο «Τάντς», χορός, από τη Συμφωνική της Σιγκαπούρης.

Ένας ακόμη συνθέτης που γεννήθηκε στη ρωσική πόλη Νόβγκοροντ. Σε αυτή την πόλη, η οποία είναι 200 χιλιόμετρα νότια της Αγίας Πετρούπολης, είχε γεννηθεί ο Ρίμσκι-Κόρσακοφ το 1844 και ο Ραχμάνινοφ το 1873. Σε αυτήν την ίδια πόλη, το Νόβγκοροντ, γεννήθηκε ο Αντών Αρένσκι στις 12 Ιουλίου του 1861, σε μια εύπορη οικογένεια που αγαπούσε τη μουσική. Ο Αρένσκι έγραψε πολλά τραγούδια και κομμάτια για πιάνο σε ηλικία μόλις 9 ετών. Όταν οι γονείς του μετακόμισαν στην Αγία Πετρούπολη, ήταν 18 ετών ο Αρένσκι, εκεί σπούδασε σύνθεση στο οδείο της πόλης με τον Ρίμσκι-Κόρσακοφ και αποφύτησε στα 21 του, οπότε ο Αντών Αρένσκι έγινε καθηγητής στο οδείο της Μόσχας. Μάλιστα μεταξύ των σπουδαστών του ήταν ο Σκριάμπιν και ο Ραχμάνινοφ. Από την τρίτη σουίτα με όπους 33 του Αρένσκι θα ακούσουμε την Πολωνέζα από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Θεοσοβιετικής Ένωσης που διευθύνει ο Γευγένης Βετλάνοφ. Η τρίτη αυτή σουίτα γράφτηκε το 1894.

Θα σας μιλήσω τώρα για ένα πονηρό αλεπουδάκι. Άνοιξη του 1920. Μια εφημερίδα στο Μπρνό ξεκινούσε να παρουσιάζει καθημερινά μια σειρά εικονογραφημένων ιστοριών με τίτλο «Λίσκα Μπιτρούσκα», που αναφερόταν στις περιπέτειες μιας μικρής αλεπουδίτσας. Η Λίσκα εκδόθηκε και σε βιβλίο το 1921 και αποτελεί μέχρι σήμερα ένα δημοφιλές έργο της τσέχικης λογοτεχνίας. Ο Λέος Γιαννάτσεκ εμπνεύστηκε από την ιστορία αυτήν την πρωτότυπη του όπερα με τίτλο «Το πονηρό αλεπουδάκι» ή «Η μικρή αλεπουδίτσα» την αποδίδουμε και στην αγγλόφωνη δισκογραφία απαντάται ως «The Cunning Little Vixen». Δημιούργησε έτσι με το δικό του λιμπρέτο μια όπερα σε τρεις πράξεις και κατόρθωσε, χειριζόμενος με ανθρωπομορφικό τρόπο τα ζώα του δάσους και μετουσιώνοντας το αρχικό καρτούν σε μια φιλοσοφημένη αναπαράσταση του κύκλου της ζωής, να δημιουργήσει μια όπερα από τις πιο αισιόδοξες και γλαφυρές του λυρικού θεάτρου του 20ου αιώνα. Η πρεμιέρα της όπερας «Το πονηρό αλεπουδάκι» δόθηκε στις 6 Νοεμβρίου 1924 στο Εθνικό Θέατρο του Μπρνό. Και από το έργο του Λεός Γιαννάτσεκ ακούμε την εισαγωγή από τη Φιλαρμονική της Βιέννης και τον Σερ Τσάρλς Μακέρας.

Ρώσος ιστερορωμαντικός συνθέτης Βασίλη Καλίνικοφ έζησε μόλις 35 χρόνια ως το 1901 και στα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε στη Γιάλτα και εκεί έγραψε το κύριο μέρος της μουσικής του συμπεριλαμβανομένων των δύο συμφωνιών του και της παραστατικής μουσικής για τον Τσάρο Μπόρις, για το δράμα του Τολστόι. Στη Γιάλτα μάλιστα συνάντησε δύο άλλους διάσημους φηματικούς ασθενείς, τον Μαξίμ Γκόρκι και τον Άντον Τσέχοφ. Και εκεί ήταν που έγραψε το 1899 αυτή την παραστατική μουσική, ο Τσάρος Μπόρις. Ακούμε την εισαγωγή από την Εθνική Ορχήστρα της Σκωτίας και τον Νέε Μεγιάρβη.

Γύρω στο 1901, ο μεγάλος Ισπανός πιανίστας και συνθέτης από την Καταλωνία, Ενρίκε Γρανάδος, γράφει 6 κομμάτια πάνω σε ισπανικά λαϊκά τραγούδια, συν ένα πρελούδιο. Και το έργο του αυτό το ονομάζει «Seis piezas sobre cantos populares españoles». 6 κομμάτια πάνω σε ισπανικά λαϊκά τραγούδια. Ακούμε το τελευταίο μέρος, το «Θα πατεάδω», από την αείμνηστη πιανίστρια Αλήθεια Ντελαρότσα.

Μπερδευόμαστε μερικές φορές από τα έργα του κουβανού συνθέτη Ερνέστο Λεκουόνα, γιατί για παράδειγμα έχει γράψει «Ντάνθας Αφροκουβάνας» και «Ντάνθας Κουβάνας». Από αυτό το δεύτερο σετ των 6 έργων, τα οποία ο Ερνέστο Λεκουόνα έγραψε το 1937 στα 42 του χρόνια, είναι ένα ακόμη μικρό σύνολο πιανιστικών έργων, διάλεξα να ακούσουμε το έκτο και τελευταίο μέρος που έχει τον τίτλο «En tres por cuatro», σε τρία τέταρτα, άρα ένα βάλς. Και το ακούμε από τον Τόμας Τιρίνο.

Κονσέρτο για κορ αγγλέ και ορχήστρα. Επικεντρωμένο γύρω από τον οξύ και σκοτεινό μελωδικό ήχο του αγγλικού κόρνου, γράφτηκε το έργο αυτό από τον Πέτερις Βάσξ, λετονό συμφέτη, το 1989 κατόπιν παραγγελίας του Τόμας Στέισι, ερμηνευτή του αγγλικού κόρνου στη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Ο ίδιος ο Στέισι το ερμήνευσε για πρώτη φορά με την ορχήστρα δωματίου του Στάνφορντ της Νέας Υόρκης τον Μάιο του 1990 και από τα τέσσερα μέρη θα ακούσουμε το τρίτο, την Ελεγία, από τη Φιλαρμονική της Ρίγα και τον Κρις Ροσμάνης.

Ετοιμαστείτε τώρα να θυμηθούμε χρόνια παλιά, τα τέλη της δεκαετίας του 1960, γιατί θα ακούσουμε ένα τραγούδι του αγγλικού ροκ συγκροτήματος The Moody Blues. Πρωτοεμφανίστηκε το τραγούδι Nights in White Satin στο τμήμα The Night του άλμπουμ Days of Future Past. Η κυκλοφορία του δίσκου ήταν στις 10 Νοεμβρίου του 1967. Είναι η Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου από το δίσκο Classic Rock 1.

Η μουσική που ακολουθεί σχετίζεται με μια παραλιακή πόλη του νομού Αττικής. Πρόκειται για το Λαύριο, που είναι περιτριγυρισμένο από αρχαίες μεταλλευτικές στοές και καταλήγει στο Σμινιακό Βράχο με τον ναό του Ποσειδώνα, ενώ ο ήλιος ανατέλει από τη Μακρόνησο. Τι σχέση αυτό έχει με τη μουσική? Το 1965 ο Μάνος Χατζηδάκης έγραψε τον ύμνο της πόλης σε στίχους Νίκου Γκάτσου. Η πρώτη εκτέλεση έγινε από τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και το 1967 απαγορεύτηκε από τη δικτατορία. Το τραγούδι αυτό προϋπήρχε και ο Μάνος σκόπευε να το βάλει στο Top Καπί. Σήμερα θα το ακούσουμε από τα 30 νυχτερινά σε ενορχήστρωση του Τάσου Καρακατσάνη με τον Μάνο Χατζηδάκη στο πιάνο.

Εδώ πρέπει να σας χαιρετήσω και ελπίζω να απολαύσατε τη σημερινή εκπομπή. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Κυριακή και το ραντεβού μας βεβαίως ισχύει για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Νίκος Κανελόπουλος και σας ευχαριστώ που με ακούσατε.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Όλα μεταμορφώνονται. Οι τόποι, οι ιστορίες, οι άνθρωποι. Αυτό το καλοκαίρι η Κίμη γίνεται ένας τόπος όπου η τέχνη μας φέρνει κοντά. Οβίδιος, μουσική, θέατρο, φωτογραφία, χορός. Με τη συμμετοχή της Λένας Πλάτωνος, του Θοδωρή Παπαγγελή, της Κορίνας Λεγάκη, της Κέτης Κουλιά, τον Αλκέιντο Φοκμπάγκ, τον Ούρκα Ντελίμα, του Σταύρου Ζουμπουλάκη και πολλών ακόμη δημιουργών. Φεστιβάλ της τέχνης στα Ιάματα. Ένα καλοκαίρι μεταμορφώσεων. Κίμη, 26 Ιουνίου έως 19 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέων, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Η Κωνστάντσια Γκουαντγκόφσκα σπούδαζε τραγούδι στο Οδείο της Βαρσοβίας. Ήταν 19 χρονών. Συνομήλικη του Φρεντερικ Σοπέν. Γνωρίστηκαν το 1829 σε μια συναυλία στο Οδείο. Ο Σοπέν εντυπωσιάστηκε από την ξανθιά κοπέλα με την όμορφη φωνή. Έγιναν ζευγάρι. Τον επόμενο χρόνο, ο Σοπέν ετοιμαζόταν να φύγει από την Πολωνία. Τον Οκτώβριο του 1830 δίνει μια αποχαιρετιστήρια συναυλία στο κατάμεστο Εθνικό Θέατρο της Βαρσοβίας. Σε εκείνη τη συναυλία, φορώντας ένα λευκό φόρεμα και με τριαντάφυλλα στα μαλλιά της, εμφανίζεται η αγαπημένη του και τραγουδά μια καβατίνα από την όπερα του Τζοακίνο Ροσίνη, «Η κυρά της λίμνης». Από την πρώτη πράξη στη σκηνή στην οποία η Έλενα τραγουδά τη λαχτάρα της, την προσμονή της για την αληθινή της αγάπη.

Σε εκείνη την αποχαιρετιστήρια συναυλία, ο Σοπέν παρουσίασε για πρώτη φορά δημόσια το κοντσέρτο του στη Μιελάσσονα. Μετά από μερικές μέρες έφυγε από την Πολωνία και δεν επέστρεψε ποτέ. Την Κωνστάντσια δεν την ξαναείδε. Μπορεί η σχέση του ζευγαριού να μην προχώρησε, όμως στο αργό μέρος του κοντσέρτου του για πιάνο στη Μιελάσσονα, ο Σοπέν περιγράφει τα ερωτικά συναισθήματα που ένιωθε εκείνη την εποχή στη Βαρσοβία. Τον πρώτο ερωτά του. Ήταν όμως η Κωνστάντσια ο πρώτος ερωτάς του. Οι νότες αφορούσαν εκείνην. Η πιθανή απάντηση αργότερα, στο μέσο περίπου της εκπομπής. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 16ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το κοντσέρτο στη Μιελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν. Ένα από τα δημοφιλέστερα κοντσέρτα για πιάνο όλων των εποχών. Η ηχογράφηση που έχω επιλέξει να μοιραστώ μαζί σας σήμερα έγινε στο στούντιο της Abbey Road στο Λονδίνο το 2016. Σολίστ, ο νοτιοκορεάτης Σονγκ Τζι Τσο, 21 ετών τότε, λίγο μεγαλύτερος από όσο ήταν ο Σοπέν όταν έγραψε και έπαιξε το έργο. Ο Σονγκ Τζι Τσο είχε μόλις νικήσει στον 17ο διαγωνισμό πιάνου Σοπέν το 2015, ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία στην κλασική μουσική. Και αυτή ήταν η πρώτη ηχογράφησή του σε στούντιο για την Deutsche Grammophon. Στην έναρξη του έργου η ορχήστρα κάνει μια παρουσίαση του πρώτου μεγαλειώδους θέματος και στη συνέχεια έρχεται σε αντιδιαστολή το δεύτερο θέμα, ζεστό και τρυφερό, στη μη μίζωνα με την ένδειξη «Cantabile». Το πιάνο εμφανίζεται 4 λεπτά μετά την έναρξη, με απαλή συνοδεία δίνοντας μια υπέροχη πιανιστική μορφή στα θέματα που είχε παρουσιάσει η ορχήστρα. Αργότερα, το δεύτερο θέμα εμφανίζεται ξανά, αλλά αυτή τη φορά σε άλλη τονικότητα, στη σολ μίζωνα, δημιουργώντας μια συγκλονιστική αντίθεση με το επόμενο τμήμα, πηγαίνοντας στην κόντα την επανάληψη του αρχικού θέματος που καταλήγει στο φινάλε αυτού του πρώτου μέρους. Κοντσέρτο για πιάνο στη Μιελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, με τη Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Ιταλό μαέστρο Τζαν Αντρέα Νοζέντα και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Σονγκ Τζι Τσο. Μέρος πρώτο, Αλέγκρο Μαεστόζο. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο στη Μιελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, με τη Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Ιταλό μαέστρο Τζαν Αντρέα Νοζέντα και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον Σονγκ Τζι Τσο. Το δεύτερο μέρος είναι μαγευτικό. Παρελάβουν αναμνήσεις από τις τρυφερές στιγμές ενός έρωτα. Στην επιστολή του Σοπέν προς τον Τίτους Βοητσιεχόφσκι, έναν αγρότη που ήταν φίλος του από το σχολείο, έγραψε: «Το αντάτζιο του νέου κοντσέρτου είναι στη Μιμίζωνα. Δεν προορίζεται να δημιουργήσει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Είναι περισσότερο ειδηλιακό, γαλήνιο και μελαγχολικό, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάποιος κοιτάζει γλυκά ένα μέρος που του θυμίζει χιλιάδες στιγμές ευτυχίας. Είναι ένα είδος ονειροπόλησης, ένα όμορφο ανοιξιάτικο βράδυ υπό το φως του φεγγαριού». Μάλλον δεν υπάρχει καλύτερη περιγραφή από αυτήν. Κάποιοι θεώρησαν ότι τις ευτυχισμένες στιγμές που ανέφερε ο Σοπέν τις πέρασε με την Κωνστάντσια. Ωστόσο πολλοί πιστεύουν ότι αφορούσαν τον παραλήπτη του γράμματος, τον Τίτους Βοητσιεχόφσκι, ότι ήταν εραστές και ρίχναν στάχτη στα μάτια του κόσμου με την υποτιθέμενη σχέση του Σοπέν με την Κωνστάντσια. Τον Νοέμβριο του 1830 ο Σοπέν φεύγει από την Πολωνία, αφήνει πίσω την Κωνστάντσια και παίρνει μαζί του τον Τίτους. Πήγαν στην Αυστρία, αλλά σε λίγες εβδομάδες ξέσπασε στην Πολωνία η Νοεμβριανή εξέγερση. Ο Τίτους επέστρεψε στη Βαρσοβία για να πολεμήσει εναντίον του ρωσικού στρατού. Έγινε ανθυπολόχαγός και το απονεμήθηκε το ανώτατο πολωνικό στρατιωτικό παράσημο. Αν και οι δυο τους δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ, συνέχισαν να αλληλογραφούν. Μερικές από τις επιστολές διασώθηκαν και είναι άκρως διαχυτικές. Κοντσέρτο για πιάνο στη Μιελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, μέρος δεύτερο, Ρομάντζε Λαργκέτο.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Roman de Larghetto, από το κονσέρτο για πιάνο στη Μία Λάσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, με τη Συμφωνική του Λονδίνου, υπό τον Ιταλό μαέστρο Τζαν Αντρέα Νοζέντα και σολίστ τον Σόγκ Τζι Τσό. Ενώ τα δύο πρώτα μέρη του κονσέρτου, ο Σοπέν τα έγραψε πολύ γρήγορα, στο τρίτο κόλλησε. Ολοκληρώθηκε με δυσκολία τον Αύγουστο του 1830. Το μέρος αυτό είναι γεμάτο ζήλο, σθένος και νεανική ενέργεια. Βασίζεται σε ένα λαϊκό χορό από την Καρκοβία στο ρυθμό των 2/4. Και ο χορός αυτός θα οδηγήσει σε ένα θριαμβευτικό φινάλε. Ρόντο Βιβάτσε, τελευταίο μέρος από το κοντσέρτο στη Μία Λάσονα του Φρεντερίκ Σοπέν.

ήταν το κονσέρτο για πιάνο στη Μιελάσσονα του Φρεντερίκ Σοπέν, με τη Συμφωνική του Λονδίνου υπό τον Ιταλό μαέστρο Τζανάντρεα Νοζέντα και σολίστ τον Νοτιοκορεάτη Σονγκ Τζι Τσο. Από ηχογράφηση που έγινε στο στούντιο της Abbey Road στο Λονδίνο το 2016. Την ημέρα που παρουσίασε για πρώτη φορά δημοσίως το κονσέρτο του στη Μιελάσσονα, ο Σοπέν παρουσίασε και ένα ακόμη νέο έργο του. Ήταν στην αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Εθνικό Θέατρο της Βαρσοβίας που έδωσε λίγο πριν φύγει για πάντα από την πατρίδα του. Εκεί πρωτακούστηκε και η φαντασία του πάνω σε πολωνικές μελωδίες. Από βραβευμένη ηχογράφηση με Echo Classic το 2017, ηχογράφηση που έγινε στο Αμβούργο σε στούντιο της ραδιοφωνίας της Βόρειας Γερμανίας με την ορχήστρα NDR Elbphilharmonie της Γερμανικής Ραδιοφωνίας υπό τον Πολωνό Ξίστοφ Ουρμπάνσκι και πρωταγωνιστή στο πιάνο τον επίσης Πολωνό Γιάν Λισχέσκι. Ο Λισχέσκι, όταν έγινε αυτή η ηχογράφηση το 2016, ήταν 21 ετών. Και αυτός σχεδόν συνομήλικος με τον Σοπέν όταν έπαιξε για πρώτη φορά δημόσια αυτό το έργο. Πρώτο μέρος, Largo non troppo.

Ήταν το πρώτο μέρος από τη Φαντασία στη Λάμιζωνα πάνω σε πολωνικές μελωδίες του Φρεντερίκ Σοπέν. Το δεύτερο μέρος είναι βασισμένο πάνω σε ένα όμορφο λαϊκό πολωνικό τραγούδι, το «Λάουρα ή Φίλων». Το «Η Λάουρα και ο Φίλων» είναι ένα ιδίλιο του συγγραφέα Φρανκίσεκ Καρπίνσκι, γραμμένο ανάμεσα στο 1772 και 1780, που δημοσιεύθηκε το 1780 στον τόμο «Παιχνίδια με στίχους και ηθικά παραδείγματα». Μία από τις λαϊκές μουσικές με τις οποίες μελοποιήθηκε το πρώτο μέρος του κειμένου χρησιμοποιήθηκε από τον Φρεντερίκ Σοπέν στη Φαντασία του πάνω σε πολωνικές μελωδίες. Τα λόγια λένε: «Πέρασε ένας μήνας και τα σκυλιά αποκοιμήθηκαν και κάποιος χτυπάει παλαμάκια δίπλα στο δάσος. Μάλλον με περιμένει ο αγαπημένος μου ο Φίλων στον πλάτανο, όπως είχαμε πει. Δεν θα φτιάξω την πλεξούδα μου, θα δέσω τα μπερδεμένα μου μαλλιά απλά, για να μην αργήσω ακόμα περισσότερο να συναντήσω τον αγαπημένο μου που τόσο μου λείπει. Θα πάρω το καλάθι μου με τα σμέουρα και εκείνη τη ροζ ψάθα. Θα φάμε και οι δύο αυτά τα σμέουρα και θα του βάλω ένα στεφάνι στο κεφάλι. Οδήγησε με τώρα, τολμηρή αγάπη. Αν μου έδινες φτερά, θα πέρναγα από το δάσος γρηγορότερα». Πρώτα, για λίγο, με το μουσικό σύνολο παραδοσιακής πολωνικής μουσικής, μαζόφσα και αμέσως θα δέσει με την εκπληκτική εκδοχή του Σοπέν.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 16ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το κοντσέρτο στη Μία Λάσονα του Φρεντερίκ Σοπέν και δύο μέρη από τη Φαντασία στη Λα Μίζωνα πάνω σε πολωνικές μελωδίες επίσης του Σοπέν. Δύο νεανικά έργα του για πιάνο και ορχήστρα και τα δύο γραμμένα στη Βαρσοβία λίγο πριν φύγει μακριά από τη χώρα του για πάντα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Με τον Σοπέν δεν τελειώσαμε. Στο επόμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, το κοντσέρτο του στη Φάη Λάσονα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Νικόλας Βιβλιάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Amour me fait commencer une chanson. Ο έρωτας με κάνει να ξεκινώ καινούριο τραγούδι. Γιατί μου δίδαξε να αγαπώ την πιο όμορφη κυρά σε όλο τον κόσμο. Θεέ μου, φέρε μου νέα της, γιατί συχνά την ποθώ και γρήγορα η καρδιά μου χτυπά στη σκέψη της. Σε ελεύθερη απόδοση από μεσαιωνικά γαλλικά, στίχη που τραγουδούσε η μουσική που ακούμε παράλληλα, από μουσικό του συνόλου Millenarium, στην ηχητική εικόνα πρόταση του συνόλου Μόνο για Σιτόλ, μεσαιωνικό όργανο με σχήμα κοντά σε αυτό του βιολιού ή της βιόλας, που συχνά μεταφράζεται στα ελληνικά ως μεσαιωνική κιθάρα. Τη μελωδία μαζί με τους στίχους έχει καταγράψει στο πρώτο μισό του 13ου αιώνα στο χαρτί ο Τιμπό ντε Σαμπάνι, ο Τιμπό από την Καμπανία, κόμις και πρώτος Γάλλος που βασιλεύει στην Ναβάρα από το 1234, γι' αυτό και γνωστός με το προσωνύμιο «Ο Βασιλιάς Τροβαδούρος». Είναι η περίοδος στην οποία χτίζεται η ιδέα του ρομαντικού υποτικού ευγενούς έρωτα, που δεν είναι μόνο σαρκική εκτόνωση ή διεκπεραίωση διαιώνισης του είδους και της γραμμής του οικογενειακού ονόματος. Το έρωτα που χτίζεται με λέξεις σε ιστορίες, με στίχους ποιημάτων που συνοδεύονται από μουσική, από τροβαδούρους, και έτσι σιγά σιγά ο έρωτας ως μικρός φτερωτός θεός τρυπώνει ξανά στη χριστιανική δύση. Και αυτή η μελωδία που έγινε καινούριο τραγούδι από έρωτα είναι η αφορμή μας για τη σημερινή διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής. Σε λιγοστές επιλογές από αμέτρητες διαθέσιμες, γιατί ακόμα και η απόλυτη μουσική, με τις νότες της και τις καθαρά μουσικές ιδέες, το έχει δώσει μορφή ακόμα και όταν είναι απερίγραπτος ή φαίνεται πως δεν έχει κάπου να πάει, όμως βρίσκει πάντα τόπο στη μουσική. Και εμείς όσο μπορούμε στη διάρκεια μίας ώρας θα τον ακολουθήσουμε. Ελεήμονα έρωτα που ποτέ δεν εγκαταλείπεις αυτόν που σου προσφέρει με σεβασμό την καρδιά του, αυτόν που σε βλέπει τυφλό γυμνό με μάτια δεμένα, με σαΐτες οπλισμένο, αλλά δεν έχει δοκιμάσει τη γλυκιά σου φύση. Έρωτα που ποτέ δεν πεθαίνεις, δεν εξασθενείς, αλλά σύντομη είναι η δόξα της φλόγας σου. Έλα, ο έλα σε εμάς. Έλα χαρά της ψυχής μου, δώσε μας τα γλυκά σου δώρα και με ευγενική τρυφερότητα για την Μπάρμπαρα, κάνε γόνιμη την καρδιά μου. Ήρθαμε στη Βενετία του 1644 για προσευχή στον ελεήμονα έρωτα της 25χρονης Μπάρμπαρα, καρπό έρωτα ευγενούς αξιότυπου μέλους της υψηλής κοινωνίας του Δουκάτου με την υπηρέτρια του σπιτιού. Ο Τζούλιος Στρότσι μεγαλώνει το κορίτσι, δίνει και το επίθετό του και όταν καταλαβαίνει τα ταλέντα της, της δίνει και τα ποίηματά του για να τραγουδήσει με τη μουσική της και την υπέροχη φωνή της τον έρωτα. Η Μπάρμπαρα σίγουρα έχει τους λογαριασμούς της με τον φτερωτό Θεό. Έχει ερωτευτεί άνδρα ευγενικής καταγωγής. Αποκτούν και 4 παιδιά, αλλά όπως είναι φυσικό δεν μπορεί να την παντρευτεί. Εκείνο όμως θα συνεχίσει να τραγουδά τον έρωτα. Και στα επόμενα 7 βιβλία που θα εκδώσει, περισσότερα από κάθε άλλον σύγχρονο της συνθέτη, Μπάρμπαρα Στρότσι. Από το πρώτο βιβλίο με μαδριγάλια, Πιετοζήσιμο Αμόρε, με το μουσικό σύνολο Λαβενεξιάνα σε καλλιτεχνική επιμέλεια διεύθυνση του Κλάουντιο Καβίνα.

Είναι ερωτευμένος με τη χωριατοπούλα γειτόνισά του. Δεν έχει σημασία που ο πιστός του Σάντσο του λέει με νόημα πως η Δουλτσινέα θα ρίχνε το ραβδί σαν αρωμαλαίο παλικάρι του χωριού. Εκείνος την βλέπει πανέμορφη και πεπισμένος ότι είναι πριγκίπισσα και της έχουν κάνει μάγια, ο σωστός υπότης με τον ρομαντικό του έρωτα θα τη σώσει τη Δουλτσινέα του. Ο Δον Κιχώτης του Θερβάντες ξεκινά το περιπετειώδες ταξίδι του το 1605 από τη Μαδρίτη. Και η ιδιαιτερότητα της πραγματικότητάς του που δεν διακρίνει τη φαντασία, του υποτικού του έρωτα για την εξειδενικευμένη του Δουλτσινέα κάνει το γύρο της Ευρώπης. Ο Γκέωργ τον Δον Κιχώτη τον συναντά περισσότερες από μία φορές. Τώρα μάλλον στο Αμβούργο του 1735, διάσημος, περιζήτητος συνθέτης, αλλά στο Αμβούργο και περίγελος όλων. Μετά το θάνατο της πρώτης αγαπημένης του γυναίκας μόλις 15 μήνες μετά το γάμο τους, ξαναπαντρεύτηκε την 16χρονη μάλλον πολύ όμορφη Μαρία, το κορίτσι που είχε προσλάβει για να φροντίζει την κόρη του, αλλά μια που βάλανε το στεφάνι και μια που αποκαλύπτεται το αληθινό της πρόσωπο. Η Μαρία Καταρίνα χαρτοπέζει, έχει ακριβά γούστα σε φορέματα και κοσμήματα και γι' αυτό πολλά χρέη και δεν το κρύβει, έχει και πολλούς εραστές. Υπάρχει η νέα αγνή κοπέλα που ερωτεύθηκε, γούστα σε φορέματα και κοσμήματα και γι' αυτό πολλά χρέη και δεν το κρύβει, έχει και πολλούς εραστές. Υπάρχει η νέα

από την σουίτα Μπουρλέσκα τε Κιχώτε, Μπουρλέσκα του Κιχώτη, του Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν, με την Tafel Music Baroque Orchestra σε διεύθυνση τη Jean Lamont.

Τον Μάρτιο του 1781 φτάνει στη Βιέννη μόνος. Έχει κανονιστεί να φιλοξενηθεί για τον πρώτο καιρό και τον Μάιο μετακομίζει στην οικία των Βέμπερ για μία εβδομάδα. Θα φτάσει Σεπτέμβρης μήνας, όταν η κυρία Βέμπερ, που έχει προσέξει πως ο Βόλφκανγκ γλυκοκοιτάζει και φλερτάρει με την 19χρονη κόρη της, του ζητάει να φύγει από το σπίτι. Είναι ερωτευμένος, το ίδιο λέει και εκείνη, και η ιστορία του συνεχίζεται. Σε επόμενο επεισόδιο, η Κωνστάντσε μετακομίζει στα διαμερίσματά του και η μητέρα της απειλεί να φέρει την αστυνομία. Επιπλέον, ο πατέρας του δεν θέλει με τίποτα να ακούσει για αυτή την κοπέλα. Έπειτα από κορύφωση των επεισοδίων και σύντομη διακοπή της σχέσης τους, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του και τις δυσκολίες να βγάλει τις άδειες γάμου, στις 4 Αυγούστου του 1782 η Κωνστάντσε Βέμπερ, σοπράνο, και ο Βόλφγκανγκ Αμαντέος Μότσαρτ, συνθέτης, ενώνουν τις ζωές τους με τις ευλογίες του Θεού. Ο πατέρας του και η αδερφή του, Νανέρλ, συνεχίζουν να μην δέχονται το γάμο του. Και ίσως γι' αυτό, Ιανουάριο του 1783, σε επιστολή στον πατέρα του, αναφέρει πως έχει ορκιστεί πως αν τελικά δεχθεί να του παρουσιάσει την αγαπημένη του, θα συνθέσει μια λειτουργία. Η επιθυμία του θα εκπληρωθεί και παρόλο που η λειτουργία δεν είναι ολοκληρωμένη, στις 26 Οκτωβρίου του 1783 στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου στο Σάλτσμπουργκ, η Κωνσταντσέ

Άντσε, μπροστά στον δύσπιστο πεθερό της και την κουνιάδα της, ενήκε δοξάζει τον Θεό με τις νότες απαιτητικής μελωδικής γραμμής, τις οποίες ο σύζυγός της έβαλε όλο τον έρωτά του για εκείνη, την αγάπη για την οικογένειά του και την τέχνη του. Wolfgang Amadeus Mozart. Σε ενούμε, σε ευλογούμε, σε λατρεύουμε, σε δοξάζουμε. Laudamus te. Από τη λειτουργία σε εντό Ελλάσσονα με ρυθμό καταλόγου 427 και 417α. Με την Lynn Donson, την ορχήστρα Academy of Ancient Music σε διεύθυνση του Christopher Hawkwood.

Εσύ η ψυχή μου, εσύ η καρδιά μου, εσύ η έκσταση, εσύ ο πόνος μου. Εσύ ο κόσμος στον οποίο ζω, ο παράδεισος που ελπίζω. Η αγάπη σου μου δίνει αξία. Τα μάτια μου μεταμορφώνονται με τα δικά σου. Με ανυψώνεις πάνω από τον εαυτό μου. Φύλακας άγγελος, ο καλύτερος εαυτός μου. Στη Λειψία, Δεκέμβρη του 1840. Επιτέλους παντρεύτηκαν. Και αυτή είναι ορισμένη από στίχους του Χάινριχ Χάινε. Επιλογή του, ένα κομμάτι από το γαμήλιο δώρο του. Ο Ρόμπερτ και η Κλάρα Σούμαν είναι επιτέλους μαζί μετά από έναν φλογερό επεισοδιακό, μυθιστορηματικό έρωτα που γράφει τη δική του ιστορία στην ιστορία της μουσικής. Και ίσως θα μπορούσε να πει κανείς πως όλη η μουσική του τελευταίου χρόνου, τουλάχιστον σίγουρα τα περισσότερα από 150 τραγούδια του για φωνή και πιάνο, γράφτηκαν από έρωτα για την Κλάρα, με τον δημιουργικό ίστρο που του ενέπνευσε, αλλά και για να αποδείξει στις αρχές ότι μπορεί να βγάλει χρήματα και να συντηρήσει την αγαπημένη του και την οικογένεια που θέλουν να δημιουργήσουν. Εμείς επιλέξαμε να ακούσουμε το τραγούδι του Γαμήλιου Δώρου με όλον τον έρωτά του στο ξεκίνημα του κοινού ταξιδιού στη ζωή και στη τέχνη. Από τον Ρόμπερτ Σούμαν στην Κλάρα, αφιέρωση. Βιντμούνκ, το πρώτο από τον κύκλο τριών τραγουδιών με τίτλο Μύρτεν, όπους 25, με την Μαριάννα Μπεάτε Κίελαντ και τον Νίλς Άντερς Μόρτενσεν στο πιάνο.

Έχουν περάσει 13 χρόνια από το γάμο του Ρόμπερτ και της Κλάρα. 1η Οκτωβρίου του 1853 στο Ντίσελντορφ, νωρίς το πρωί ακούγεται χτύπο στην πόρτα του σπιτιού τους. Ο Ρόμπερτ είναι ακόμα με τις πιτζάμες, αλλά ανοίγει και αντικρίζει ένα συνεσταλμένο νεαρό άνδρα με διαπεραστικά μπλε μάτια που του τίνει μια συστατική επιστολή. Σε λίγα λεπτά η σκηνή συνεχίζεται στο σαλόνι, όπου ο 20χρονος Ιωάννης Μπραμς παίζει πιάνο. Κατεβαίνει και η Κλάρα και χάρη συντομίας θα παραλείψουμε τις λεπτομέρειες παρά την ομορφιά τους και θα πούμε πως τελικά ο Ιωάννης Μπραμς θα μείνει στο σπίτι των Σούμαν για έναν ολόκληρο μήνα. Αμέσως ερωτεύεται σε εισαγωγικά τον Ρόμπερτ για το μυαλό του και τη μουσική του, αλλά ερωτεύεται παράφορα και την κατά 15 χρόνια μεγαλύτερη του Κλάρα, ως μουσικό, ως συνθέτρια, ως γυναίκα, ως άνθρωπο. «Τι μου έχεις κάνει, πάρε το ξόρκι από πάνω μου». Της γράφει σε επιστολή των πρώτων χρόνων της γνωριμίας τους. Μία από τις 750 που θα ανταλλάξουν σε όλη τους τη ζωή. Τουλάχιστον τόσες έχουν διασωθεί ως σήμερα. Ο Ιωάννης είναι δίπλα τους, δίπλα της όταν ο Ρόμπερτ προσπαθεί να αυτοκτονήσει. Όταν ο Ρόμπερτ είναι στο άσυλο και όταν φεύγει από τη ζωή. Ωστόσο ακόμα και τότε η Κλάρα και ο Ιωάννης αποφασίζουν πως δεν θα είναι μαζί. Αλλά ο Μπραμς παρόλο που θα ερωτευθεί αρκετές φορές, ποτέ δεν θα παντρευτεί. Και ίσως εξήγηση υπάρχει σε μια φράση του σε επιστολή στον φίλο του Ιάκωβς. «Δεν μπορώ να ερωτευτώ, ελεύθερο κορίτσι. Απλά υπόσχονται τον παράδεισο. Ενώ η Κλάρα μου τον έχει αποκαλύψει». Στις 3 Οκτωβρίου του 1895, 42 χρόνια μετά την πρώτη του συνάντηση, ο Μπραμς επισκέπτεται την Κλάρα στην Φραγκφούρτη. Εκείνη του παίζει το Ιντερμέτζο που της χάρισε πριν από λίγο καιρό. Και η κόρη της καταγράφει πως όταν μπαίνει στο δωμάτιο βρίσκει και τους δυο τους βουρκωμένους. Ήταν η τελευταία τους συνάντηση στη ζωή. Ιωάννης Μπραμς, από τη συλλογή 6 συνθέσεων όπους 118, δεύτερη σύνθεση, Intermezzo σε La Misona, με τον Κουν Γουπάικ.

Στη Βιέννη του 1901 συναντώνται μια νύχτα του Νοέμβρη σε καλλιτεχνικό σαλόνι. Για τον Γκούσταβ είναι έρωτας και ρευνοβόλος. Η Άλμα έχει σχέση κρυφή εκείνη την εποχή με τον συνθέτη Αλεξάνδρ Τσεμλίνσκι, αλλά το ειδήλιο τους ξεκινά. Έπειτα από 3 εβδομάδες γνωριμίας, ο Γκούσταβ της κάνει πρόταση γάμου. Η 22χρονη Άλμα Σίντλερ, πιανίστρια, συνθέτρια με έντονη προσωπικότητα, είναι ερωτευμένη μαζί του, αλλά είναι και διστακτική. Γιατί στην 20σέλιδη επιστολή που της έστειλε για τον έρωτά του και την πρόταση γάμου του, ταυτόχρονα προσπαθεί με κάθε τρόπο να την πείσει πως πρέπει να σταματήσει να συνθέτει. «Δεν μπορούμε και οι δύο να είμαστε συνθέτες», της γράφει. Και η Άλμα αντιλαμβάνεται πως δεν της προσφέρει ισότητα, αλλά τη θέση της συζύγου, κυράς και αρχόντισσας στο σπιτικό του. Ωστόσο, ο έρωτας νικά και στις 9 Μαρτίου του 1902, μόλις 3 μήνες από τη γνωριμία τους, παντρεύονται. Σε λίγους μήνες, τον Ιούλιο, η Άλμα περιμένει ήδη το πρώτο τους παιδί. Αλλά τα πρώτα σύννεφα έρχονται να σκεπάσουν τον ερωτά της. «Έχω μια τρομερή επιθυμία για ένα ανθρώπινο πλάσμα που με σκέφτεται και με βοηθά να βρω τον εαυτό μου, αλλά είμαι μειωμένη στην κατάσταση της νοικοκυράς. Τη μια στιγμή τρελαίνομαι από έρωτα και την επόμενη στιγμή δεν αισθάνομαι τίποτα», γράφει στο ημερολόγιο της και συνεχίζει. «Δεν έχω κλάψει ποτέ περισσότερο από ότι τώρα που έχω ό,τι θα επιθυμούσε μια γυναίκα». Αυτό το πρώτο καλοκαίρι της κοινής του ζωής, ο Γκούσταβ είναι τυφλωμένος από τον έρωτά του και από τα αυτονόητα μιας κοινωνίας ανδροκρατούμενης και φαίνεται πως δεν έχει καταλάβει τι της συμβαίνει. Εκείνος από την πλευρά του βάζει τον έρωτά του σε νότες για έγχορδα και άρπα. Σκέφτεται τη μουσική του ως 4ο μέρος της συμφωνίας που συνθέτει αυτό το διάστημα. Έχει στο νου του και το μοτίβο του Βάγνερ από τη στιγμή που ο Τριστάνος και η Ζόλδη καταλαβαίνουν πως η μοίρα τους είναι ενωμένη. Είναι και το δικό του μήνυμα. Τη στέλνει την παρτιτούρα μαζί και 2 στίχους για να το καταλάβει καλύτερα. «Η λαχτίδα μου, δεν μπορώ να σου πω με λόγια με ποιον τρόπο σ' αγαπώ. Μόνο τη λαχτάρα μου για σένα μπορώ να δηλώσω και την αγάπη μου και την ευδαιμονία». Γκούσταβ Μάλερ. Από τη συμφωνία αριθμός 5, μέρος 4, Adagietto, Sehr Langsam, πολύ αργά, με την ορχήστρα Wiener Philharmoniker σε διεύθυνση του Leonard Bernstein.

Η επόμενη ιστορία ξεκινά το 1942 στο Παρίσι, όταν στην τάξη αρμονίας του στο κονσερβατουάρ μπαίνει η Yvonne Loriot, πιανίστρια που παίζει και το ηλεκτρονικό όργανο Ont Martenot. Ο φτερωτός έρωτας πετυχαίνει με το βέλος του και τους δύο, παρόλο που εκείνος είναι παντρεμένος. Βέβαια, η συνθήκη είναι ιδιαίτερη. Η γυναίκα του είναι σε ψυχιατρική κλινική από χρόνια και εκείνος πιστεύει στο Θεό και στην πνευματική ένωση με το γάμο και δεν θέλει να χωρίσει. Όμως την προηγούμενη χρονιά την πέρασε σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και ο πόλεμος μένεται και ξέρει καλά πως η ζωή δεν περιμένει. Όλες οι σκέψεις τρυφογυρίζουν στο κεφάλι του ταυτόχρονα και τα χρόνια περνούν. Όταν το 1949 έρχεται παραγγελία από τον μαέστρο της Boston Symphony Orchestra, τον Σεργέι Κουσεβίτσκι, για ένα συμφωνικό έργο χωρίς να του θέτει κανέναν περιορισμό, βλέπει και εκείνος την έμπνευση στο μύθο του Τριστάνου και της Ιζόλδης. Δύο οντότητες, δύο σολιστικά όργανα, πιάνο και Ont Martenot, στοχάζονται και αναζητούν τον έρωτα, την αγάπη, την σαρκική, την πνευματική ένωση και τη θεία ύπαρξη που ενώνει. Και αν αφαιθούν και επιτευχθεί, τότε η σύνθεση αγγίζει το άπειρο, αγγίζει το θάνατο. Σε μια συμφωνία με 10 μέρη, που θα της δώσει για τίτλο συνδυασμό δύο σανσκριτικών λέξεων που περιγράφουν όλα αυτά μαζί. Τότε δεν το ξέρει ακόμα. Αλλά η Yvonne είναι η γυναίκα της ζωής του. Το 1961, μετά το θάνατο της πρώτης του γυναίκας, παντρεύονται. Και η Yvonne παραμένει σύντροφος της αγάπης του, ως ότου τους χωρίσει ο θάνατος. Olivier Messiaen, Συμφωνία του Ραγκαλιλά, τελευταίο μέρος, φινάλε. Με την μουσικό που το ενέπνευσε, την Yvonne Loriot στο πιάνο, τη Jeanne Loriot στο Ont Martenot, την Ορκέστρε de l'Opéra de Bastille σε διεύθυνση του Myung Woong Chung.

κάπου υπάρχει ένας τόπος για εμάς, ειρηνικός και ήσυχος, ανοιχτός, μας περιμένει, κάπου. Υπάρχει χρόνος για εμάς. Κάποια μέρα θα υπάρχει χρόνος όπου θα έχουμε χρόνο να ξοδέψουμε, χρόνο να μάθουμε, χρόνο να νοιαστούμε. Κάποια μέρα, κάπου, θα βρούμε νέο τρόπο να ζούμε, τρόπο να συγχωρούμε. Κάπου υπάρχει τόπος και χρόνος για εμάς. Κράτα το χέρι μου, είμαστε στα μισά του δρόμου. Κράτα το χέρι μου και θα σε πάω εκεί. Κάπως, κάπου, κάποτε. Με στίχους του Στίβεν Σόντχαϊμ, δύο νέοι από αντίθετες συμμορίες των δρόμων της Νέας Υόρκης ονειρεύονται την ελπίδα για τον απαγορευμένο ερωτά τους. Γιατί ο λευκός Αμερικανός Τζετ έχει ερωτευθεί την μετανάστρια Πορτορικανή Μαρία. Στην πρώτη σκηνή της ιστορίας σε μουσικό θέατρο στο Broadway και λίγο αργότερα σε κινηματογραφική ταινία που δεν χρειάζεται μάλλον συστάσεις, όπως και ήρωες τους οποίους οφείλεται η ύπαρξή τους, ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Σέξπιρ. Το 1957 επιτυχημένος και αναγνωρίσιμος πλέον, ίσως μαζί με τους ήρωές του, τραγουδά και για την πραγματικότητα της δικής του ζωής. Του διακεκριμένου μαέστρου που πρέπει να παντρευτεί και να αποκτήσει οικογένεια για να κρύψει ότι ίσως ο έρωτάς του ανθίζει και σε άλλες επιλογές που εκείνη την εποχή συνιστούν ακόμα ποινικό αδίκημα. Somewhere. Κάπου. Από το musical West Side Story του Leonard Bernstein. Στην ηχογράφηση του soundtrack της ομότιτλης ταινίας με τον Jim Bryant, την Marnie Nixon, την West Side Story Orchestra σε διεύθυνση του Johnny Green.

0: Αυτή ήταν η διαδρομή μας. Κάπου εκεί, σε λιγοστές επιλογές από τις αμέτρητες, όπου ο μικρός φτερωτός θεός έρωτας και οι ιδέες του πήραν μουσική μορφή. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωριές θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σύρεο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σύρεο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Είναι η εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να παρουσιάζει τη μουσική για τις επόμενες 2 ώρες. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Γιάννης Γιαλίνης. Αγαπητοί ακροατές, η σημερινή σαν μια συναυλία εκπομπή μας θα είναι αφιερωμένη στη μουσική του Ρόμπερτ Σούμαν, 1810-1856. 2 συμφωνίες, η πρώτη και η τέταρτη, και ενδιάμεσα ένα κοντσέρτο, αυτό για πιάνο, πάντα σε κορυφαίες ηχογραφήσεις της σχετικής δισκογραφίας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη συμφωνία σε σύφεση μείζων, έργο 38 του Ρόμπερτ Σούμαν, γνωστή με την επωνυμία της Άνοιξης. Μια δημοφιλέστατη σήμερα συμφωνία που γράφτηκε μέσα σε 4 ημέρες από τις 23 ως τις 26 Ιανουαρίου του 1841, ενορχιστρώθηκε από τις 27 Ιανουαρίου μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου και εν τέλει παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στις 31 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς υπό την διεύθυνση του Μέντελσον στο Gewandhaus της Λειψίας με την ομώνυμη ορχήστρα. Ο Σούμαν λοιπόν, στην κορύφωση της δημιουργικότητάς του, με 150 κλασικά λίντερ μέσα στο 1840, παντρεμένος πλέον με την αγαπημένη του Κλάρα Βικ και με τον τίτλο του δόκτορα της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Ιένας, δοκιμάζει τώρα την πένα του σε μεγάλα συμφωνικά έργα. Μετά από 2 αποτυχημένες προσπάθειες, βρίσκει έμπνευση στο ανοιξιάτικο ποίημα του Άντολφ Μπέτκερ και μεταφέρει τις πολυφωνικές πιανιστικές του επιδόσεις στη μεγάλη ορχήστρα. Πίσω πάντως από όλη αυτήν την ενέργεια και την όρεξη για ζωή και δουλειά του Σούμαν βρίσκεται η Κλάρα. Αυτή του χάρισε την συναισθηματική σταθερότητα που χρειάζονταν, αυτή του έδωσε δύναμη με την αγάπη της. Δίπλα της οι αγωνίες και οι αβεβαιότητες εξαφανίστηκαν, το δημιουργικό του πνεύμα φτερούγιζε τώρα ελεύθερα και χαρούμενα. Αυτή η περίοδος της ζωής του Σούμαν δεν ήταν μονάχα η άνοιξη του εγκαμβίου του, αλλά και η άνοιξη της δημιουργικής του καριέρας. Η Κλάρα του ζητούσε να παίξει και να ξαναπαίξει τη συμφωνία στο πιάνο, λέγοντάς του επιλέξει: «Αν δεν μπορώ να εκφραστώ ποιητικά, μπορώ όμως να πω με σιγουριά ότι το ποιητικό πνεύμα αυτής της δουλειάς άγγιξε το πιο βαθύ σημείο της καρδιάς μου». Ας περάσουμε όμως αμέσως στα 2 πρώτα μέρη της συμφωνίας. Η φανφάρα των κόρνων και των τρομπετών στην αργή εισαγωγή, «Αντάντε ποκο μαεστόζο», το κάλεσμα, η αφύπνιση της άνοιξης, αποτελεί τον σπερματικό πυρήνα της συμφωνίας. Το κύριο θέμα Φερρυπίν του Allegro Molto Vivace που ακολουθεί προέρχεται από αυτό ακριβώς το μοτίβο. Εδώ, ο Σούμαν παίρνει τις δικές του ρομαντικές ελευθερίες στη χρήση της κλασικής συμφωνικής φόρμας. Το 2ο μέρος είναι ένα ενδόμηχο λαργκέτο, μία από τις ομορφότερες σελίδες του Σούμαν. Ένας βαθύς και ενιγματικός στοχασμός, μία πνευματική δοκιμασία γεμάτη ομορφιά. Τα 2 αυτά πρώτα μέρη από την πρώτη συμφωνία της Άνοιξης του Ρόμπερτ Σούμαν ακούμε αμέσως από μία από τις σπουδαιότερες ηχογραφήσεις του 20ου αιώνα, μια μαγική ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 1972 με τον Βόσκανγκ Ζαβάλης να διευθύνει αριστουργηματικά την Στάτς Καπέλε της Δρέσδης.

Αυτά ήταν τα δύο πρώτα μέρη, Αντάντε Πόκο Μαεστόζο, Αλέγκρο Μόλτο Βιβάτσε και Λαργκέτο, από την ανοιξιάτικη πρώτη συμφωνία έργο 38 του Ρόμπερτ Σούμαν, εδώ από αξεπέραστη κατά πολλούς ηχογράφηση του 1972 με τον Βόφγκαν Τζαβάλι στο τιμόνι της Στάτς Καπέλε της Δρέσδης. Μια συμφωνία που συνάντησε θριαμβική υποδοχή στην πρεμιέρα της υπό την διεύθυνση του Μέντελσον στη Λειψία στις 31 Μαρτίου του 1841. Η ζωντάνια της, η ευρωστία της, το σφρίγος της, η ποίηση που διαθέτει και η αυθεντικότητα έκανε τεράστια εντύπωση στο συντηρητικό παντός κοινό της Λειψίας και Σούμαν δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερο ξεκίνημα για την συμφωνική καριέρα του. Μια συμφωνία εμπνευσμένη, όπως είπαμε και πριν, από ένα ανοιξιάτικο ποίημα του Άντολφ Μπέτκερ, ένα έργο στο οποίο αρχικά ο συνθέτης είχε δώσει και περιγραφικούς τίτλους για κάθε μέρος του. Η αφύπνιση της άνοιξης, δειλινό, χαρούμενη σύντροφη και άνοιξη σε πλήρη άνθηση. Περιγραφές και χαρακτηρισμοί που δεν είναι δύσκολο να ανιχνεύσει κανείς στη μουσική του Σούμαν. Ακόμα και η ανάπτυξη από τις πρώτες μέρες της άνοιξης ως την πλήρη άνθηση εκφράζεται εδώ, σε μουσικούς όρους, από την αρχική φανφάρα ως την θετική και πανηγυρική επιβεβαίωση του φινάλε. Το τρίτο τώρα μέρος, Μόλτο Βιβάτσε, είναι ένα αισιόδοξο και γεμάτο δυνατούς τόνους σκέρτσο. Το κύριο θέμα του αποτελεί παραλλαγή της πανέμορφης μελωδίας που ακούστηκε στο προηγούμενο μέρος Λαργκέτο, μια αρσενική και έντονα αρενοπή απάντηση στη θηλυκή χάρη του δεύτερου μέρους. Η συμφωνία της Άνοιξης ολοκληρώνεται με το μεγαλοπρεπές Αλέγκρο Ανιμάτο Εγκρατσιόζο με την ορχήστρα σε πλήρη άνθηση και με αναφορές στην δική του Κράισλεριάνα για σόλο πιάνο σε έναν εντυπωσιακό αποχαιρετισμό της Άνοιξης. Ο Βόλφγανγκ Τζαβάλις με την Στάτς Καπέλε της Δρέσδης έχει και πάλι τον λόγο από την ίδια εμπνευσμένη, κλασική πλέον, γεμάτη μουσικότητα ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 1972. Ένας από τους τελευταίους μεγάλους Γερμανούς μαέστρους που φαίνεται ότι γεννήθηκε για να διευθύνει αυτό ακριβώς το ρομαντικό ρεπερτόριο.

Βαθιά μουσικότητα, πειθαρχία και έλεγχος, αλλά και φυσική φρεσκάδα και αυθορμητισμός. Ο Βόλφγανγκ Τζαβάλης συλλαμβάνει ενέτη 1972 με την Στάτς Καπέλα της Δρέσδης όλα τα χρώματα της μουσικής του Ρόμπερτ Σούμαν σε αυτήν την αριστουργηματική εκδοχή της πρώτης συμφωνίας σε σύμφεση μείζωνα έργο 38, την Συμφωνία της Άνοιξης. Ο Σούμαν αποχαιρετά την Άνοιξη και εμείς θα συνεχίσουμε τη σημερινή σαν μια συναυλία εκπομπή μας αποκλειστικά με έργα του Σούμαν με το σημαντικό κοντσέρτο του για πιάνο σε Λα Ελάσσονα έργο 54. Μία από τις πιο ισορροπημένες συνθέσεις του Σούμαν που ξεκίνησε να γράφεται το 1841 ως κοντσέρτο φαντασία με ένα μέρος. Σε αυτή τη μορφή παρουσιάστηκε τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς με την Κλάρα Σούμαν στο πιάνο, 8 μηνών έγκυο στο πρώτο τους παιδί. 4 χρόνια αργότερα ο Σούμαν πρόσθεσε ένα ιντερμέτζο και ένα ροντό, διαμορφώνοντας τελικά το κοντσέρτο σε Λα Ελάσσονα, έργο που παρουσιάστηκε και πάλι από την Κλάρα, κατά πάσα πιθανότητα την πρωτοχρονιά του 1846, με τον Μέντελσον να διευθύνει την ορχήστρα και Van House της Λειψίας. Εδώ ο Σούμαν φανερώνει τις μεγάλες του γνώσεις στο χειρισμό της ορχήστρας, πέρα και μακριά από την απόλυτη ηγεμονία του σολοπιάνου. Ιδού λοιπόν αμέσως το πρώτο μέρος του κοντσέρτου, Allegro Fetuoso, με την Ellen Grimo να ανταποκρίνεται σε κάθε αλλαγή της παρτιτούρας και να μας προσφέρει μια συγκλονιστική δεξιοτεχνική ερμηνεία μέσα από το πρώτο της άλμπουμ στην εταιρεία Erato ενέτη 1995. Ο David Zinman διευθύνει την γερμανική συμφωνική ορχήστρα του Βερολίνου.

Ελέν Γκριμό στο σολοπιάνο και Ντέιβιτ Τζίνμαν στην διεύθυνση της Γερμανικής Συμφωνικής Ορχήστρας του Βερολίνου σε μια θαυμαστή ερμηνεία εν έτη 1995 του Αλέγκρο Αφετουόζου, πρώτου μέρους από το κονσέρτο για πιάνο έργο 54 σε λαελάσσονα του Ρόμπερτ Σούμαν. Παρόλες τις αντιρρήσεις γνωστών μουσικών της εποχής για τον όχι και τόσο δεξιοτεχνικό χαρακτήρα του σολοπιάνου, ο Λίστ για παράδειγμα το χαρακτήρισε κονσέρτο χωρίς πιάνο. Το ορόσημο αυτό της ρομαντικής μουσικής μέσα σε λίγες δεκαετίες αναδείχθηκε και εξακολουθεί να είναι ακρογωνιαίος λίθος του σχετικού ρεπερτορίου. Έργο στο οποίο ο Σούμαν δίνει βέβαια την ευκαιρία στον σολίστ να λάμψει, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί κάτι μεταξύ κοντσέρτου και συμφωνίας. Το πιάνο δεν μονομαχεί με ολόκληρη την ορχήστρα, αλλά ενσωματώνεται σε αυτή και έχει διαλόγους με την κάθε ομάδα οργάνων. Έργο που έχει σαφώς εμπνευστεί από το τέταρτο κονσέρτο για πιάνο του Μπέετόβεν και έχει επηρεάσει με τη σειρά του τα κονσέρτα του Μπραμς και ειδικά αυτό του Γκριγκ. Είδου λοιπόν τώρα και τα δύο υπόλοιπα μέρη του έργου. Το εν είδη μουσικής δωματίου δεύτερο μέρος, Ιντερμέντσο, Ανταντίνο Γκρατσιόζο, με ενδόμηχους ευγενικά στοχαστικούς διαλόγους του πιάνου με την ορχήστρα και ένα όμορφο σόλο του βιολοντσέλου, και το φινάλε Αλέγκρο Βιβάτσε σε ελεύθερη φόρμα, λαμπρό και ρυθμικό, με τον Σούμαν να επιτυγχάνει να διατηρήσει τόσο καλά την ατμόσφαιρα της γαλήνιας απόλαυσης από την αρχή ως το τέλος. Στο πιάνο βέβαια και πάλι η Ελέν Γκριμό, αυτή τη φορά όμως 10 χρόνια μετά, ακόμα πιο όρημη, μέσα από το άλμπουμ του 2005 στην Deutsche Grammophon με τίτλο Reflection. Την Στάτς Καπέλε της Δρέσδης διευθύνει τώρα ο Έσα Πεκκά Σάλονεν.

Ιντερμέτσο, Αντανιτίνο Γρατσιόζο και Αλέγκρο Βιβάτσε. Αυτά ήταν τα δύο τελευταία μέρη από το πανέμορφο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε Λα Ελάσον, έργο 54, που ολοκλήρωσε ο Ρόμπερτ Σούμαν τον Απρίλιο του 1845 και ερμήνευσε για πρώτη φορά η αγαπημένη του Κλάρα σε μία από τις δικές της συναυλίες στο Gewandhaus της Λειψίας τον Ιανουάριο του 1846. Εμείς το απολαύσαμε σήμερα από την Ελέν Γκριμό. Το πρώτο μέρος του από ηχογράφηση του 1995 στο πρώτο της προσωπικό άλμπουμ και τα δύο υπόλοιπα μέσα από το άλμπουμ της με τίτλο Reflection, με τον Εσαπέκα Σάλωνεν να διευθύνει με φρεσκάδα την Στάτς Καπέλα της Δρέσδης σε ηχογράφηση του Μαΐου του 2005. Reflection λοιπόν, ένα ακόμα εξαιρετικό concept άλμπουμ της Γκριμό που κινείται γύρω από τον έρωτα του Ρόμπερτ προς την Κλάρα Σούμαν, ενώ εσείς φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος μην ξεχνάτε ότι ακούτε πάντα την εκπομπή Μουσικά Ρεζερβάτα με τον Στέλιο Μούστο να επιμελείται και να σας παρουσιάζει σήμερα σαν μια συναυλία τρία πασίγνωστα έργα του Ρόμπερτ Σούμαν, δύο συμφωνίες, την πρώτη και την τέταρτη και ένα κονσέρτο για πιάνο. Για τη συνέχεια λοιπόν, η τέταρτη συμφωνία, σε Ρε Ελάσσονα, έργο 120 του Σούμαν, ένα συμφωνικό σχεδίασμα επαναστατικής πρωτοτυπίας, στο οποίο όλο σχεδόν το υλικό αναπτύσσεται από τα μοτίβα που καταθέτει ο συνθέτης στην αργή εισαγωγή του έργου. Στην ουσία βέβαια πρόκειται για την δεύτερη συμφωνία του Σούμαν, αφού γράφτηκε μεν και παρουσιάστηκε χωρίς μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά εν έτη 1841, στον πρώτο εκστατικά ευτυχισμένο χρόνο του γάμου του με την Κλάρα Βικ, αλλά ξαναδουλεύτηκε και παρουσιάστηκε με πολλές και σημαντικές αλλαγές στο Φεστιβάλ της Άνοιξης του Κατορίνου στο Ντίσσελντορφ στις 3 Μαρτίου του 1853 υπό την διεύθυνση του ίδιου του Σούμαν. Οι κριτικές αυτή τη φορά ήταν ενθουσιώδεις, αλλά παρόλα αυτά ο Μπραμς θεωρούσε την αρχική έκδοση της συμφωνίας πιο επιτυχημένη και φρόντισε μάλιστα η δίης εξόδης να εκδώσει μετά από λίγα χρόνια την πρώτη βερσιόν του 1841.

Την συμφωνία Σερέ Λάσσονα του Σούμαν θα απολαύσουμε σήμερα μέσα από τις δύο θαυμάσιες ηχογραφήσεις που πραγματοποίησε ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, ξεκινώντας με αυτή του 1960 με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Είδου λοιπόν το πρώτο μέρος με την αργή εισαγωγή που επανέρχεται με διάφορες μελωδικές και ρυθμικές μεταμορφώσεις σε όλη την υπόλοιπη συμφωνία και το δεύτερο μέρος ρομάντζα, ένα τρυφερό όσο και θρηνώδες τραγούδι.

Από ηχογράφηση στις 10 Οκτωβρίου του 1960, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν οδήγησε την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης σε μια πανέμορφη ερμηνεία του πρώτου μέρους, μια ελεύθερη φαντασία σε συμφωνικό ύφος, αλλά όχι σε παραδοσιακή συμφωνική φόρμα, και του δεύτερου μέρους, μια ρομάντζα, από την τέταρτη συμφωνία σε ρελάσσονα έργο 120 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ο Μπερνστάιν που κατήχε άριστα τα μυστικά της συμφωνικής γραφής του Σούμαν. Τέσσερις συμφωνίες πάντως που πρέπει να παραδεχθούμε ότι δεν αποτελούν αριστουργήματα ενορχίστρωσης. Οι πρώτες σκέψεις του συνθέτη καταγράφτηκαν ως μουσική για πιάνο και οι μετέπειτα προσπάθειές του δείχνουν κατά περίπτωση προβληματικές. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν να ψάξει να βρει κανείς σήμερα ορχήστρες και μαέστρους που αντιλαμβάνονται πλήρως τις προθέσεις του συνθέτη, ο οποίος παρουσίασε την αρχική εκδοχή αυτής της συμφωνίας με τον τίτλο «Συμφωνική Φαντασία» του 1841, την άφησε στην άκρη για πολλά χρόνια, έγραψε άλλες δύο συμφωνίες, την ξανάπιασε μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της Συμφωνίας του Ρήνου και εν τέλει παρουσίασε την αναθεωρημένη μορφή το 1853, με τον Σούμαν τώρα να ενοποιεί τα ευδιάκριτα πάντως τέσσερα μέρη του έργου. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα αμέσως και στα δύο υπόλοιπα μέρη του έργου. Το σκέρτσο, με τον χαρακτηριστικό ρυθμό του πρώτου μέρους να επανέρχεται, και το φινάλε, με το δυναμικό, σχεδόν πολεμικό πρώτο θέμα να ακολουθείται από ένα δεύτερο θέμα ευλίγιστης χάρης και κομψότητας. Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν έχει και πάλι τον λόγο, αυτή τη φορά όμως διευθύνοντας την Φιλαρμονική της Βιέννης, από ζωντανή ηχογράφηση στη μεγάλη αίθουσα Musik Verein της Βιέννης τον Φεβρουάριο του 1984. 24 χρόνια δηλαδή μετά την ηχογράφηση με την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, ο Μπερνστάιν στα καλύτερά του, με αυθορμητισμό, ανταποκρίνεται και πάλι με φυσικό, αν και ο λίγον διαφορετικό τώρα τρόπο, στην παρτιτούρα του Σούμαν, χωρίς να παραλείπει, όπως συνήθιζε άλλωστε, και τις προσωπικές ιδιοσυγκρασιακές πινελιές.

Αυτά ήταν τα δύο τελευταία μέρη της τέταρτης συμφωνίας Ρε Λάσον Αργο 120 του Ρόμπερτ Σούμαν, εδώ από πολυπενεμένη ζωντανή ηχογράφηση του Φεβρουαρίου του 1984, με τον Λέοναρντ Μπέρνστάιν να διευθύνει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, με αμεσότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια, μία από τις κορυφαίες ορχήστρες στη Φιλαρμονική της Βιέννης, ολοκληρώνοντας έτσι αισίως τη σημερινή σαν μια συναυλία εκπομπή μας, αποκλειστικά με έργα Σούμαν, με τρία δηλαδή σημαντικά και αντιπροσωπευτικά φυσικά έργα του, δύο συμφωνίες, την πρώτη της Άνοιξης και την τέταρτη, και ένα κοντσέρτο, αυτό το δημοφιλέστατο, για πιάνο και ορχήστρα. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος, που επιμελήθηκε και παρουσίασε την εκπομπή «Μουσικά ρεζερβάτα» για το τρίτο πρόγραμμα, και ο Γιάννης Γιαλίνης, που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Ο Νατ Κινγκ Κόουλ ξεκίνησε την ώρα με μια χρήσιμη συμβουλή του Τσάρλι Τσάπλιν για αγγλομαθείς. Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με το Δαβίδ Ναχμία. Το Smile είναι ένα τραγούδι που χρησιμοποιήθηκε ως soundtrack στην ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Μοντερνικέρι». Ο Τσάπλιν συνέθεσε αυτό το υπέροχο μουσικό θέμα, οι στίχοι όμως ήρθαν το 1954. Δεν μπορεί να υπάρξει καλύτερη συμβουλή για ένα πιο φωτεινό αύριο, εξάλλου. Μην ξεχνάμε πως το σκοτεινότερο σημείο της ημέρας είναι λίγο πριν ξημερώσει. Για να το θυμηθούμε, όπως το ερμήνευσε ο Μάικλ Τζάκσον το 1997, αφήνοντας κι αυτός την ανεξίτηλη σφραγίδα του σε αυτή την κλασική χρήσιμη συμβουλή.

0: Smile του Charlie Chaplin, ερμηνευμένο με το μοναδικό στυλ του Michael Jackson, ενός καλλιτέχνη που ήταν αδύνατο μέσα σε όλα τα προσόντα του να ξεχωρίσεις ποια ήταν τα επίκτητα και ποια τα φυσικά. Είχαν και τα δύο ζυμωθεί σε ένα. Ένα υπέροχο ελληνικό χαμόγελο του 1958 τώρα, από την Νίτσα Μόλι.
1: Το γλυκό χαμογέλο σου που λατρεύω,

Η πραγματικότητα της καθημερινότητας, όσο σκληρή και αν είναι, κρύβει μέσα της την ποιήση της ζωής, έστω εγκλωβισμένη στα αδιέξοδα. Όσο κι αν η μοίρα είναι ανηφορική και ζυμωμένη με ανεβάσματα, δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνάει πως μόνο αυτό το τώρα έχουμε για να ζήσουμε. Όταν γίνει αυτό βαθιά αντιληπτό, η θεωρία μετασχηματίζεται σε χαμόγελο.

Αυτή ήταν η Εύα Στυλ το 1955. Ακόμα δύο ελληνικά χαμόγελα για σήμερα. «Χαμογελό μου» του Ζάκη Ακοβίδη σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη και Κώστα Πρεβεντέρη. Το 1955 τραγουδισμένο από την Κέτι Μπελίντα και μετά ο Κώστας Χατζής πολλά χρόνια μετά από την Νίτσα Μόλι. «Το χαμόγελο που λατρεύω» το 1958 του Φίλιππου Παπαθεοδόρου και του Γιώργου Οικονομίδη.

Εκατοντάδες τραγούδια μέσα στον 20ο αιώνα, εμπνευσμένα από τη γυναίκα εκείνης της εποχής που είχε ενδυθεί τη βολική μάσκα του ασθενούς φίλου και πορευόταν προς την απελευθέρωση. Μια χιλιοδιαφημισμένη ελευθερία, η οποία, όπως φάνηκε αργότερα, ήταν ναρκοθετημένη από κακοτράχαλες ευθύνες. Μέσα στα μεγαλύτερα σουξέ της εποχής, τραγούδια που φωτογραφίζουν τη γυναίκα μέσα από τις φαντασιώσεις του άντρα, που δεν ήταν πάντα κουτός, μόνο λίγες φορές. Παρακολουθήστε το στίχο για να καταλάβετε.

το στρέμμα που τη γυναίκα. Η γυναίκα μια καρδιά που αγκυπάει, να δεν μπορεί, δεν θα τα φράει.

0: Ακούτε το μουσικό ρολόι του 20ου αιώνα με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Είναι η γυναίκα μια πλανέφτρα πεταλούδα όπου πετάει στα μπιζού και στα βελούδα. Διαπίστωσε μετά πόνου καρδίας ο Μιχάλης Θωμάκος το 1933, ενώ ένα χρόνο πριν, το 1932, είχε τραγουδήσει «Μην πιστέψεις τη γυναίκα είναι ψέμα». Ποιοι αγόρασαν τόσους δίσκους να μετατρέψουν μια τέτοια συκοφαντία σε τεράστιο σουξέ? Δύσκολα θα μάθουμε. Μπορούμε όμως να υποψιαζόμαστε. Ο ένοχος ήταν μάλλον οι ατιθάσευτες επιθυμίες που γινόντουσαν ελπίδες και οι ελπίδες που μετασχηματιζόντουσαν σε λεπίδες.

0: Ήταν ο Άλκης Παγώνης που μας έκανε προσεκτικούς με το τραγουδάκι του. Αντίστοιχης θεματολογίας είναι και το ερχόμενο συμβουλευτικό τραγούδι, παράλληλα και πολύ καλά πουλημένο στην εποχή του. Μα καλά, πόσους χαροκαμένους άντρες είχε αυτός ο 20ος αιών, γυναίκες όμορφες, μην τις πιστέψεις, γιατί και εσύ πικρά θα μετανιώσεις. Ένα φιλί τους μοναχά να κλέψεις, πάντα πανάκριβα θα το πληρώσεις. Πόσο προσεκτικοί θα πρέπει άραγε να γίνουμε τελικά.
1: Με χαρά στο τραπέζι χτυπούσαν.

0: Από την άλλη, πόσα όνειρα δε ματαιώθηκαν και από τις γυναίκες μέσα στον αιώνα και μέσα στους αιώνες. Για να απομονώσω μια φράση του Γιώργου Μαρκόπουλου, του βραβευμένου με κρατικό βραβείο ποίησης, κάθε γυναίκα την πρώτη νύχτα του γάμου της ξυπνάει πάντα χείρα του άντρα που ονειρεύτηκε. Ποιος νοιαζόταν όμως τότε? Οι άντρες είχαν το καρπούζι και το μαχαίρι, ιδιαίτερα όσον αφορούσε τα τραγούδια και τα προπαγανδιστικά μηνυματάκια τους, όπως για παράδειγμα το κάτωθι.
1: Μια φορά

0: «Η γυναίκα έχει πάντα καρναβάλι», έγραψε το 1934 ο Αλέκος Ακελάριος με τον Κώστα Γιαννίδη και η λίστα είναι ατελείωτη. Πάντως σίγουρα υλικό για περισσότερες από μία εκπομπές. Μεγάλος δάσκαλος ο φόβος μπροστά στο άγνωστο και η γυναίκα ως επιτοπλίστων ειδωμένη από απόσταση ή μόνο μέσα από τα δεσμά του γάμου, σιγά σιγά μυθοποιήθηκε και ο μύθος αυτός ενέπνευσε τραγούδια με το τσουβάλι. Να και ένας ύμνος στην ομορφιά της.
1: Είναι γυναίκες στην ζωή γεμάτες πάλι, που σε μεθούν σαν σε κοιτάζουν ευρικά. Την άλλες πάλι φοβοδιές έχουν πάρει από λουλούδια χίλια δυο εξωτικά. Είναι άλλες όμορφες μονοξάντες τις μπούκλες που μες στον κόσμο σπάνιο να βρουν.

Όσες φορές με έχουν φίλοι μου ρωτήσει γιατί εσένα προτιμώ από κάθε τι. Αληθινά αν είχα όμως αγαπήσει δεν θα ρωτούσα, λε, θα ξέραν το γιατί. Να το γιατί είσαι εσύ το

0: Πάντο φιλό σου το κρασί δεν έχω βρει ακόμα. Τι θα είσαι εσύ.
1: Κι όταν δεν έπιαναν με το καλό τα τραγουδάκια με τα κοπλιμέντα, έμπαινε μπροστά ο μπαμπούλας του αμήλικτου χρόνου που φεύγει ανεπιστρεπτή, χωρίς κανένας να υπολογίζει σοβαρά πως η ηλικία του ανθρώπου ισοδυναμεί με την ψυχική του νεότητα και μόνο με αυτή.
2: Πριν ακόμα...

Μην κοιτάζεις κάθε τόσο στον καθρέφτη. Μοναχά η ομορφιά δεν ωφελεί, αφού κάθε τι γκρεμίζεται και πέφτει. Γιατί χαίρεσαι κουτί τόσο πολύ? Γιατί άραγε να χαίρεται η κουτί τόσο πολύ? Εδώ δε μάθαμε τώρα που όλα έχουν εξηγηθεί πλέον μέσα από το ζάπινγκ, και θα ξέραν τότε που ούτε μια πρωινό μεσημβρινή ζωνίτσα δεν είχαν. Ενρίκο Καρούζο, 1973-1921. Αγαπήθηκε πολύ και θεωρήθηκε ένας από τους σπουδαιότερους τενόρους που πέρασαν από τον κόσμο. Η γυναίκα είναι μετακινούμενη. Λαντόνα Εμόμπιλε. Μέσα από τα πέρατα μας τραγουδάει. Για να το θυμηθούμε.

0: Ρίκο Καρούζο, 1873-1921. Η ζωή του τελείωσε το 1921 στα 48 του. Η φήμη του όμως ποτέ δεν σταμάτησε να ζει. Απόδειξη εκείνο το τραγούδι που έγραψε ο Λούτσιο Ντάλα το 1986, σαν να υπάκουγε σε μια κοσμική οδηγία. Ο Λούτσιο Ντάλα εστίασε στο μεγάλο έρωτα του Καρούζο για την Ντόροθι Μπέντζαμιν και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο ο στίχος αγαπήθηκε, αλλά ακόμα πιο πολύ η μουσική. Το τραγούδισε ο ίδιος ο Ντάλα, ο Παβαρότη, ο Ανδρέα Μποτσέλη, η Μερσέντες Σόσα, ο Χούλιο Ιγκλέσιας, η Λόρα Φαμπιάν, ο Μάριος Φραγκούλης και πολλοί άλλοι. Στα ελληνικά αποδόθηκε άπαξ και το τραγούδισε σε στίχους της μητέρας μου, Νίνας Δαχμία, ο Κώστας Χατζής.
1: Η σφαίρα λάμπει ασήμη που απλώνει στον πλανήτη. Στα μάτια πέφτει πάχνη στο φως του αποσπρίτη. Ζευγάρια αγκαλιασμένα, πουλιά που τη βίζουν. Και τα δικά μου μάτια με δάκρυα πλημμύρια.

Η νύχτα σε ζητάει, σε θέλει μοναξιά μου. Η νύχτα που σκορπάει στα

σου μου. Μα όταν είσαι μόνος, μια κόλαση είναι φως μου. Να σε είχα εδώ παρέα, να ανθίσω να γλυκάνω. Μια μουσική ωραία να ακούγεται από πιάνω. Εσύ που τόσο λείπεις στις νύχτας στο τοπίο, τον κόσμο αφήνεις.

Λούτσιο Ντάλλα, 1943-2012. Για ένα σπιτάκι τώρα, κάπου εκεί, στην Αγαθάρχου, στο Ψήρι, άδειο από ενίκους πλέον, αλλά γεμάτο από αναμνήσεις και τον Τάσο Λιβαδίτη που κάποτε μας είπε πως σε κάθε σπίτι υπάρχει μια άγνωστη μυστική σκάλα που θα σε πήγαινε μακριά, αλλά δυστυχώς τη βρίσκεις όταν δεν έχεις πια σπίτι.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται. Στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η πέμπτη και τελευταία εκπομπή ενός κύκλου, στον οποίο παρουσιάζουμε έργα μουσικής δωματίου του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Θα ακούσουμε το περίφημο τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο με υπότιτλο «Εις μνήμην ενός μεγάλου καλλιτέχνη, έργο 50». Είναι το μοναδικό έργο του Ρώσου ρομαντικού συνθέτη για αυτόν τον συνδυασμό οργάνων. Γράφτηκε στη Ρώμη τον Δεκέμβριο του 1881 και τον Ιανουάριο του επόμενου έτους. Ο υπότιτλος «Εις μνήμην ενός μεγάλου καλλιτέχνη» αναφέρεται στον προσωπικό φίλο και μέντορα του Τσαϊκόφσκι, Νικολάη Ρουμπινστάιν, βιρτουόζο πιανίστα και ιδρυτή του Οδείου της Μόσχας, ο οποίος απεβίωσε στις 23 Μαρτίου 1881 σε ηλικία 45 μόλις ετών. Μετά από ιδιωτικές εκτελέσεις και αναθεωρήσεις, η δημόσια πρεμιέρα δόθηκε στη Μόσχα στις 30 Οκτωβρίου 1882 στο πλαίσιο συναυλίας που διοργάνωσε η Ρωσική Μουσική Εταιρεία. Συμμετείχαν ο πιανίστας Σεργέι Τανιέγεφ, ο βιολιστής Γιάν Χζίμαλη και ο βιολοντσελίστας Βίλχελμ Φίτσενχάγκεν. Το τρίο έχει ασυνήθιστη φόρμα και αποτελείται από δύο μόνο μέρη. Ακούμε το πρώτο μέρος. Πέτσο ελεγίακο, ελεγιακό κομμάτι, με ενδείξεις moderato assai, allegro giusto, σελάει λάσσομα. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Λεφ Αμπορίν, ο βιολιστής Νταβίντ Οίστραχ και ο βιολοντσελίστας Σβιατοσλάφ Κνουσεβίτσκι από δισκογραφική εργασία τον Μάρτιο του 1948.

ακούσαμε το πρώτο μέρος του τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο με υπότιτλο «Εις μνήμην ενός μεγάλου καλλιτέχνη, έργο 50» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Το δεύτερο και τελευταίο μέρος περιλαμβάνει ένα θέμα με 11 παραλλαγές «Αντάντε κορμότο σε μη μίζωνα», καθώς και «Βαριατσιόνε φινάλε εκόντα» με ενδείξεις «Αλέγκρο ριζολούτο εκονφουόκο σε λα μίζωνα» και «Αντάντε κορμότο σε λα ελάσσονα». Ο πιανίστας Λεφ Αμπόριν, ο βιολιστής Νταβίντ Οϊστραχ και ο βιολοντσελίστας Σβιατοσλαβ Κνουσεβίτσκι έχουν και πάλι τον λόγο από δισκογραφική εργασία τον Μάρτιο του 1948.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο με υπότιτλο «Εις μνήμην ενός μεγάλου καλλιτέχνη, έργο 50» του Πιότρ Λίτς Τσαϊκόφσκι. Ο υπότιτλος αναφέρεται στον προσωπικό φίλο και μέντορα του Τσαϊκόφσκι Νικολάη Ρουμπινστάιν, βιρτουόζο πιανίστα και ιδρυτή του Οδείου της Μόσχας, ο οποίος απεβίωσε στις 23 Μαρτίου 1881 σε ηλικία 45 μόλις ετών. Ερμήνευσαν ο πιανίστας Λεφ Αμπόριν, ο βιολιστής Νταβίδ Οϊστράχ και ο βιολοντσελίστας Σβιατοσλάβ Κνουσεβίτσκι από δισκογραφική εργασία τον Μάρτιο του 1948. Στον υπόλοιπο χρόνο της εκπομπής μας, το Βάλς Σκέρτσο συντομίζωνα έργο 34 του Τσαϊκόφσκι. Γράφτηκε το 1877 σε δύο εκδοχές, για βιολί και πιάνο, καθώς και για βιολί και ορχήστρα. Αφιερώθηκε στον Ρώσο βιολιστή και προσωπικό φίλο του Τσαϊκόφσκι Ιώσιφ Κότεκ. Η πρώτη δημόσια εκτέλεση υπήρξε μάλλον αυτή που δόθηκε τον Σεπτέμβριο του 1878 στο Παρίσι από τον Πολωνό βιρτουόζο του βιολιού Στανίσουαφ Μπάρτσεβιτς, ο οποίος υπήρξε μαθητής του Τσαϊκόφσκι στο Οδείο της Μόσχας. Τον βιολιστή Λεωνίτ Κόγκαν συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Αλεξάντρ Γκάουκ από δισκογραφική εργασία τον Μάιο του 1952.

0: ακούσαμε στην εκδοχή για βιολί και ορχήστρα το Vals Scherzo σε ντο μιζόνα, έργο 34 του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι. Τον βιολιστή Λεωνίδ Κόγκαν συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σοβιετικής Ένωσης υπό τον Αλεξάντρ Γκάουκ από δισκογραφική εργασία τον Μάιο του 1952. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λεωστάς. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Κωστόπουλο που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νιφλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέσθητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκρυφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση.

Ξεκινώντας σήμερα, ακούσαμε από την ανατομία των λέξεων σε μουσική του Αντισκορδί και στίχους της Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη την πτώση. Ονειρεύτηκα σώματα που μετέφεραν λέξεις άγνωστες σε μια γλώσσα που διαπερνά τις ρέουσες σωματικότητες μιας ένωσης. Η ανατομία των λέξεων είναι μια χορογραφική εξερεύνηση της καθημερινότητας, προσκαλώντας το κοινό να διευρύνει τα όρια του οικείου. Βήμα, σπρόξιμο, τράβηγμα, στροφή, αναπήδηση, πτώση. Αυτές οι λέξεις αποτελούν τη βάση του έργου, το οποίο συνδυάζει κίνηση, μουσική και κείμενο. Για το συγκεκριμένο εγχείρημα, η χορογράφος Βενετσιάνα Καλαμπαλίκη συνεργάζεται με χορευτές και χορεύτριες από το Dancewell Club, μια λέσχη χορού για άτομα με και χωρίς νόσο του Πάρκινσον. Το έργο πραγματεύεται το πώς βλέπουμε και ακούμε μέσα από τον χορό και διερευνά την ποιητική της ηχητικής περιγραφής και την υλικότητα των υποτίτλων. Είμαι ο Γιώργος Νη Φλωράκης και απέναντί μου βρίσκεται ο Στέλιος Εφεντάκης στη φροντίδα του ήχου. Είναι η εκπομπή «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και από την ανατομία των λέξεων του Αντισκορδί του 2026 περνάμε στον δίσκο του «Φράσεις» του 2023 για να ακούσουμε «I lift», «Σηκώνω». Η στίχη και εδώ της χορογράφου Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη. Ερμηνεύει η Κύπρια σοπράνο και συνθέτρια που ζει και δημιουργεί στην Ολλανδία, Κρίστια Μιχαήλ.

Ακούσαμε το τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα «Γιατί φουμάρω κοκαίνη». Εδώ, σε μια εκτέλεση από την Κατερίνα Φωτεινάκη και τον δίσκο της Mixology που κυκλοφόρησε το 2020. Και από το 2020 ξανά στο 2026 και στον δίσκο του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη «Multivocal». Με την πολυφωνία, όχι μόνο ως μουσική πρακτική, αλλά και ως ανθρωπολογική στάση. Πολλές φωνές μαζί, ισότιμες, αυτόνομες, διαφορετικές. Φωνές που κουβαλούν τόπους, ιστορίες, ρογμές και σιωπές. Φωνές που συναντιούνται, συνομιλούν, διασταυρώνονται και κάποιες φορές διαφωνούν. Το τραγουδάκι. Η μουσική είναι του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη. Η στίχη είναι από την παράδοση. Οι γυναικείες φωνές είναι της Ιωάννας Κάπου και της Μαριάννας Ζάχου.

από το πρώτο άλμπουμ της Σοφίας Ρουμπάτη με τίτλο Reflections, που κυκλοφόρησε προς το τέλος του 2025, ακούσαμε το τραγούδι «Θάλασσα», σε στίχους Μέρης Σάβα, με τη συμμετοχή του Αλέξανδρου Καψοκαβάδη και τη φωνή της Αγγελικής Τουμπανάκη. Το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι σε μουσική του Μικη Θεοδωράκη και ποίηση του Γιώργου Σεφέρη. «Κράτησα τη ζωή μου». Εδώ, από ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο στις 4 Ιουνίου του 2010. Η Μαρία Φαραντούρη και ο Αμερικανός τζαζίστας Charles Lloyd σε συνθέσεις Θεοδωράκη, Καραΐνδρου, Κυπουργού και δικές του. Charles Lloyd σαξόφωνο, Jason Moran πιάνο, Ruben Rogers κοντραμπάσο και Eric Harland drums.

Ήμουν 14 χρονών, τον Αύγουστο του 14, όταν εφύγαμε από τη Σμύρνη. Είχα πολύ ζωντανό μέσα μου το συνέστημα του τι θα πει σκλαβιά. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια δεν είχαμε πάει εξοχή στη σκάλα του Βουρλά, που ήταν για μένα ο μόνος τόπος που και τώρα ακόμη μπορώ να ονομάσω πατρίδα με την πιο ριζική έννοια της λέξης. Ο τόπος που βλάστησαν τα παιδικά μου χρόνια. Εκεί οι άνθρωποι, θαλασσινοί και χωριάτες, ήταν δικοί μου άνθρωποι. Οι δρόμοι, τα δέντρα, τα κρογιάλια ήταν οι δρόμοι, τα δέντρα και τα κρογιάλια μιας δικής μου χώρας. Θα μπορούσα και σήμερα να περιγράψω πολύ εύκολα τις πέτρες, τους λάκους, τους φράχτες, τα μονοπάτια, με την πιο παραμικρή λεπτομέρεια, χωρίς προσπάθεια της μνήμης. Σαν να έκανα μια απλή αντιγραφή από μια εικόνα που έχω μπροστά στα μάτια μου. Γιώργος Σεφέρης. Κι αν ο αγέρας φυσά, δεν μας δροσίζει. Σε μουσική του Κωστή Κριτσοτάκη και ποίηση βεβαίως του Γιώργου Σεφέρη. Ερμηνεύει η Μάτα Κατσούλη.

Από τον δίσκο «Χρονικά ενός θειάσου», τον «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω», ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Χάρη Καβαλιεράτου «Μέσα στη μαύρη πιανόλα», με τη φωνή του Τάσου Μισιρλή. Ακόμη ένα τραγούδι όμως με τη φωνή του τσελίστα Τάσου Μισιρλή. Αυτή τη φορά η μουσική είναι του Νίκου Γεωργάκη και η στίχη του Γιάννη Περδίκη. Από τον δίσκο τους «Ταξίδι από ένα δωμάτιο» του 2002, το τραγούδι «Ταξίδι».

και από το ταξίδι τον Νίκο Γεωργάκη και Γιάννη Περδίκη με τη φωνή του Τάσου Μισιρλή, περνάμε στο τραγούδι «Ταξίδι στη γη» που κυκλοφόρησε το 1997 από του Στέρεο Νόβα με ερμηνεύτρια τότε την Πόπη Αστεριάδη. Εδώ από τη συγκατοίκηση του 2016. Το Artifacts Ensemble σε ενορχίστρωση του Κορνίλιου Σελαμσή και η Θεοδόρα Μπάκα.

Το τελευταίο τραγούδι της σημερινής μας εκπομπής είναι από την Οδύσσια του Νεκτάριου Καραντζή, που κυκλοφόρησε το 2011. Ιθάκιν Ευδίελων. Ερμηνεύει η Σαβίνα Γιαννάτου.

Και έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιώργο Νη Φλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Φεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα. Αυτό το καλοκαίρι η Σύρος δίνεται μουσική. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιρέο, το παλαιότερο του είδους του στο νησί και από τα παλαιότερα εκτός Αθηνών, φέρνει όπερα, μουσική δωματίου, κορυφαίους ερμηνευτές και δωρεάν θεάματα για παιδιά και νέους. Σιρέο. Το πρωί Αιγαίο, το βράδυ Διεθνής Μουσική Εμπειρία. Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Κάρτ Ποστάλ. Ένας μεταφραστής εξομολογείται. Μαρίνα Αγαθαγγελίδου προς Ρόμπερτ Μούζιλ. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Lieber Robert,

Υπάρχουν πολλά που δεν μπορείς να τα εξηγήσεις, αλλά δεν τα κουβαλάς στο σώμα σου και δεν τα νιώθεις κάθε φορά που γυρνάς το κεφάλι σου προς δύο ανθρώπους που μιλάνε, ενώ εσύ μοιάζεις να κοιμάσαι. Είχε προπολού ξεχάσει την ξένη γλώσσα, εκτός από λίγες λέξεις. Κατάλαβε όμως τη φράση «Δεν κάνεις αυτό που θέλεις και κάνεις αυτό που δεν θέλεις». Ο τόνος έμοιαζε περισσότερο επιτακτικός παρά αστείος. Τι να εννοούσε άραγε? Μια άλλη φορά έσκυψε από το παράθυρο και βρέθηκε με μιας μέσα στη βοή του ποταμού. Το έκανε συχνά αυτό τώρα, σαν παιχνίδι. Ο θόρυβος, τόσο συγκεχημένος σαν το σανό που τον στριφογυρίζει ο άνεμος, έκλεινε το αυτί και όταν επέστρεφες από την κόφωση, η συζήτηση της γυναίκας με τον άλλον αναδιόταν σιγά σιγά, σαν να ερχόταν από μακριά. Και ήταν μια συζήτηση ζωηρή. Οι ψυχές τους έμοιαζαν να αισθάνονται άνετα η μία με την άλλη.

Η δεκαετία του 1920 ήταν η πιο επιτυχημένη του Ρόμπερτ Μούζιλ. Η δουλειά του ως κριτικός θεάτρου και ως συνεργάτης σε διάφορες εφημερίδες παρήχε σε αυτόν και τη σύζυγό του Μάρθα μια άνετη διαμονή στη Βιέννη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου δημοσίευσε δύο θεατρικά έργα τα οποία είχαν μικρή επιτυχία και τρία διηγήματα με τίτλους «Γκρίτζα», «Η Πορτογαλίδα» και «Τόνκα» που υπάρχουν στη συλλογή με τίτλο «Τρεις γυναίκες». Ίσως το πιο ελκυστικό του έργο. Η αγάπη και οι σχέσεις με τις γυναίκες είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνεται σε όλο το έργο του Μούζιλ περιέχοντας αυτοβιογραφικά στοιχεία. Οι τρεις γυναίκες είναι ουσιαστικά οι ιστορίες τριών αντρών. Οι γυναικείοι χαρακτήρες είναι συμπληρωματικοί, λίγο παράδοξο, αλλά γίνονται κυρίαρχοι καθώς αποτελούν τον καθρέφτη όπου θα καθρεφτιστεί ο ήρωας για να ανακαλύψει τις αλήθειες και τον εαυτό του.

0: Η Γκρίτσα είναι ένα διήγημα εν μέρει αυτοβιογραφικό που γράφτηκε από τον Ρόμπερτ Μούζιλ με βάση τις σημειώσεις που συγκεντρώθηκαν στα ημερολόγια κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Τρεντίνο το 1915 με αφορμή τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αφηγείται την ιστορία του Χόμου, ενός γεωλόγου ο οποίος καλείται από τον επιχειρηματία Μότσαρτ Αμαντέους Χόφινγκοτ να αναλάβει μια αποστολή για να ψάξει για χρυσό στα αρχαία μεταλλεία που βρίσκονται στην περιοχή. Συναντάται εκεί με την Γκρίτσα, μια τοπική και τυπική αγρότησα, και γίνονται εραστές. Με την Γκρίτσα βιώνει εμπειρίες που αλλάζουν βαθιά τη σκέψη και τη ζωή του. Μακριά υπάρχει κάποια άλλη γυναίκα που υπομονετικά τον περιμένει να επιστρέψει. Το αίσθημα της αγάπης για αυτήν την μακρινή γυναίκα, παραδόξως, ενισχύεται χάριν της ερωτικής του σχέσης με την Γκρίτσα.
1: «Αυτό που με νοιάζει», γράφεις το 1910 στο ημερολόγιο σου, «είναι η παθιασμένη ενέργεια της σκέψης.

0: Η Τόνκα βασίζεται σε μια ατυχή ιστορία από την νιώτη του συγγραφέα. Ένας νεαρός άνδρας από μια καλή οικογένεια αυστριακής καταγωγής συνδέεται ερωτικά με την Τόνκα, μια απλή κοπέλα από την Τσεχία. Η Τόνκα μένει έγκυος και το χειρότερο, έχει σύφυλη, τη σεξουαλικά μεταδιδόμενη μάστιγα της εποχής. Η μελέτη του ημερολογίου αποδεικνύει ότι ο εραστής της δεν μπορεί να είναι ο πατέρας του παιδιού που θα έρθει στον κόσμο και οι γιατροί επιμένουν ότι είναι αδύνατο να την έχει μολύνει εκείνος. Ωστόσο, η κοπέλα εμένει ότι δεν ήρθε σε ερωτική επαφή με κανέναν άλλον εκτός από αυτόν. Είναι τέτοια η ειλικρινιά της που ο εραστής της στο τέλος αναρωτιέται αν μπορεί να υπάρχει ή όχι κάτι τέτοιο όπως η άμμομη και άσπηλη σύλληψη και η αγνή αφροδίσια λίμωξη.
1: Να αφουγκράζεσαι τις ξένες φωνές μες στο κεφάλι σου, να νιώθεις τον εαυτό σου ξένο και τους ξένους οικείους.

Στην Πορτογαλίδα, η αγάπη μεταξύ ενός ζηλιάρη ηλικιωμένου ανθρώπου και της νεαρής του γυναίκας αποκαθίσταται από τον υποδειγματικό θάνατο ενός βρώμικου γάτου.

αλλά γίνονται φορείς μιας δύναμης που ξεπερνά τα όρια της λογικής. Η Γκρίτζα φανερώνει τη γυναική αντοχή και πίστη. Η ανώνυμη Πορτογαλίδα ενσαρκώνει την επιβλητική γοητεία, ενώ η Τόνκα αναδεικνύει το τραγικό παιχνίδι ανάμεσα στην αθωότητα και την πραγματικότητα.

Ο πόλεμος ήταν αυτός που επέτρεψε στον Μούζελ να δει από πρώτο χέρι όχι μόνο τη διαφθορά και την ανικανότητα της ελίτ τάξης, αλλά και τις ζωές των κοινών ανθρώπων που είχαν επηρεαστεί τόσο βάναυσα από αυτόν. Του επέτρεψε να αρχίσει να γράφει κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920 τη μνημειώδη σάτυρα, το εμβληματικό δηλαδή βιβλίο του «Ο άνθρωπος χωρίς ιδιότητες». Δεν θεωρούσε τον εαυτό του αυστριακό συγγραφέα ο Ρόμπερτ Μούζελ, αλλά ένιωθε πως εκπροσωπούσε ολόκληρο το γερμανικό και φυσικά και τον αυστριακό πολιτισμό. Πολλά από τα ημιτελή δοκίμια του στη δεκαετία του 1920 προσφέρουν μια ανάλυση των αιτιών του πολέμου και είναι κάποια από τα βαθύτερα και πιο διεισδυτικά δοκίμια που γράφτηκαν ποτέ στη γερμανική γλώσσα.

Ξαναγυρνώ στο ημερολόγιο σου. Γράφεις. Η ζωή μου, οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις ενός ψυχικού ανατόμου στις αρχές του 20ου αιώνα.

Τα θραυσματικά πορτρέτα των τριών γυναικών που συγκροτούν μια σύνθεση με επίκεντρο την τραγωδία του έρωτα, καθιστούν το έργο του Μούζιλ ένα από τα σημαντικότερα έργα του ευρωπαϊκού μοντερνισμού. Και η μεταφράστρια Μαρίνα Αγαθαγγελίδου, με αφορμή αυτό το έργο, το οποίο μας παρέδωσε σε μια σύγχρονη φρέσκια μετάφραση, επιλέγει τον Ρόμπερτ Μούζιλ ως παραλήπτη των ραδιοφωνικών επιστολικών σκέψεών της, αφού πριν επισκέφθηκε το λογοτεχνικό αρχείο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας στη Βιέννη για να ανοίξει έναν τεράστιο φάκελο με επιστολές και κάρποσταλ από το προσωπικό αρχείο του Αυστριακού συγγραφέα.

λέξεων που θα την ντύσουν. Δεν συμφωνείς? Μια τόση δα μετατόπιση, η κίνηση της μιας ψυχής προς την άλλη. Κάτι αλλάζει σχήμα, διωγγώνεται, περιμένει να πλώσει κάποιος το χέρι του και να το αρπάξει, σαν όριμο φρούτο.

Σήμερα το μεσημέρι βγήκα να περπατήσω στα στενά της Καλυθέας. Είναι η αρχή της άνοιξης. Τα πάντα βρίσκονται, λες, σε μια ετοιμότητα, γεμάτη ένταση και αναμονή, σαν κάποιος πρέπει να δώσει απλώς το σήμα της εκκίνησης. Ο ήλιος αγκαλιάζει το οδόστρωμα, το πεζοδρόμιο, τα ταπεινά δέντρα στις δύο άκρες του δρόμου. Το πορτοκαλί της Ναρατζιάς συναγωνίζεται εκείνο της τέντας στον δεύτερο όροφο της απέναντι πολυκατοικίας και έναν όροφο πιο πάνω τα απλωμένα ρούχα εκπέμπουν τις δικές τους μικρές, λευκές, ροζ και γαλάζιες λάμψεις. Το απαλό αεράκι δροσίζει τις σκέψεις που κυκλοφορούν τώρα πιο ελεύθερα στο κεφάλι μου. Ο ρυθμός των βημάτων μου δίνει ρυθμό και στον δικό τους βηματισμό και κάποια στιγμή, ύστερα από ώρα, χωρίς να το καταλάβω, με ξαναφέρνει στο σπίτι.

Αυτό που με νοιάζει, γράφεις το 1910 στο ημερολόγιο σου, είναι η παθιασμένη ενέργεια της σκέψης. Λίγους μήνες νωρίτερα σκάρωνες μια διαλογική σκηνή με τον εαυτό σου. Παίρνω το σκληρόδετο βιβλιαράκι με τις κυτρινισμένες σελίδες στα χέρια μου, βρίσκω τη σχετική εγγραφή της 13ης Μαΐου και κάθομαι να τη μεταφράσω. «Ας κουβεντιάσουμε λίγο μεταξύ μας, κύριε Μούζιλ», λες στον εαυτό σου. «Έχετε λοιπόν μέρες που δεν αγαπάτε τους καλλιτέχνες?» «Ναι». «Και μέρες που αποφεύγετε τους φιλοσόφους?» «Πράγματι». «Πότε βρίσκω τους μεν όχι αρκετά φιλοσοφικούς, πότε μου φαίνονται οι δε όχι αρκετά ανθρώπινοι?»

Κλείνω το βιβλίο, γυρνάω πάλι στα δικά μου. Για να μεταφράσεις κάποιον άλλο, να ανοίξεις χώρο μέσα σου και να τον δεξιωθείς, πρέπει να ασκείς καθημερινά στη μετάφραση του εαυτού σου. Δεν συμφωνείς, Ρόμπερτ? Να αφουγκράζεσαι τις ξένες φωνές μέσα στο κεφάλι σου, να νιώθεις τον εαυτό σου ξένο και τους ξένους οικείους. Να ψηλαφείς την ξενότητα, να θέλεις να την εξερευνήσεις, όχι να την απαλείψεις. Να γίνεσαι μίμος φωνών, όπως έλεγε ο συμπατριώτης σου, ο Τόμας Μπέρνχαρτ. Ηθοποιός που παίζει όλους τους ρόλους.

πέφτει το βράδυ στην Καλυθέα. Η Καλυθέα είναι, αν δεν το γνωρίζεις, στην Αθήνα. Άφησα το Βερολίνο, που συνερχόταν ακόμα από έναν βαρύ χειμώνα, για να κατέβω στον Νότο. Σε μια εβδομάδα θα κάνω για άλλη μια φορά την αντίθετη διαδρομή. Ένα πρωί τον περασμένο Αύγουστο σηκώθηκα νωρίς, έσυρα τη βαλίτσα μου στην Αλεξάνδραπλατς και από εκεί, μαζί με άλλους ταξιδιώτες, πήρα το πούλμαν για τη Βιέννη να έρθω να αναζητήσω κάποια από τα ίχνη σου. Λίγες μέρες αργότερα, στη μικρή αλλά φωτεινή αίθουσα του Λογοτεχνικού Αρχείου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αυστρίας, ο μεσήλικας εργαζόμενος, με αρχή καράφλας και γιαγιά, που ήταν εκείνο το πρωί ιδιαίτερα καλοδιάθετος, σαν να είχε ακούσει μόλις μια καταπληκτική είδηση, ακούμπησε στο τραπέζι μπροστά μου έναν τεράστιο φάκελο με πιστολές και καρποστάλ που είχε στείλει ή είχε λάβει. Η καθεμιά από τις επιστολές ήταν τοποθετημένη μέσα σε στυπόχαρτο. Τις άγγιζα προσεκτικά και ένιωθα σαν να έχω μπροστά μου μια συλλογή σπάνιων γραμματοσύμων ή αποξηραμένων λουλουδιών ή εντόμων. Άνετα σε φαντάζομαι ως εντομολόγο με το λευκό καλοσιδερωμένο σου πουκάμισο και τη σκυφτή σου πλάτη, με ένα προηγμένο όργανο παρατήρησης πάνω στο γραφείο σου. Σε φαντάζομαι απολύτως συγκεντρωμένο, ίσως και λίγο συνοφριωμένο. Εγώ από τη μεριά μου παρατηρούσα τους μεάνδρους του γραφικού σου χαρακτήρα και σκεφτόμουν αντανακλαστικά τους μεάνδρους της λογοτεχνικής σου γλώσσας που αντανακλούσαν και αυτοί με τη σειρά τους, τους μεάνδρους της σκέψης σου.

Ξαναγυρνώ στο ημερολόγιο σου. Γράφεις. Η ζωή μου, οι περιπέτειες και οι περιπλανήσεις ενός ψυχικού ανατόμου στις αρχές του 20ου αιώνα. Ο δικός σου αιώνας πέρασε με κρότους και με λυγμούς. Τώρα ηχούν πάλι από παντού οι σάλπιγγες του πολέμου. Από αυτή τη γωνιά του κόσμου σε χαιρετώ, Ρόμπερτ, ψυχικέ ανατόμε του δικού σου αιώνα και όλων των αιώνων. Αγαπημένε μου εντομολόγε. Μαρίνα.

0: Μαρίνα Αγαθαγγελίδου, γιατί επέλεξες να στείλεις την καρποστάλ σου στον Ρόμπερτ Μούζιλ?
1: Διάλεξα το Μούζιλ γιατί είναι ένας συγγραφέας που θαυμάζω πολύ. Είναι σαν ένας συγγραφέας από άλλον πλανήτη που παρατηρεί ξονυχιστικά τον δικό μας πλανήτη, τους ανθρώπους, τον φυσικό κόσμο, τον κοινωνικό κόσμο. Ένα συγγραφέας που έδειξε ότι η στοχαστικότητα στη λογοτεχνία, η συνθετότητα, αλλά και η αμφισημία, το ανεξήγητο, το διφορούμενο, μπορούν να εκφραστούν με μια εξαιρετική καθαρότητα και διάβγεια. Ένας συγγραφέας που όλους εμάς που ερχόμαστε σε επαφή μαζί του, είτε τον μεταφράζουμε είτε απλά τον διαβάζουμε, μας σωθεί να μεγαλώσουμε εσωτερικά, να διευρύνουμε το μυαλό μας και την ψυχή μας.
0: Σας ευχαριστούμε, Μαρίνα.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Η Μαρίνα Αγαθαγγελίδου γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Σπούδασε θεατρολογία στο ΕΚΠΑ και λογοτεχνική μετάφραση στο ΕΚΕΜΕΛ και στη συνέχεια έκανε διδακτορικό στο Ινστιτούτο Θεατρολογίας του Freie Universität Berlin. Τώρα ζει και εργάζεται μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου. Μεταφράζει κυρίως γερμανόφωνη λογοτεχνία και θεωρία και είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του εξαμηνιαίου περιοδικού λογοτεχνικής μετάφρασης «Το Παράσιτο». Το 2025 κυκλοφόρησε το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Ρεπεράζ».

Η Μαρίνα Αγαθαγγελίδου ταχυδρόμησε στο τρίτο πρόγραμμα την Carpostal της των Robert Musil. Επέλεξε να ακούσουμε Pauline Oliveros Crossing Sands, Matthew Halsall The Time, Coil All the Pretty Little Horses. Ακούστηκε επίσης Wolfgang Amadeus Mozart με τον Keith Jarrett και την Ορχήστρα Δωματίου της Στουτγκάρδης. Στο πρώτο μέρος Allegro του κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα ρυθμός 23 σε Λα Μίζωνα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά, ηχοληψία Νίκος Αβοργινάκης, ηχητική επεξεργασία Τάσος Μπακασχέτας. Carpostal, ένας μεταφραστής, εξομολογήθηκε στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τρίτο. Carpostal για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Δίκη Αλεσανδράκη προς Hoikur Inversion, Κυριακή 19 Ιουλίου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τα πορτοκάλια της παλιάς Επιδαύρου. Μια παράσταση του Θοδωρή Γκόνη. Οι αφηγήσεις ενός τόπου ξεδιπλώνονται τραγουδιστά από μια παρέα ανθρώπων, όπως παλιά. Ιστορίες αγάπης και αποχαιρετισμού. 17 και 18 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: τετρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Γιώζεφ Χάιντν, συμφωνία αριθμό 46, σε σημίζωνα. Ορχήστρα δωματίου της Στουτγάρδης, Ντένις Ράσελ Ντέιβις στο πόντιουμ.

0: Γιώσεφ Χάιντν, Συμφωνία αριθμός 46, σε σι μίζωνα. Ορχήστρα δωματίου της Στουτγάρδης, Ντένις Ράσελ Ντέιβις στο πόντιουμ. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Τραβιάτα, το αριστούργημα του Τζουζέπε Βέρντι, επιστρέφει σε μια κλασική παραγωγή υψηλής αισθητικής με την υπογραφή του Νίκου Πετρόπουλου. Η ιστορία ενός μεγάλου έρωτα, ματαιωμένου από τις κοινωνικές συμβάσεις, μας ταξιδεύει στη Γαλλία του 19ου αιώνα μέσα από εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Μουσική διεύθυνση Λουκάς Καριτινός. Από 18 Ιουλίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Η μοναδική μουσική εκπαιδευτική εμπειρία για έκτη χρονιά στις πανέμορφες Πέτσες. Από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου, η Μουσική Ακαδημία της Αναργυρίου και Κοριαλενίου Σχολής Πετσών πραγματοποιεί master classes υψηλού επίπεδου με 9 διαφορετικά όργανα και εξαιρετικές συναυλίες σε σημαντικά τοπόσημα των Σπετσών με ελεύθερη είσοδο. Κορυφαίοι διεθνείς δάσκαλοι συναντιούνται στις Πέτσες για μια μοναδική μουσική εμπειρία. 24 Ιουλίου με 2 Αυγούστου στις Πέτσες.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει...
1: Να βρει όσους ισχυρίζονται πως δεν τους φοβίζει ο χρόνος, πως δεν μετράνε τα χρόνια τους με τους συνήθεις τρόπους. Κι όλοι τους λένε δεν πέρασε μέρα από πάνω σου. Παλιά καμάρωναν, τώρα θυμώνουν, νιώθουν πως τους θεωρούν υπερήλικες και πως αυτό που συμβαίνει είναι αφύσικο. Θέλουν να πετάξουν στα μούτρα του άλλου μια παλιά φωτογραφία τους από τα αγαπημένα στο κινητό και να τον ακούνε να ρωτάει ποιος είναι αυτός και ύστερα από ώρα με μεγάλη έκπληξη να αναφωνούν «Εσύ». Όλοι γερνάμε, όλοι αλλάζουμε, ακόμα και όσοι κάνουν πλαστικές και τέτοια κόλπα δείχνουν την ηλικία τους συνδυασμένη με αισθητικές παρεμβάσεις, κάποτε φιαλτικές. Μα και τα κρεμασμένα μάγουλα δεν είναι φιάλτες? Θα απαντήσουν. Απαντάς. Ναι, είναι. Κάθε παρακμή είναι δύσκολο θέαμα, το ξέρεις. Όμως, αν πάρεις μια απόσταση, αν κοιτάξεις από ψηλά, από μακριά, τους ανθρώπους, τη ζωή, τα πάθη, τις ανόητες διαμάχες τους, όλα αυτά παίρνουν άλλη αξία. Και τα χρόνια που προστίθενται μοιάζουν παράσημο άθλος και ένα βήμα πιο κοντά, στο ειλικρινές, στο ουσιαστικό και στο ανάλαφρο.

και ύστερα βρες τι θα πει ελεύθερος. Πότε νιώθει κανείς ελεύθερος? Πόσο αντέχει την ελευθερία? Σαμάνθα Χάρβεϊ, από τις τροχές. Πράγματα που ξαφνιάζουν. Η φαντασία. Ο τρόπος που πέθανε η Τζάκη Ωνάση, όγκος ελεμφαδένα στη βουβονική χώρα. Οι δεινόσαυροι. Ένα μπλε στυλό με κόκκινο καπάκι. Πράσινα σύννεφα. Παιδιά με παπηγιών. Όταν η Τσίε πληροφορήθηκε το θάνατο της μητέρας της, πήγε αμέσως να δει ένα από τα ελάχιστα πράγματα που είχε πάρει μαζί της. Μια φωτογραφία που της έδωσε η μητέρα της πριν φύγει για να έρθει εδώ. Στη φωτογραφία η μητέρα της στέκεται στην παραλία κοντά στο σπίτι της οικογένειας. Είναι σε νεαρή ηλικία, 24, πριν κάνει την Τζίε, όταν μετακόμισε νιόπαντρη στο σπίτι δίπλα στη θάλασσα. Η μητέρα της μητέρας της είναι και εκείνη στην παραλία και φοράει ένα χοντρό μάλινο παλτό, παρότι ήταν Ιούλιος και θα πρέπει να κάνει ζέστη. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας λέει «Ημέρα προσελήνωσης 1969», γραμμένο από το χέρι του πατέρα της. Η μητέρα της κοιτάζει συνοφριωμένη τον ουρανό, όπου ένας γλάρος πετάει μάλλον με μεγάλη ταχύτητα από ό,τι φαίνεται. Ο γλάρος φαίνεται θολός, ενώ η μητέρα της είναι ευκρινής, ακίνητη, λεπτή και μικροκαμωμένη. Δεν είναι σαφές αν το συνοφρίωμα απευθύνεται στο πουλί ή στον ίδιο τον ουρανό, στο σημείο που πιστεύει πως μπορεί να βρίσκεται το διαστημόπλιο Απόλλων. Για την Τζίε, όταν ήταν παιδί, η φωτογραφία αυτή είχε μια δύναμη που ούτε την κατανοούσε ούτε την αμφισβητούσε. Η σαγήνη της απούσας σελήνης, η απούσα προσελήνωση, η σπουδαία εκείνη μέρα στην οποία είχε ανακοινωθεί ότι θα συνέβαινε το γεγονός, αλλά συνέβαινε άλλο. Μυθικών διαστάσεων λόγω της απόστασής τους. Η μέρα της προσελήνωσης. Όταν ήταν παιδί, σκεφτόταν ότι αυτό θα πρέπει να κοίταζε η μητέρα της από την παραλία. Κάτι που συνέβαινε στο φεγγάρι και ότι η μητέρα της μπορούσε να το δει με γυμνό μάτι, ή ότι η μητέρα της συμμετείχε σε εκείνο το γεγονός με κάποιο τρόπο. Και μόνο όταν η μητέρα της της έδωσε τη φωτογραφία πριν από αυτή την αποστολή, θυμήθηκε εκείνες τις σκέψεις και νιώσε τη φόρτισή τους, τη δύναμη του παρελθόντος με τον κούφιο τρόπο που το παρελθόν φτιάχνει το μέλλον. Γιατί εκ των υστέρων είναι σίγουρη ότι αυτή η φωτογραφία είχε κινήσει το πρώτο ενδιαφέρον της Τζίε για το διάστημα. Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας, τώρα, κάτω από τη φράση «Ημέρα προσελήνωσης 1969», γράφει αυτή τη φορά με το γραφικό χαρακτήρα της μητέρας της για την επόμενη και όλες τις μελλοντικές ημέρες προσελήνωσης. Όποτε το διαβάζει αυτό η Τζίε, της φαίνεται τόσο απίθανο να άρψει η μητέρα της κάτι τέτοιο, που αναρωτιέται μήπως η μητέρα της ήξερε κάτι, μήπως είχε κάποιο προμήνυμα του θανάτου της και σκέφτηκε να χώσει εκεί λίγο συναισθηματισμό πριν φύγει. Η σκέψη αυτή την κάνει να νιώθει κενό μέσα της. Της λείπει η μητέρα της, της λείπει η σκληράδα της, η ευθύτητά της, η απόστασή της. Πιστεύει πως η μητέρα της ήταν ξεχωριστός άνθρωπος. Πως οι άλλοι έχουν βρεθεί στην κούνια τους τη στιγμή της έκρηξης μιας ατομικής βόμβας. Όχι πολύ. Πως οι άλλοι έχασαν τη μητέρα τους από εκείνη τη βόμβα μια φρικτή αυγουστιάτικη μέρα. Η ζωή της μητέρας της ήταν ήσυχη και στατική, πολύ διαφορετική από τη ζωή της Τζίε. Εδώ που τα λέμε, η φωτογραφία της στην παραλία είναι το τέλειο έμβλημα εκείνης της ζωής, με τον κόσμο να περνάει με ταχύτητα από μπροστά της, ενώ η ίδια έμενε ακίνητη, γράφει η Χάρβεϊ, περιγράφοντας τις τροχές γύρω από τη γη της Τζίε, μέλος ενός πληρώματος μαζί με άλλους 6 αστροναύτες από
Αμερική, Ιαπωνία, Βρετανία, Ιταλία και Ρωσία. Γυναίκες και άντρες ταξιδεύουν με ταχύτητα 27 χιλιόμετρα την ώρα. Μέσα σε ένα 24ωρο βλέπουν 16 φορές την Ανατολή και τη Δύση. Τις εποχές να αλλάζουν, τους παγετώνες να διαδέχονται ερήμους. Παρά τις εικόνες ασύλληπτης ομορφιάς και την καθημερινότητά τους στο σκάφος, η σκέψη τους γυρίζει στους ανθρώπους που άφησαν πίσω τους. Μια κάρτα, ένα mail, ένας θάνατος, ένας τυφώνας γίνονται αφορμές για βαθιές σκέψεις και σημαντικές αποφάσεις. Που τις παίρνει κανείς με εκείνη την απόσταση που εκμηδενίζει το φόβο του χρόνου και τα κάνει όλα πιο καθαρά.

Και τι έμαθες φέτος, θυμάσαι? Everybody's gotta learn sometime. Μπορείς να του πεις με λόγια, μπορείς να το δείξεις με αισθήματα ή με τα χέρια ή έστω με τα μάτια.

κατάγεται από μια γενεολογική γραμμή που τρύπωσε μέσα από κάποια ρογμή της ιστορίας και ξεγλίστρησε ενώ όλο το οικοδόμημα γκρεμιζόταν. Ο παππούς της δεν ένιωθε καλά τη μέρα της βόμβας. Πήρε άδεια ασθενείας από τη δουλειά του και έφυγε μαζί με το μωρό, ενώ η γιαγιά της πήγε στην αγορά. Από τη γιαγιά της δεν έμεινε τίποτα. Ελάχιστα έμειναν από οποιονδήποτε στο εργοστάσιο πυρομαχικών στον Αγκασάκι όπου δούλευε ο παππούς της και όπου θα βρισκόταν αν δεν ήταν άρρωστος. Συνεχίζει η Τσίε στις τροχές.

0: Κανένας στην Ιαπωνία δεν ένιωθε καλά εκείνη την εποχή μετά από τόσα χρόνια πολέμου. Όλοι ήταν υποσιτισμένοι, είχαν χολέρα, η δυσεντερία, η ελονοσία ή διάφορες άλλες μολύνσεις και ιούς που απλώνονταν στο κορμί τους χωρίς καμιά ελπίδα θεραπείας. Ο παππούς της ήταν αδιάθετος για πολύ καιρό, έχοντας κολλήσει έναν από αυτούς τους ιούς. Και εκείνη ήταν η πρώτη μέρα που λείψε από τη δουλειά. Γιατί εκείνη τη μέρα, αν είχε πάει στη δουλειά, θα είχε πεθάνει. Αν δεν είχε μείνει στο σπίτι, το μωρό δεν θα είχε μείνει στο σπίτι μαζί του. Αν το μωρό, η μητέρα της Τσίε, είχε πάει στην αγορά εκείνη την ημέρα, η σύντομη ζωή του θα είχε τελειώσει όπως και της μητέρας του και η Τσίε δεν θα γεννιόταν ποτέ. Η οικογένειά τους ξεγλίστρησε μέσα από μια ρογμή στο τείχος της μοίρας. Η Τσίε κοιτάζει επίμονα τη φωτογραφία. Την είχαν κρεμασμένη σε ένα τείχο στο σπίτι. Θυμάται τη μητέρα της να της το δείχνει. «Κοίτα, Τσίε Τσάν», της έλεγε, «εκεί είμαι εγώ τη μέρα που οι άνθρωποι πήγαν στο φεγγάρι». Ακόμα και τώρα δεν ξέρει τι βλέπεις εκείνη την ημέρα προσελήνωσης στην παραλία. Γιατί κατέληξε στον τοίχο η φωτογραφία αυτή όταν η Τσίε ήταν παιδί? Τι το ιδιαίτερο αποκαλυπτικό ή σημαντικό είχε? Ήταν άραγε μια μητέρα που έλεγε στην κόρη της: «Και τώρα θα σου δείξω πόσες δυνατότητες έχεις στη ζωή σου και πόσο απεριόριστα είναι τα πράγματα που μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος. Επομένως και εσύ». Σαν να της έλεγε: «Σε παρακαλώ να ξέρεις, κόρη μου, ότι δεν είσαι κατώτερη, και να το κρατήσεις αυτό με περηφάνεια στην καρδιά σου και να ζήσεις την ασήμαντη ζωή σου όσο καλύτερα μπορείς, με την αξιοπρέπεια της ύπαρξης. Θα το κάνεις αυτό για μένα». You want me to beg you for your time. You don't wanna show me no affection, but you want me to show you all of mine. Curiosity, you want me to be everything you need, but you are a lion. You know I need peace of mind, yeah. It's all I've been looking to find. One, two, three.
1: For nothing, this wide universe I call, save thou, my rose, in it. Thou art my all.
2: Our guardian star lost all his glow.

Κι αν η ζωή είναι στοίχημα που τζογάρεις, αναρωτιέσαι αν πόνταρες σωστά ή έτσι γράφεις ζώντας το blues το δικό σου για τα δικά σου ζάρια. Living.

Η ηρωίδα της Σαμάνθα Χάρβι, καθώς περιστρέφεται γύρω από τη ζωή σε ένα διαστημικό σκάφος, νιώθει τόσο μόνη και τόσο μαζί με τους υπόλοιπους 6 αστροναύτες, που ακόμα και οι σκέψεις τους, οι εσωτερικές μυθολογίες τους, πότε-πότε συγκλίνουν. Μερικές φορές βλέπουν τα ίδια όνειρα, φράκταλ γαλάζιες σφαίρες, οικία πρόσωπα τυλιγμένα στο σκοτάδι ή το φωτεινό ακίνητο μαύρο του διαστήματος που μαστιγώνει τις αισθήσεις τους. Το γυμνό διάστημα είναι πάνθυρας, άγριος και αρχαίγονος. Τον ονειρεύονται να παραμονεύει στους κοιτώνες τους. Εωρούνται μέσα σε υπνόσακους. Ένα άνοιγμα χεριού, μακριά τους, πίσω από το μεταλλικό περίβλημα του σκάφους. Και το σύμπαν ξεδιπλώνεται σε απλές αιωνιότητες. Η Τσία κρατάει τη φωτό της μητέρας της την ημέρα προσελήνωσης, τον Ιούλιο του 1969, και σκέφτεται πως η μητέρα της ίσως με αυτή τη φωτό θα ήθελε να της θυμίσει πως και οι γυναίκες μπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν τη θέση τους στο διάστημα, αλλά και πως δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσει πως η μάνα της μάνας της, η γιαγιά της Τσία, πέθανε βία από την ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι. Κοιτάζει τη φωτό και σκέφτεται πως η μητέρα της ίσως της έλεγε: «Κοίτα αυτούς τους άντρες που πηγαίνουν στο φεγγάρι. Να φοβάσαι, παιδί μου, το τι είναι ικανοί να κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ξέρουμε τη λαμπρότητα και τη μεγαλοπρέπεια του καινοτόμου ανθρωπίνου πνεύματος. Ξέρουμε το θαύμα της διάσπασης του ατόμου. Και ξέρουμε τι μπορεί να κάνει όλη αυτή η πρόοδος. Η γιαγιά σου το ήξερε πολύ καλά όταν βγήκε έξω στο δρόμο στο άκουσμα ενός ήχου που δεν αναγνώριζε και είδε μια λάμψη που έμοιαζε ταυτόχρονα μακρινή και τόσο κοντινή που ήταν λες και ερχόταν από μέσα στο κεφάλι της. Και μέσα στη σύγχυσή της φύτρωσε ένα σπόρος γνώσης ότι μάλλον η ζωή της τελείωνε. Και εκείνη η γνώση την έκανε μέσα σε μια στιγμή στο Ναγκασάκι να δει με το νου της εμένα, το πρώτο και μοναδικό παιδί της. Και αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που είδε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν λέω και εγώ σε σένα, Τσίε, στο πρώτο και μοναδικό παιδί μου, ότι μπορεί να κοιτάζεις με θαυμασμό εκείνους τους άντρες που περπατούν πάνω στο φεγγάρι. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσεις το τίμημα που πληρώνει η ανθρωπότητα για αυτές τις στιγμές μεγαλείου. Γιατί η ανθρωπότητα δεν ξέρει πότε να σταματήσει, δεν ξέρει πότε να πει ως εδώ. Να είσαι επιφυλακτική λοιπόν, αυτό εννοώ, και ας μη λέω τίποτα. Να είσαι επιφυλακτική.

Η Τσίε θεώρησε πως η μητέρα της με αυτή τη φωτογραφία που της άφησε εννοούσε «Κοίτα αυτούς τους ανθρώπους που πατάνε το πόδι τους στο φεγγάρι. Κοίτα τι μπορεί να καταφέρει κανείς αν διαθέτει πάθος, πίστη και τύχη. Και εσύ τα έχεις όλα αυτά αν τα θέλεις. Αφού μπορούν να το κάνουν αυτοί, τότε μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Μη σπαταλήσεις μια ζωή που σου δόθηκε σαν αποθαύμα, αφού εγώ η μητέρα σου θα μπορούσα κάλλιστα να έχω πάει με τη δική μου μητέρα εκείνη την ημέρα στην αγορά, αν διάφορα μικροπράγματα είχαν συμβεί διαφορετικά και θα γινόμουν ένα από τα μικρότερα σε ηλικία θύματα της ατομικής βόμβας. Θα με είχαν σκοτώσει περιστάσεις και εσύ δεν θα γεννιώσουν ποτέ. Όμως γεννήθηκες και να που είμαστε εδώ και να και εκείνοι οι άνθρωποι στο φεγγάρι. Βλέπεις λοιπόν, είσαι με την πλευρά των νικητών. Νικάς και ίσως μπορέσεις να ζήσεις μια ζωή που θα τιμά αυτό το γεγονός και θα το επεκτείνει. Και η Τσί είχε απαντήσει σιωπήρα στη σιωπηρή προτροπή της μητέρας της. Ναι, βλέπω. Στον εαυτό της, μέσα στον κοιτώνα της το διαστημικό σκάφος απευθύνει ένα βουβό νεύμα, αν και δεν είναι σίγουρη πως όντως βλέπει. Στο κάτω-κάτω δεν την ξέρει καθόλου τη μητέρα της. Όλα αυτά είναι φαντασίες και προβολές και μπορεί να είναι όλα λάθος. Γράφει η Σαμάνθα Χάρβεϊ στις τροχές, κρυφά Ιούλιο χτυπημένη από έναν Ιούλιο του 1969, το μήνα της προσελήνωσης. Όταν μάθαμε πως μπορούμε εκτός από μεταφορικά να βλέπουμε τη ζωή μας και κυριολεκτικά από μια απόσταση που μειώνει τις οδύνες της και αναδεικνύει τα προνομιά της.

0: Everything you need, but you are aligned. You know I need peace of mind. Yeah, it's all I've been looking to find.
1: Τα πήγατε περίφημα, λέει η φωνή. Κάνατε κάθε φορά λάθος. Τι κρίμα που όταν το μπλε τετράγωνο εμφανίστηκε για 15 δευτερόλεπτα, εσείς μετρήσατε 10. Που το λεπτό που μετρήσατε ήταν μάλλον ελαστικό, 1,5 λεπτό, μερικές φορές περισσότερο. Τι κρίμα, λέει παρηγορητικά η φωνή, που περιπλανηθήκατε τόσο πολύ, που εωρηθήκατε τόσο πολύ και το εσωτερικό ρολόι των κιτάρων σας έχει χάσει την ακριβιά του. Τι κρίμα που όταν ξυπνάτε το πρωί δεν ξέρετε πού είναι το χέρι σας παρά μόνο αν γυρίσετε να το κοιτάξετε, που χωρίς την αίσθηση του βάρους τα μέλη σας εδώ στο διάστημα είναι χαμένα. Τι κρίμα που τα μέλη σου είναι χαμένα στο χώρο και που ό,τι είναι χαμένο στο χώρο είναι επίσης χαμένο και στο χρόνο, που χάνεις την αίσθηση του κόσμου γύρω σου, που όταν αρπάζεις αστραπιαία την μπένσα που περνάει αιωρούμενη από δίπλα σου, το δικό σου κλάσμα δευτερολέπτου είναι στην πραγματικότητα 2 ή 3 ολόκληρα δευτερόλεπτα, που ο χρόνος σου στο διάστημα γίνεται νοθρός και δυσκίνητος, που δεν είσαι πλέον το κοφτερό εργαλείο που ήσουν κάποτε. Κρίμα που ο κόσμος σου έχει γίνει ελαστικός, ανάποδος και κατοπτρικός, που τώρα είναι άνοιξη και σε μισή ώρα θα είναι φθινόπωρο, που το εσωτερικό σου ρολόι έχει ζαλιστεί, οι αισθήσεις σου έχουν γίνει πιο αργές και ο αστραπιαίων αντιδράσεων αστροναυτικός υπερανθρώπινος εαυτός σου έχει γίνει κάπως χαλαρός, ανέμελος και αφημένος, σαν φύκη ή σαβούρα που ξεβράζεται στην ακτή. Είστε έτοιμοι για το επόμενο τεστ? Αν ναι, πατήστε το πλήκτρο που γράφει εκκίνηση. Γράφει η Σαμάνθα Χάρβεϊ για μια ομάδα αστροναυτών και οι ήρωες αυτής της ραδιοτενίας ταυτίζονται με τις σκέψεις τους. Μεγαλώνοντας δεν νιώθει κανείς το ίδιο, πως όλα είναι διαφορετικής αντίληψης για μας από ό,τι για τους άλλους ή από ό,τι παλιότερα ή από τον τρόπο που μετράνε οι ακριβείς συσκευές υπολογισμού χρόνου. Πως όσο μεγαλώνει κανείς, όλα επιβραδύνονται, όλα γίνονται πιο αργά και τότε όλοι μιλούν για απόσυρση, σύνταξη, νοχελικούς ρυθμούς και όσα σκοτώνουν τους ανθρώπους αργά και σταθερά, τους κάνουν ζωντανούς νεκρούς. Πατήστε λοιπόν εκκίνηση και ξαναπροσπαθήστε, σου λέει, γιατί χρόνος θα πει να σε αλήθεια ζωντανός και όχι δήθεν. Δήθεν προστατευμένος, δήθεν γελαστός, δήθεν αποστασιοποιημένος από τα δύσκολα. Όλα δήθεν.

0: Δυο μέρες είχα να σε δω, μα χρόνια δυο ακόμα μου φάνη πως διαβήκανε. Εσύ καημό δεν δώσε, πες μου, δεν με πεθύμησες, δεν πόνεσαι για μένα. Και πότε σε θερήθηκα για να σε πεθυμίσω. Εγώ πάντα με σένανε, περνάω τον καιρό μου. Κι όντα σε σένα τάσο μου δεν έχω στο πλευρό μου, το νύχτο σου έχω συντροφιά, παρηγοριά μου μόνη. Κι όντα οι ράχες στα βουνά, οι λόγοι τα λαγκάδια, σε κρύβουν απ' τα μάτια μου και δεν μπορώ να σίδω. Γίνομαι όνειρο γοργό και σε ακολουθάω. Ξακολούθα αειδονολάγητη, κελάιδη σε γαλιάρδα. Κουβέντιασε μου γκόλφο μου, ποτέ, ποτέ μην πάψεις. Μη μαραθεί η άνοιξη που μέσα στην καρδιά μου μια μέρα την επίτεψες με ένα χαμόγελό σου. Εσένα έχω στο χαρνό, εσένα όνειρό μου. Και όντα την εικόνα μου ανάβω το καντήλι, στην Παναγιά τη Δέσποινα για σε περικαλιώνε. Με μέθησες, με τρέλανες, ο νους με σκοτήσεις. Τα χάσα όσα ήξερα, τι να σου πω, δεν ξέρω. Τέτοιες χαρές, τέτοιους καημούς και αγάπης καρδιοκτύπια τα λέει μόνο μια ματιά, τα ατσίλητα μιλάνε, μα τα λαλούν αμύλητα γλυκά χαμογελώντας.
1: Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω. Ξεχασμένη που είμαι.

0: το νερό. Να πίνεις, να δροσίζεσαι, η γρίψα σου να σβήνεις. Όσο περνάς στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν. Ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψεις που έχω κάνει να γίνουν τα χαρτιές. Κι πάρει ανθισμένο, στο ρίσκο που να κάθεσαι κι εσύ.
1: Όσο περνάει ο καιρός, κατανοείς πως μια γουλιά νερό μπορεί να σου καθαρίσει το μυαλό, όσο κι αν κάθε τόσο θολώνουν το νερό σου όσοι φοβούνται. Και τότε, τι γιατρεύει τους ανθρώπους όταν θολώνουν, όταν νιώθουν άρρωστοι, όταν φοβούνται να αναμετρηθούν ξανά με τη ζωή? Γράφει ο Βάλτερ Μπένιαμιν και ίσως απαντάει. Είναι γνωστό, γράφει, ότι η ιστορία που αφηγείται ο ασθενής στο γιατρό κατά την έναρξη της εξέτασης μπορεί να γίνει η αρχή της θεραπευτικής διαδικασίας. Έτσι, προκύπτει το ερώτημα εάν η αφήγηση είναι ικανή σε κάποιες περιπτώσεις να διαμορφώσει το κατάλληλο κλίμα και να δημιουργήσει ευνοϊκές προϋποθέσεις για μια θεραπεία. Αν δηλαδή κάθε ασθένεια θα ήταν η άσημη αν απλώς και μόνο αφινόταν να κυλήσει στο μακρύ ποτάμι της διήγησης μέχρι τις εκβολές. Εφόσον σκεφτούμε τον πόνο σαν ένα φράγμα που αντιστέκεται στη ροή της αφήγησης, είναι σαφές ότι το φράγμα θα σπάσει όταν η ροή γίνει αρκετά δυνατή ώστε να ξεβράζει ό,τι βρίσκει στο δρόμο της σε μια θάλασσα μακαρίας λήθης. Τα χάδια σχεδιάζουν μια κήτη για αυτό το χήμαρο, λέει ο Μπένιαμιν, και εσύ το νιώθεις. Πάντα στα χάδια και στις ιστορίες κατέφευγες.

Τι κρίμα, λέει μια φωνή, που όλα φεύγουν τόσο γρήγορα, που μια ήπειρος χάνεται και δίνει τη θέση της σε μια άλλη, που η γη, η τόσο αγαπημένη, δεν μένει ποτέ στα χέρια σας, που η φοβερότερη εμπειρία της ζωής σας θα τελειώσει γρήγορα σαν βλεφάρισμα, όπως ακριβώς κάνει ζωή στον εγκέφαλο που γερνάει, και που η επιβράδυνσή του κάνει τα πάντα να μοιάζουν σαν να κινούνται ταχύτερα. Τι κρίμα που πριν καλά-καλά το καταλάβετε, θα γυρίσετε πίσω στο θαλαμίσκο προσγείωσης με τη θερμική ασπίδα του και τα αλεξίπτωτά του, και θα διαπεράσετε την ατμόσφαιρα τυλιγμένη σε φλόγες και θα πέσετε αφήνοντας πίσω σας ένα ίχνος πλάσματος, και θα προσγειωθείτε Θεού θέλοντος σε μια έκταση που δεν τη χωράει το μάτι, και θα βγείτε από το θαλαμίσκο με πόδια εύκαμπτα σαν καθαριστικά πίπας και ψελίζοντας μονοσύλλαβα αντί να αρθρώνεται κανονική γλώσσα.

στην άκρη μιας υπήρου. Το φως σβήνει. Η θάλασσα είναι λία και χαλκόχρωμη, καθρεφτίζοντας τον ήλιο, και οι σκιές των σύννεφων πέφτουν επιμικημένες στο νερό. Η Ασία ήρθε και έφυγε. Η Αυστραλία είναι μια σκούρα και άδεια μορφή μπροστά σε αυτή την τελευταία ανάσα φωτός, που τώρα έχει πάρει πλατινένια απόχρωση. Τα πάντα σκοτεινιάζουν. Ο ορίζοντας της γης που ζωγραφίστηκε από το φως μέσα στην τόσο πρόσφατη αυγή, τώρα σβήνει. Το σκοτάδι σπάει τη σαφήνεια της γραμμής του, καθώς η γη λιώνει και ο πλανήτης γίνεται μοβ και μοιάζει να θολώνει, σαν νερομπογιά που ξεπλένεται. Τροχές.

Thank you.

για τον Πέτερ Χάντγκε. Ξεφυλίζω το τελευταίο του βιβλίο που έχει τίτλο «Το βάρος του κόσμου» και διαβάζω «Στην απόλυτη συνείδηση της αποτυχίας να μην πω τίποτα πια». Να περάσω μπροστά από ένα σκοτεινό παράθυρο πίσω από το οποίο ένα καιρό ζούσε κάποιος φίλος. Να κοιτάξω τον ουρανό όπου περνούν τα σύννεφα και να σκέφτομαι «Όχι, δεν θα αυτοκτονήσω ποτέ». Μερικές φορές αισθάνομαι την ανάγκη να στραβώσω το στόμα με τα χέρια μου για να μην παραμένω πάντα ο ίδιος. Να αφήσω όλα να πέσουν. Μετά να πέσω στη γη. Να αφήσω να πέσουν στη γη τα πράγματα που κρατάω στα χέρια το ένα μετά τ' άλλο και έπειτα να πάρω μια βαθιά αναπνοή. Κλείνω το βιβλίο. Περιμένω. Όταν ο Χάντγκε δημοσίευσε το τρίτο του μυθιστόρημα «Ο φόβος του τερματοφύλακα» πριν από την εκτέλεση του πέναλτη, η μεγάλη θύελλα είχε καταλαγιάσει και τίποτα δεν είχε αλλάξει. Όταν δημοσίευσε το τέταρτο σύντομο γράμμα του μεγάλου αποχαιρετισμού 1972, μια γενιά από προσανατολισμένη και πτωημένη ανακάλυψε το δικό της συγγραφέα. Την κατάλληλη στιγμή εκείνος έπαιζε στα φλιπεράκια, μα ωστόσο είχε γράψει για τη μεγάλη αποξένωση, για τον αναποδογυρισμένο κόσμο, για το αδύνατο της διαβίωσης. Είχε αποκαλύψει τη γλώσσα μιας γενιάς. Επέστρεφε από την απουσία του σαν ήρωας, λέγοντας πως οι πολιτικοί δεν μπορούν να γράψουν γιατί τίποτα δεν μπορεί να εξορκιστεί. Το κάθε τι πρέπει να μετασχηματιστεί σε γλώσσα. Το κάθε τι πρέπει να χωρέσει μέσα στις προτάσεις. Εκείνο που υπάρχει μέσα στο κεφάλι να μεταφραστεί σε φράσεις. Το μοντέλο είναι ο Κάφκα. Ο Κάφκα θα μείνει το μοντέλο του αιώνα. Ο Προύστ είναι συναισθηματίας και αστός. Ο Τζόις είναι συγγραφέας για πανεπιστημιακούς βοηθούς. Ο Κάφκα. Γνωρίζουμε πόσο κοστίζει η κάθε του φράση. Πόσο του στήχησε. Ο Ηλίας Κανέτη είπε ότι ο άνθρωπος δεν μετασχηματίζεται, μα υφίσταται μεταμορφώσεις. Εγώ πιστεύω, λέει ο Χάντγκε, στις μεταμορφώσεις. Η εξαφάνιση του σώματος ήταν τότε. Σήμερα για μένα έχει συντελεστεί. Σήμερα ψάχνω τα διαστήματα, τα αντικείμενα, σαν το Σεζάν. Σήμερα δεν υπάρχει πια ένα τοπίο, μια εξοχή. Σήμερα έχουμε τη γραφή. Και εδώ τα λόγια του Χάντγκε γίνονται ελπίδα για τους ήρωες αυτής της ραδιοτενίας που ψάχνουν εν αγώνια να βρουν τις μεταμορφώσεις που χρειάζονται, να επιστρέψουν στις ζωές τους ως ήρωες, να διεκδικήσουν τη νίκη του χρόνου μέσα από την ήττα, μέσα από τη φθορά, μέσα από τις απώλειες. Μη με ξαναρωτήσεις τι θυμάμαι, τι θέλω να γιορτάζω. Κάντο να μοιάζει γιορτή, διαρκώς, και διεκδίκησε για πάρτι μου τις μεταμορφώσεις.

Όσο είμαστε νέοι, λέμε στον εαυτό μας τη γαλήνη. Όταν οι αισθήσεις δεν μας τυραννούν πια, τι ηρεμία, τι ελευθερία πνεύματος. Όταν οι σκέψεις μας δεν θα στρέφονται πλέον όλες προς την ίδια κατεύθυνση. Σε τι ύψος θα φτάνει ένας διαλογισμός που δεν κλονίζεται πλέον από τίποτε.

Όταν όμως οι αισθήσεις καταλαγιάζουν, δεν υπάρχει πια κίνηση ούτε συγκίνηση. Οι σκέψεις δεν σαλεύουν πια, αποκοιμιούνται μια-μια και ο μεγάλος ύπνος ρίχνει κιόλας πάνω τους τη σκιά τους. Μαθαίνουμε πολύ αργά πως ο εγκέφαλός μας λειτουργεί κανονικά μόνο μέσα στη δυστυχία και την αναταραχή. Μέτερλινγκ.

0: η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει.
1: Να βρει όσους ισχυριζόνται πως δεν τους φοβίζει ο χρόνος, πως εκείνοι δεν μετράνε τα χρόνια με τους συνήθεις τρόπους και όλοι τους λένε δεν πέρασε μέρα από πάνω σου. Παλιά όταν τ' άκουγαν καμάρωναν, τώρα θυμώνουν, νιώθουν πως οι άλλοι τους θεωρούν υπερήλικες. Θέλουν λοιπόν να πετάξουν στα μούτρα του άλλου μια παλιά φωτογραφία τους από τα αγαπημένα στο κινητό και να τον ακούνε να ρωτάει «Ποιος είναι αυτός» και ύστερα από ώρα με μεγάλη έκπληξη να αναφωνούν «Εσύ». Όλοι γερνάμε, όλοι αλλάζουμε, ακόμα και όσοι κάνουν πλαστικές και τέτοια κόλπα δείχνουν την ηλικία τους συνδυασμένη με αισθητικές παρεμβάσεις, κάποτε φιαλτικές. «Μα και τα κρεμασμένα μάγουλα δεν είναι φιάλτες», απαντάς. «Ναι, ίσως και να είναι. Κάθε παρακμή είναι ένα δύσκολο θέαμα, το ξέρεις. Όμως, αν πάρεις μια απόσταση, αν κοιτάξεις από ψηλά, από μακριά, τους ανθρώπους, τη ζωή, τα πάθη, τις ανόητες διαμάχες τους, όλα αυτά παίρνουν άλλη αξία, την πραγματική τους. Και τα χρόνια που προστίθενται μοιάζουν παράσημο άθλος και ένα βήμα πιο κοντά στο ειλικρινές, στο ουσιαστικό και στο ανάλαφρο. Πάμε πάλι.

Ζούμε αληθινά. Έχουμε ζήσει αληθινά μόνο σε ό,τι αγαπάμε, σε ό,τι αγαπήσαμε. Όλα τα υπόλοιπα δεν αφήνουν ίχνη. Ούτε ο χρόνος. Γράφει ο Μέτερλινγκ. Στο διαστημικό ταξίδι, στο χρόνο αυτής της ραδιοτενίας, για την επόμενη και όλες τις μελλοντικές ημέρες προσελήνωσης, ακούστηκαν αποσπάσματα από τις τροχές της Σαμάνθα Χάρβεϊ σε μετάφραση του Γιώργου Κυριαζή, από το «Η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι» σε μετάφραση του Αλέξανδρου Ίσαρη, από το «Καταφύγιο εικόνων» του Βάλτερ Μπένιαμιν σε μετάφραση του Λεωνίδα Τζοβάρα, και από το «Στοχασμούς» του Μέτερλινγκ σε μετάφραση της Χαράς Μπακονικόλα. Μαζί ακούστηκαν «Prisoner of the Road» Σίλβερ Χόγεμ, αποσπάσματα για τον Αντρέι Ταρκόφσκι, Φρανσουά Κουτυριέ, Άνια Λέχνερ, Ζαν Λουί Ματινιέ, Ζαν Μάρκ Λάρς, «Blues Run the Game» Τζάκσον Σι Φρανκ, Σολάρης από τις μουσικές για τον Ταρκόφσκι, «Τα Δέφη Ζαρατούστρα», όπως 30 Ριχαρτ Στράους, Φιλαρμονική του Λονδίνου Καρλ Μπεμ, όπως ακούγεται στην Οδύσσια του Διαστήματος 2001 του Στάνλι Κιούμπρικ, και «Ρέκβιεμ για σοπράνο, μέτζο σοπράνο» του Mixed Choirs και Ορχήστρα Γκέργκι Λίγκετι, Bavarian Radio Symphony Francis Travis από την ίδια ταινία, «Everybody's Got to Learn Something» The Corgis, «Rigoletto» Giovanna O Dei Rimorsi Giuseppe Verdi, Anna Netrebko Rolando Villazon, Nadine Weissman Stad Capelle Dresden Nicole Luisotti Blue Kamal, «Εξομολόγηση και πράξη Πέμπτη» από την Γκόλφο του Περισσιάδη, μουσική Μιχάλη Καλογεράκη, με τη Γερασιμούλα, από την παράσταση σε σκηνοθεσία της Έλενας Καλαϊτζή και της Ίγκριτ Κουτσουρέλη, με τα Καλογεράκια, την Εφέλη Φασουλή, την Άλκη στη Ζηρό και το Χρήστο Κραγιόπουλο. «Living Well is the Best Revenge» R.E.M. από το Accelerate, «Drop» του Λουντοβίκο Εινάουδη, «It's a Sin» Let Me Live, Queen, Time Is My Everything, Ian Brown, Αθανασία, Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, διασκευή του Κωνσταντίνου Βίτα, και Divertimento σε Sole Lassona, όπως 54, Mars Dante Con Moto, Schubert, Πιάνο για τέσσερα χέρια, Άντωνι Παρατόρε και Ιώζεφ Παρατόρε.

0: η μουσική όταν δεν την ακούμε πια?
1: Παντού, πουθενά, όπου να είναι.
2: Τεχνική επιμέλεια Ian Glass. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: ούτε τρίτο. Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Φάκτορι, ιδέες, τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε μία έννοια, συνήθως ανοίγοντας και οδεύοντας προς την ολοκλήρωσή του έναν θεματικό κύκλο. Αυτό κάνουμε και τώρα, όντας τον κύκλο περί θεσμών, και θα συνεχίσουμε για λίγα ακόμη επεισόδια μέχρι να, εντός εισαγωγικών, τον ολοκληρώσουμε, διότι ποτέ τίποτα δεν ολοκληρώνεται, πάντα μένει κάτι ανοιχτό για την επόμενη φορά άλλωστε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και την παραγωγή της εκπομπής φυσικά, και Γιώργος Κωστόπουλος είμαστε κονσόλα του ήχου. Και μαζί μας οδηγός σε ένα ακόμη επεισόδιο στο περιθεσμών ζήτημα το οποίο εξετάζουμε αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, ο κύριος Δημήτρης Καρίδας, ο οποίος δίδαξε για πόσα χρόνια, αγαπητέ, καλώς ήρθατε.
2: Καλησπέρα. Στην Αθήνα για πολλά, γιατί πριν επιστρέψω μόνιμα, δίδασκα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετά στο τμήμα κοινωνιολογίας.
1: Φύγατε, αφυπηρετήσατε δηλαδή μόλις πέρυσι από το τμήμα κοινωνιολογίας, έτσι? Σωστά. Δεν είναι, όπου διδάσκατε ως καθηγητής φιλοσοφία, πολιτική φιλοσοφία και φιλοσοφία της κοινωνίας.
2: Πολιτική φιλοσοφία, επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών, κοινωνική θεωρία. Είχα τα μαθήματα αυτής της περιοχής.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εμείς τώρα εδώ μαζί θα δούμε στα περιθεσμών που συζητάμε. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε από την έννοια του κράτους και την διάσταση που μπορεί να έχει το δίπολο κράτος-κοινωνία. Διάσταση, εγώ δεν λέω κατά ανάγκη και εξ αρχής μια απόσταση. Μπορεί να μην υπάρχει ή μπορεί να υπάρχει ή να μην υπήρχε από την αρχή και να δημιουργήθηκε ή δεν ξέρω εγώ τι, θα το δούμε αυτό, θα μας πείτε. Αλλά αυτή η σχέση κράτους και κοινωνίας, τι τύπου σχέση είναι από την αρχή που γεννιέται στην εωτερικότητα? Βέβαια, μην πάμε στον Αδάμ και την Εύα.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί η διάκριση μεταξύ κράτους και αστικής κοινωνίας, και θα συζητήσουμε, μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια για την έννοια και τον όρο αστική κοινωνία και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα να αποδοθεί ορθότερα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό βεβαίως συνιστά και την ιστορική καταβολή του κόσμου στον οποίο ζούμε, του δυτικού, και πλέον σήμερα θα έλεγα όλο και περισσότερο και του συνόλου του πλανήτη. Είναι όμως και θεμελιώδες από συστηματική άποψη. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ο κόσμος ο δικός μας, ο νεωτερικός, και στις απολήξεις αυτής της συνθήκης της σημερινές, συγκροτήθηκε και συγκροτείται στη βάση αυτής της διάκρισης. Δηλαδή, είναι ένας κόσμος στον οποίο το κράτος διακρίνεται από την κοινωνία, την οποία βεβαίως οφείλουμε να προσδιορίσουμε, όπως ανέφερα και πριν. Σε κάθε περίπτωση όμως, από αυτή την άποψη διακρίνεται από όλους τους άλλους πολιτισμούς, όπου η κοινωνία ήταν συγκροτημένη με τελείως διαφορετικό τρόπο. Για να γίνω κατανοητός, στην αρχαία Ελλάδα, την κλασική Ελλάδα, με την οποία είμαστε σε ένα βαθμό τουλάχιστον, με όποιο τρόπο και αν είμαστε, εξοικειωμένοι στη χώρα μας, η κοινωνία ήταν συγκροτημένη πολιτικά. Και αυτό συνιστά απολύτως διακριτό γνώρισμα από άλλες κοινωνίες και βεβαίως από την εωτερική, γιατί η εωτερική κοινωνία είναι συγκροτημένη, δεν είναι συγκροτημένη πολιτικά, αλλά είναι συγκροτημένη ως χώρος των ειδικών συμφερόντων, ο οποίος μετά ρυθμίζεται από τους θεσμούς, το δίκαιο και το κράτος. Αυτή η διάκριση βεβαίως αναπτύχθηκε σε μια πορεία αιώνων, έτσι, από την αναγέννηση και στη συνέχεια στη Δυτική Ευρώπη, με τη δημιουργία των εθνικών κρατών κλπ. Και όπου συνυπήρχε η απολυταρχία μαζί με τον ανερχόμενο αστικό κόσμο, τον κόσμο του εμπορίου στην αρχή και μετά της βιομηχανίας, και βεβαίως με την Γαλλική Επανάσταση οριστικοποιήθηκε αυτή η διακριτή δομή, εν πάση περιπτώσει, των εταιρικών κοινωνιών, στις οποίες το κράτος συνιστά διακριτή δομή από τη μία πλευρά, ενώ από την άλλη πλευρά η αστική κοινωνία, ο κόσμος των αναγκών, όπως τα λέγαμε, ή των ιδιωτικών συμφερόντων των ατόμων, αποτελεί διακριτή δομή, η οποία βεβαίως σχετίζεται και διαμεσολαβείται με το κράτος πολλαπλά και με πολλούς και σύνθετους τρόπους.
1: Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι οι θεσμοί.
2: Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι οι θεσμοί. Οι θεσμοί υπάρχουν διαφόρων ειδών, βεβαίως, και νομίζω ότι στη βάση της διάκρισης την οποία αναφέραμε μεταξύ κράτους και αστικής κοινωνίας, σκόπο μου είναι κανείς να έχει σαφές στο μυαλό του και την κατανόηση, την εταιρική κατανόηση, η οποία βεβαίως προϋποθέτει διάκριση με την αστική κοινωνία, του κράτους δικαίου. Έτσι. Το οποίο μπορεί να είναι είτε και μπορεί να είναι και πολυταρχικό, αλλά βεβαίως στις μέρες μας είναι η κύρια του κατανόηση, είναι η φιλελεύθερη κατανόηση. Υπάρχουν και άλλες παρεμφερείς, αλλά ιστορικά.
1: Για το κράτος δικαίου, λέτε.
2: Για το κράτος δικαίου. Mm. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το κυρίαρχο μοντέλο είναι αυτό της φιλελεύθερης κατανόησης του κράτους δικαίου.
1: Ναι. Ωραία, θα φτάσουμε εκεί, αλλά πριν φτάσουμε εκεί, επειδή το ξεκινήσατε από την αρχαιότητα και την αρχαία Ελλάδα, και όταν μιλάμε για αρχαία Ελλάδα βέβαια και πολιτεύουμε, μιλάμε για την Αθήνα. Διότι η Σπάρτη δεν είχε μια σχέση με όλα αυτά και οι άλλες πολιτείες είχαν και δεν είχαν, ήταν κάπου ενδιάμεσα. Άρα στην πραγματικότητα μιλάμε για το αθηναϊκό παράδειγμα και μάλιστα μιας χρονικής περίοδου συγκεκριμένης, γιατί πριν από αυτήν δεν είχαμε ακριβώς αυτό που εννοούμε ως δημοκρατία, έστω και εκείνη την περίοδο, και μετά από εκείνη την εποχή πάλι δεν είχαμε. Άρα τι μιλάμε, μιλάμε για μια, πόσα, ξέρω εγώ, 30-40 χρόνια, ας πούμε, στην ουσία περί αυτού πρόκειται. Όλο αυτό το παραλήρημα που παθαίνουμε για η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία είναι τα 40 χρόνια της αθηναϊκής δημοκρατίας, με τα τυπικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας που θυμόμαστε και σήμερα λίγο έτσι σαν DNA, ας πούμε, του θεσμικό κατά κάποιο τρόπο, με πολύ μεγάλες διαφορές. Είπατε ότι τότε η κοινωνία ήταν συγκροτημένη πολιτικά. Σήμερα δεν είναι, είπατε. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα έχει μια συγκρότηση συμφερόντων. Το συμφερόντων δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικό του τύπου όταν, σαν αυτό που λέμε, μας κυβερνούν τα συμφέροντα. Το συμφερόντων είναι και το δικό μου το συμφέρον και το δικό σας το συμφέρον και όλων των συμφέρων. Ένα άθροισμα συμφερόντων των μελών μιας κοινωνίας δηλαδή. Βεβαίως αυτοί που έχουν περισσότερη ισχύ έχουν και περισσότερη ισχύ και ως προς τη δυναμική του συμφερόντος τους, προφανώς. Αλλά με αυτή την έννοια συμφερόντων, ενώ στο αρχαιοελληνικό παράδειγμα, το αθηναϊκό παράδειγμα της αθηναϊκής δημοκρατίας, έχουμε μια πολιτική συγκρότηση με ποια έννοια? Με την έννοια δηλαδή ότι δεν δέσποζε το συμφέρον του κάθε πολίτη ή της ομάδας, αλλά το κοινό καλό που λέμε. Αυτό εννοείται.
2: Εκεί παραπέμπει αυτή η διάκριση και έχετε απόλυτο δίκιο από την άποψη ότι το κλασικό μοντέλο της πόλης κράτους της αρχαιοελληνικής, έτσι, με βεβαίως κορυφαία στιγμή την κλασική Αθήνα, σηματοδοτεί μια κοινωνική οργάνωση η οποία έχει βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά. Με αυτό εννοούμε το εξής, ότι το κυρίαρχο εκεί είναι η κατανόηση της συγκρότησης ενός καθολικού συμφέροντος, έτσι, όπως και αν αυτό ήταν συγκροτημένο τότε, βεβαίως με την δεδομένη κοινωνική δομή των πολιτών, θέσεις των γυναικών, των παιδιών, των μετήκων, των δούλων κτλ. Ενώ από την άλλη, ο κόσμος των συμφερόντων, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, δεν σηματοδοτεί υποχρεωτικά κάτι αρνητικό, παρότι εκεί καταλήγει, αλλά καταρχήν σηματοδοτεί τη μεγάλη υπόσχεση του αστικού κόσμου, η οποία είναι η δυνατότητα αυτού το οποίο αποκαλούμε αυτοπραγμάτωση του καθενός. Δηλαδή, η κλασική αντίληψη για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, τη δυνατότητα βεβαίως στη βάση, και αυτό είναι θεμελιώδες, της προστασίας της ατομικής ιδιοκτησίας, και από εκεί και πέρα την ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων οικονομικών, κοινωνικών, συμβολικών κλπ.
1: Η αστική κοινωνία είναι συνυφασμένη με την ατομική ιδιοκτησία. Αυτό είναι από γεννησιμιού που λέμε, είναι μέσα στο DNA της. Ο Λοκ, ας πούμε, που είναι ο θεμελιώδης φιλελεύθερος φιλόσοφος, ο οποίος προφανώς στηρίζει τα πάντα πάνω στο δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Απ' την άλλη μεριά όμως, ως ο ακρεφνής φιλελεύθερος φιλόσοφος, είναι και αυτός ο οποίος θέτει στη σκέψη του την αναγκαιότητα περιορισμών στον πλούτο. Έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος?
2: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Βεβαίως και οι περιορισμοί
1: Μέχρι εκεί που δεν θα γίνει τυραννία.
2: Πολύ κάπως σωστά. Βεβαίως υπάρχει αυτό και στον Τζον Λοκ. Υπάρχει πολύ περισσότερο οι επισημάνεις αυτές στον Άνταμ Σμιθ, βεβαίως.
1: Και στον Άνταμ Σμιθ, στον Πλούτο των Εθνών.
2: Κατεξοχήν, ίσως και πραγματικά οι απαρχές της σύγχρονης κοινωνικής θεωρίας μπορεί να το πιστούν στον Άνταμ Σμιθ, όπου με πάρα πολλές ευκαιρίες και για συστηματικούς λόγους επισημαίνει τον κίνδυνο τον οποίο ενέχει η φιλελεύθερη συνθήκη, εν πάση περιπτώσει, η επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος να καταστεί καταστροφική για το δημόσιο συμφέρον. Ναι. Όμως, εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και μια κρίσιμη διάκριση, μια κρίσιμη διαφορά, χωρίς την οποία δεν μπορεί να γίνει κατανοητή όλη αυτή η συζήτηση την οποία κάνουμε, και αυτό είναι η άνοδος, η ανάδυση και κατοχύρωση της υποκειμενικότητας.
1: Της υποκειμενικότητας.
2: Αυτό που θα λέγαμε έτσι, αν θέλετε, και με ένα θύραθεν, δεν τυπώναμε με ένα θύραθεν τρόπο, του ατόμου. Αυτό δεν υπάρχει. Ο αρχαίος κόσμος δεν είχε αυτή την αντίληψη.
1: Ναι.
2: Αν θέλετε, το κλασικό παράδειγμα, και το οποίο πολλές φορές παρανοείται, είναι η Αντιγόνη. Η Αντιγόνη είναι η κλασική περίπτωση της αναδυόμενης υποκειμενικότητας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι η Αντιγόνη βεβαίως και λέει εγώ και το διεκδικεί, δεν το ξέρει όμως. Αναδυόμενης υποκειμενικότητας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι η Αντιγόνη βεβαίως και λέει εγώ και το διεκδικεί, δεν το, δεν το

0: ανατέλει στον ορίζοντα της παγκόσμιας ιστορίας η αντίληψη της ελευθερίας και της ισότητας όλων. Βεβαίως, στο φαντασιακό σύμπαν των χριστιανικών παραστάσεων, έτσι, στο επέκεινα ενώπιον του Θεού κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτή η φιγούρα εκοσμικεύεται με βασικές θεμελιώδεις στιγμές στην μεταρρύθμιση και την Γαλλική Επανάσταση και πλέον αποτελεί κατάκτηση και αυτονόητο συστατικό, το βασικότερο της αντίληψής μας για τον κόσμο, η κατήσχηση, η κατοχύρωση, η προστασία και δυνατότητα του υποκειμένου να αναπτύξει τις δυνάμεις του, να εξελιχθεί βεβαίως στη βάση της ατομικής ιδιοκτησίας και από εκεί πέρα να πραγματώσει τον εαυτό του όπως θεωρεί σκόπιμο ότι πρέπει να τον πραγματώσει.
1: Μάλιστα. Αυτή η διαδικασία, αυτή η εξελικτική διαδικασία εμπεριέχει το σεβασμό στο υποκείμενο, στο άτομο, στα δικαιώματά του, στην ελευθερία του, άρα και στη δυνατότητά του ακόμα και να πλουτίσει, να αυξήσει την ιδιοκτησία του. Τα προβλήματα ξεκινάνε από αλλού βέβαια, ξεκινάνε από την περίφημη συσσόρευση φαντάζομαι, την πέραν του μέτρου του ανθρώπου συσσόρευση δηλαδή, που πια αλλάζει το παράδειγμα, αλλάζει την ποιότητα του παραδείγματος, από την αρχική αντίληψη των φιλελευθέρων εννοώ. Υπάρχει κάτι τέτοιο?
0: Υπάρχει στο βαθμό που και οι φιλελεύθεροι βεβαίως και όχι μόνο ο Λοκ και ο Άνταμ Σμιθ, αλλά πολύ περισσότερο και ο Τζον Στιούαρτ Μιλ. Όταν στην παράδοση του φελμισμού, όταν μιλάνε για το μέγιστο δυνατό καλό, για τον μέγιστο δυνατό αριθμό ατόμων στην κοινωνία, προφανώς εδώ εμφυλοχωρεί και μια έννοια δημόσιου συμφέροντος. Έτσι, το οποίο καλείται να διασφαλίσει, τώρα βεβαίως στην αγγλική παράδοση είναι κάπως διαφορετικό αυτό, σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσει η πολιτική εξουσία, το κράτος, οι θεσμοί και ούτω καθεξής, έτσι, οι κρατικοί θεσμοί και τα λοιπά. Τώρα χωρίς να υπησέλθουμε καταρχήν στις διαφορές μεταξύ της αγγλικής αντίληψης για το κράτος δικαίου και της υπηρετικής γαλλικής και γερμανικής πολύ περισσότερο, το βέβαιο είναι ότι ο δυτικός κόσμος, δηλαδή τα δυτικοευρωπαϊκά κράτη και οι Ηνωμένες Πολιτείες και μετά τον πόλεμο ή μετά τον ψυχρό πόλεμο ορθότερα, σιγά σιγά όλο και περισσότερο το σύνολο σχεδόν της ανθρωπότητας, με τις διαφορές τις γνωστές και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, υιοθετεί μια τέτοια αντίληψη, ανεξάρτητα τώρα από τις δυνατότητες που έχει να την υλοποιήσει κάθε φορά, με την με το πρόβλημα όμως ότι οι οικονομικές συνθήκες, οι οποίες ποτέ δεν αφήνουν ανυπηρέαστες τις νομικές ρυθμίσεις, οδηγούν ακριβώς στο πρόβλημα το οποίο εντοπίσετε, δηλαδή το ατομικό συμφέρον ή τα ατομικά συμφέροντα να υπερισχύουν πολλές φορές και να κατησχύουν του δημοσίου συμφέροντος και να το απικίζουν και να στρατεύουν, αν θέλετε, και τα προτάγματα για το δημόσιο συμφέρον και να τα εντάσσουν στην επιδίωξη των ατομικών συμφερόντων, της μερικότητας με άλλα λόγια.
1: Της μερικότητας. Ναι, μονίμως υπάρχει ένα debate ανάμεσα στο ατομικό, το ιδιωτικό και το δημόσιο συμφέρον. Αυτό το debate παίζει και οξύνεται μάλιστα σε έντονο βαθμό στην εποχή μας, με πολλά πολλά παραδείγματα. Θα φτάσουμε και σε αυτά, θα καταλήξουμε και σε αυτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω στο σημείο αυτό της συζήτησης κατά πόσο αυτό που λέμε θεσμός, το οποίο είναι πολλά και διάφορα πράγματα και πολλών και διαφόρων προελεύσεων και κατευθύνσεων συγκροτήσεις, οι οποίες γίνονται για να διασφαλίσουν κάτι πάντα. Αρχικά τουλάχιστον σαν πρόθεση, έτσι, ο κάθε θεσμός νομίζω ότι γίνεται για κάποιο λόγο που αφορά φυσικά και τα υποκείμενα, φυσικά τα άτομα, φυσικά την ελευθερία των ατόμων, αλλά φυσικά και το λεγόμενο δημόσιο συμφέρον, το συμφέρον του συνόλου, αν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο. Οπότε, ποια είναι μια κρίσιμη στιγμή ορίμανσης αυτού που λέμε των θεσμών στη μια δημοκρατία δυτικού τύπου, διότι δεν είναι η δημοκρατία κάτι κοινό για όλο τον κόσμο και ούτε κοινό για όλες τις ιστορικές περιόδους.

0: ούτε καν στην εποχή μας δεν είναι κάτι κοινό για όλο τον κόσμο και δεν ξέρω και αν είναι εφικτό να συμβεί κάτι τέτοιο ή μέχρι που μπορείς να το επιβάλλεις, τέλος πάντων. Και όταν πας να το επιβάλλεις, είδαμε τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για να συνονούμαστε για μια δυτικού τύπου κοινοβουλευτική, φιλελεύθερη δημοκρατία. Περί αυτού πρόκειται. Θεσμικά, λοιπόν, έχουμε. Ποιος είναι ο κολοφόνας αυτού του συστήματος και ποια είναι η αντίστροφη κατάστασή του, δηλαδή το χειρότερο παράδειγμα μιας τέτοιας πολιτικής συνθήκης.
1: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, οι θεσμοί καταρχήν, ή ένας θεσμός, είναι μια ένωμη σχέση η οποία αποσκοπεί στην εκπλήρωση κάποιας κοινωνικής λειτουργίας. Έτσι. Αποσκοπεί δηλαδή στην εκπλήρωση της λειτουργίας του κράτους να εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αστικής κοινωνίας, να διασφαλίζει δηλαδή στο μέγιστο δυνατό βαθμό το δημόσιο συμφέρον ή αν θέλετε την καθολικότητα, το γενικό συμφέρον. Τώρα βεβαίως εδώ ανοίγει ένας πρώτος κύκλος συζήτησης, διακυβευμάτων δηλαδή, σχετικά με το πώς θα αντιληφθούμε τη συγκρότηση του δημοσίου συμφέροντος και την κατανόηση του. Ναι. Το κρατάμε σαν ερώτημα.
0: Ένα ζήτημα.
1: Ένα ζήτημα είναι αυτό.
0: Πώς εννοούμε.
1: Πώς εννοούμε αυτό. Λέμε. Γιατί βεβαίως εδώ οι αντιλήψεις και οι απόψεις διαφέρουν και μάλιστα πάρα πολύ. Έτσι και έχει ιδιαίτερη σημασία. Μπορούμε να επανέλθουμε. Ωραία. Μεταθεσμός είναι βεβαίως και μια, μπορεί να είναι και να εννοούμε και μια παγιωμένη πρακτική ή σχέση μέσα στο πλαίσιο της κοινωνικής ζωής που συχνά βεβαίως αποκτά την επίσημη μορφή και επικυρώνεται και κωδικοποιείται από την νομοθεσία. Η οικογένεια για παράδειγμα. Και η οικογένεια είναι πάρα πολύ καλό παράδειγμα, γιατί από την εξέλιξη του οικογενειακού δικαίου μπορούμε να καταλάβουμε πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την σχέση των θεσμών του δικαίου του κράτους με την κοινωνία και την ιστορική εξέλιξη, τη δύναμη της παράδοσης κτλ. Και οι συζητήσεις που γίνονται σήμερα είναι κάποιες ποιότητες δημοκρατίας βεβαίως, όπως και το γεγονός ότι πολλές φορές, ενώ αυτό το οποίο γενικά λέγεται είναι ότι πρέπει να υπάρχει, να αφήνεται όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα στους πολίτες και το κράτος να περιορίζεται σε κάποια βασικά, ενώ να έχουν όλο και μεγαλύτερους χώρους ελευθερίας, το βλέπουμε ότι σωστό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει, δηλαδή το αντίθετο. Επειδή πια το κράτος μπαίνει μέσα στον οικογενειακό χώρο. Και καλά κάνει και μπαίνει και όλοι είναι υπέρ αυτής της παρέμβασης, διότι τελικά είναι δημοκρατική παρέμβαση γιατί αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωμάτων και της ύπαρξης των γυναικών, των παιδιών
0: και όλων των μελών της οικογένειας. Και όχι μόνο ενός. Του άντρα δηλαδή.
1: Έτσι και είναι νομίζω και προφανές.
0: Ναι, ένα ανοιχτό οικογενειακό δίκαιο είναι προφανώς ένα δίκαιο το οποίο περιορίζει αν όχι απαλήφει τελείως, δεν απαλήφει ποτέ την πατριαρχία οποιοσδήποτε νόμος, αλλά εν πάση περιπτώσει την περιορίζει την πατριαρχία δυναμικά.
1: Δυναμικά, βεβαίως, και αυτό είναι επίσης πολύ καλό παράδειγμα ότι ο νόμος και το δίκαιο έχουν και επιτελούν και εκπαιδευτική λειτουργία, είναι σαφές. Βεβαίως δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να απαλείψουν ούτε να επιβάλλουν τελικά. Μπορούν μόνο να διασφαλίσουν στο βαθμό που είναι σε θέση να το κάνουν και να συνδιαμορφώσουν σε έναν βαθμό και τις συνειδήσεις,
0: ναι,
1: που είναι και το ζητούμενο. Ναι. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ωραία, ο κολοφόνας, το ιδεατό ας πούμε, σύμφωνα πάντοτε...
0: Έχει υπάρξει κάτι τέτοιο, από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά δηλαδή.
1: Όχι, δεν έχει υπάρξει, ούτε η Γαλλική Επανάσταση δεν είναι το ιδεατό προφανώς.
0: Η Γαλλική Επανάσταση που ανατράπει ένα προηγούμενο καθεστώς και επιβλήθηκε ένα άλλο, σιγά σιγά, που αποθεώνει τον πιο δημοκρατικό θεσμό ας πούμε, τους πιο δημοκρατικούς θεσμούς, τους θεσμούς τέλος πάντων στους οποίους συμμετέχει όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Και μόνο αυτό δηλαδή, η διεύρυνση της συμμετοχής σε ένα θεσμό είναι δημοκρατικότερο από το προηγούμενο.
1: Απολύτως.
0: Αυτό λέω, γι' αυτό πιάνω σαν όριο τη Γαλλική και την Αμερικάνικη Επανάσταση, ακόμη περισσότερο όσον αφορά το τι σημαίνει δημοκρατία κοινοβουλευτική δηλαδή. Έτσι, για το αμερικάνικο παράδειγμα είναι πολύ πιο δυναμικό σε σχέση με το γαλλικό. Λοιπόν, δεν έχουμε μια στιγμή που να πούμε να αυτό είναι ρε παιδί μου το μοντέλο το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε.
1: Κοιτάξτε τώρα, ιδεατό κράτος και ιδεατή συγκρότηση δεν μπορεί να πει κανείς ότι
0: καλύτερη
1: υπάρχει ιστορικά.
0: Καλύτερη συνθήκη.
1: Η καλύτερη συνθήκη μπορεί να θεωρήσει κανείς τα μοντέλα σοσιαλδημοκρατικής διακυβέρνησης στη Δυτική Ευρώπη, στη Γερμανία και στη Γαλλία δηλαδή, και στην Ιταλία βεβαίως, στην Ισπανία λιγότερο, ίσως αργότερα, και τις δεκαετίες του 60 και του 70. Αυτό.
0: Έχουμε δηλαδή πούμε, αυτή την περίφημη τριακοσιετία. Ιστορικά. 45-75. Αυτό.
1: Ας πούμε.
0: Ίσως μπορεί να πείτε εσείς, λέτε εσείς και εγώ θα συμφωνήσω και πολλοί άλλοι ίσως και άλλοι θα πούνε ότι δεν ισχύει αυτό. Είναι ο κολοφόνας της αστικής δημοκρατίας είναι αυτή η τριακονταετία.
1: Ιστορικά αυτό έχουμε ζήσει σε κάθε περίπτωση μέχρι τώρα. Ναι, έτσι.
0: 45-75.
1: Ναι. Για ποιο λόγο, γιατί νομίζω για ότι εκεί βεβαίως κάθε άλλο παρά απόλυτα, γιατί αυτό συνοδευόταν και με τις αντίρροπες τάσεις, είναι σαφές αυτό, γι' αυτό και υπήρχαν και τα αντίστοιχα κινήματα στον δυτικό κόσμο και νεολαίστικα και εργατικά κτλ. Mm. Αλλά εκεί είχαμε την μέχρι στιγμής ιστορικά μέγιστη δυνατή εκπλήρωση, επαναλαμβάνω, με δεδομένες αντίρροπες τάσεις, των βασικών ζητουμένων του κράτους δικαίου. Τι δηλαδή, του γενικού και αφηρημένου θετικού βεβαίως χαρακτήρα των κανόνων δικαίου, πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, και την κατοχύρωση των αξιών της ελευθερίας, της ισότητας και της ασφάλειας του δικαίου. Έτσι. Πάνω σε αυτά και αυτά βεβαίως
0: δεν αυτό είναι... το μοντέλο, αυτή η τριακονταετία δεν είχε μόνο το περί δικαίου όμως.
1: Μαζί με πρόνοια, ήθελα να συμπληρώσω.
0: Πρόνοια,
1: μαζί με πρόνοια, βεβαίως, γιατί δεν ήταν μόνο κράτος δικαίου.
0: Εσείς
1: αλλά...
0: θεωρείτε ότι είναι συστατικό ενός δημοκρατικού θεσμού, δημοκρατικά θεσμισμένου κράτους η κοινωνική πρόνοια?
1: Απολύτως, και υπάρχουν και οι απόψεις τις οποίες κανείς πρέπει να τις οπωσδήποτε να τις θεωρήσει σοβαρά, ότι κράτος δικαίου στην ουσία του δεν μπορεί να νοηθεί παρά μόνο και ως ταυτόχρονα κράτος προνοίας. Έτσι. Διότι για παράδειγμα η ισότητα για να είναι ουσιαστική πρέπει να ενέχει και προνοιακές ρυθμίσεις προκειμένου να εκπληρώνεται. Αυτό το οποίο λέμε κοινωνική αλληλεγγύη πρέπει και αυτό να είναι θεσμισμένο και αυτό περιλαμβάνει μια σειρά από δημόσιες πολιτικές από την φορολογική πολιτική μέχρι επιδόματα, μέχρι την νομοθεσία για τα συνδικάτα και ούτω καθεξής, την ανεργία κτλ. Σε κάθε περίπτωση βέβαια αυτά αποδείχτηκαν έφτασαν εκεί που έφτασαν ιστορικά και από τη δεκαετία του 80 και στο εξής, ήδη δηλαδή το τέλος του πολέμου και το 89-90 την κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού και των σοβιετικών κρατών, των σοβιετικών συστημάτων, σημειώνεται ήδη αυτό το οποίο αποκαλούμε rollback, δηλαδή και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον εδώ, το οποίο συνίσταται στην τάση προς απελευθέρωση των αγορών από τη μία, με ταυτόχρονη ισχυροποίηση του κρατικού αυταρχισμού. Αυτό θα επανέλθουμε να το σχολιάσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμο ο χαρακτήρας ακριβώς τον οποίο έχει. Έτσι. Και βεβαίως και με την ανάδυση πάλι στις συνειδήσεις και στον πολιτικό λόγο, στην κοινωνία και τάσεων αντίρροπων προς τα προτάγματα τα οποία έχουν σήμερα έτσι αποκτούν στόχο, ας πούμε, δικαιώματα και τα λοιπά, τα οποία κατοχυρώθηκαν μεν και ζούμε σήμερα και τη διεύρυνσή τους από τη μία, αλλά ταυτόχρονα και ήδη ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και την τάση προς την περιστολή και αναστολή τους.
0: Λέτε για τώρα.
1: Ναι. Μέχρι σήμερα δηλαδή πια, ας πούμε, γιατί αυτό το βλέπουμε πια. Ναι. Υπήρχε σαν τάση, μεγεδύνονταν και τώρα βλέπουμε την υλοποίησή της. Έτσι.
0: Ναι. Θα μείνω λιγάκι σε αυτή τη τριακονταετία για να δούμε τις ποιότητες των θεσμών και να δούμε βεβαίως τι σημαίνει αυτή η μετάλλαξη του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος από το 1975 και μετά. Διότι η αρχή ξεκινάει από εκείνη την περίφημη κρίση της δεκαετίας του 70, την οικονομική κρίση, πετρελαϊκή νομίζω ότι την είχαν πει τότε, έτσι, που τα μοντέλα τα κεϊνσιανά φάνηκαν λίγο αδύναμα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτή την κρίση, πράγμα που το οποίο έδωσε λίγο το πάνω χέρι στις σκέψεις των πιο ακραίων φιλελεύθερων, δηλαδή της πιο ανεξέλεγκτης αγοράς η οποία θα έρθει να λύσει τα προβλήματα που δεν μπόρεσε να λύσει το παρεμβατικό κράτος του Keynes, τύπου Keynes, ας πούμε. Αν και εδώ είδαμε το παρεμβατικό κράτος τύπου Keynes να δίνει λύσεις στην Αμερική, στις ΗΠΑ, στην κρίση του 2008. Πολύ αργότερα δηλαδή από αυτή την ήττα που περιέγραψε τότε ο φιλελευθερισμός. Αλλά παρόλα αυτά, ισχύει αυτό έτσι σαν θεωρητικό σχήμα, τέλος πάντων. Είχαμε μάθει και ήταν κυρίαρχο ιδεολογικό όπλο στη φαρέτρα των αστικών δημοκρατιών, των κοινοβουλευτικών δημοκρατιών. Δεν το λέω ποτέ με αρνητικό πρόσημο των αστικών δημοκρατιών, έτσι. Το λέω και το ξαναλέω για να μην παρεξηγείται από κανέναν. Λοιπόν, είναι ένα είδος αυτό, πολιτιακά και πολιτικά, οπότε με αυτή την έννοια το λέμε, ότι η ελεύθερη αγορά, το καπιταλιστικό σύστημα και το κοινοβουλευτικό σύστημα, η δημοκρατία στην πλήρη της μορφή, είναι αλληλένδετα, είναι απολύτως συνυφασμένα. Αυτό ήταν το βασικό ιδεολογικό όπλο απέναντι στον ολοκληρωτισμό του σοβιετικού μοντέλου. Ωραία. Μετά την κατάρρευση του τείχους όμως, συμβολικά το λέω αυτό, βλέπουμε ότι ο καπιταλισμός δεν έχει καμία ανάγκη τη δημοκρατία. Η ελεύθερη αγορά δηλαδή δεν έχει την ανάγκη. Την ανάγκη, όχι ότι την πολεμάει, αλλά δεν την έχει ανάγκη. Αυτό που έλεγαν ότι είναι αναγκαίο το δίπολο, δεν είναι αναγκαίο. Μια χαρά ο Φρίντμαν, έτσι, ο πατριάρχης του φιλελευθερισμού, της ακραίας έτσι, ελευθερίας της αγοράς, τα πήγε με τη δικτατορία του Πινοτσέτ. Ξέρω ότι φίλοι μας και φίλοι μου θα διαμαρτυρηθούν τώρα. Αποδίδουν σε παρεξήγηση την παρουσία του Φρίντμαν και του συστήματός του στον Πινοτσέτ, στην χείλη του Πινοτσέτ.
1: Του αλλά Χάγεκ αποκλείεται να είναι όμως.
0: Αλλά αυτό
1: για τον Φρίντμαν δεν ξέρω, του Χάγεκ αποκλείεται.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι, λένε. Άλλο Χάγεκ, άλλο Φρίντμαν. Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος δεν ξέρει που βρίσκεται και τι λέει, ας πούμε. Αυτό και αν είναι και πανεπιστημιακός ή οτιδήποτε τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, ας το δεχτούμε ή να μην το δεχτούμε. Πάντως, όπως και ο καπιταλισμός δεν έχει κανένα πρόβλημα στην Κίνα σήμερα, που είναι ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και το οποίο μια χαρά ο καπιταλισμός λύνει και δένει και διωγγώνεται και αυξάνεται. Άρα αυτή η σχέση που μας λέγανε μέχρι τώρα ότι είναι αλληλένδετη, σφιχτή αγκαλιά, ας πούμε, και δεν μπορεί να ζήσει ο ένας χωρίς τον άλλον, δεν ισχύει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό.
0: Και αυτό λέει και για τους θεσμούς τώρα, δηλαδή.
1: Χαρακτήριζε όχι μόνο την. Ας πούμε τώρα, την αστική αντίληψη ή τη σοσιαλδημοκρατική αντίληψη με θετικό πρόσημο. Έτσι, με τη θετική έννοια για τη σχέση κράτους και κοινωνίας. Αλλά χαρακτήριζε βεβαίως φορτωμένο αρνητικά και τις, όχι όλες, αλλά και μια πλειάδα μαρξικών αντιλήψεων, έτσι, που ως γνωστόν συνήγαγαν το κράτος και το δίκαιο από την οικονομική δομή. Έτσι, και αποδεικνύεται βεβαίως ότι αυτό, με ύψιστο παράδειγμα την Κίνα, δεν μπορεί να ισχύει, δηλαδή ούτε θεωρητικά δεν μπορεί να ισχύει. Ας αφήσουμε τώρα και τις ιδεολογικές χρήσεις που μπορεί να έχει αυτή η σχέση, αλλά και συστηματικά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει. Διότι βεβαίως η άκρατη αξιοποίηση του κεφαλαίου και η απόλυτη, η σχεδόν απόλυτη, διότι και στην Κίνα υπάρχουν εκεί προβλήματα, αλλά αυτό είναι άλλη στάξη συζήτηση, απελευθέρωση αυτών των διαδικασιών, γιατί η αγορά είναι ένα μόνο μέρος της διαδικασίας αξιοποίησης του κεφαλαίου. Έτσι, είναι και εργασία και σχέσεις, είναι πάρα πολλά άλλα πράγματα προφανώς. Στην Κίνα δεν ισχύει, πάρα πολύ απλά. Και βεβαίως εκεί πέρα ο καπιταλισμός αναπτύσσεται εξαιρετικά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι, δεν ξέρουμε τι επιφυλάσσει στο μέλλον, αλλά χωρίς καμία ανάγκη
0: ούτε κράτους δικαίου, κατανόησης,
1: ούτε τίποτε από όλα αυτά, έτσι, και κατανόησης, συμμετοχής και δημοκρατικής αντίληψης και τα λοιπά, όπως την έχουμε στην Ευρώπη και στη Δύση.
0: Ωραία. Τώρα, στη Δύση έχουμε κάποιες σοβαρές κριτικές απέναντι σε αυτό που λέμε θεσμικό αστικό κράτος και κοινωνία.
1: Κοιτάξτε, τώρα είναι,
0: ποιο είναι εδώ, ένα είναι, κλασικό ναι, παράδειγμα, ας πούμε, κριτικής. Ναι. Δεν ξέρω, πάει το μυαλό μου στη σχολή της Φραγκφούρτης, είναι και άλλα.
1: Υπάρχουν πολλές και έχει ενδιαφέρον ότι βεβαίως και η ιταλική παράδοση έχει προσφέρει πάρα πολλά και είναι και ενδιαφέρον ότι για τις σημερινές συνθήκες έχει και ιδιαίτερη συμβολή και η σχολή, η διάδοχη του Λούμαν, των συστημικών θεωριών για το δίκαιο, έτσι. Και για να μείνουμε στο θέμα αυτό, φτάνοντας λίγο στο σήμερα, με το νήμα το οποίο έχει αρχίσει και να αναπτύσσει στη συζήτησή μας, τι συμβαίνει. Μια και μιλήσαμε για τη στροφή αυτή, τέλη δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, το rollback, μετά με την απελευθέρωση όλων αυτών των περιορισμών που επέβαλε το κράτος δικαίου, εν πάση περιπτώσει, στις αγορές και στις ρυθμίσεις των εργασιακών σχέσεων και τα λοιπά. Τι συμβαίνει? Ότι από τη μία, σε διάφορες λειτουργίες του, το κράτος κάνει μια όλο και πιο αυθαρχική στροφή, ενώ ταυτόχρονα από την άλλη αποσύρεται από πολλές λειτουργίες τις οποίες είχε πρώτα. Έτσι. Και
0: παράδειγμα.
1: Που νομίζω ότι επειδή είναι όλοι εξοικειωμένοι με αυτό στον ένα ή στον άλλο βαθμό, το μέγιστο παράδειγμα είναι η πολιτιστική βιομηχανία, ο αθλητισμός, οι τέχνες και τα γράμματα. Έτσι. Τα οποία βεβαίως θεωρείται αυτονόητο για τη Δυτική Ευρώπη ότι στο μέγιστο βαθμό αυτά στηρίζονται από το κράτος, είτε σε επίπεδο κεντρικό, είτε αποκεντρωμένο, ομοσπονδιακό, περιφερειακό κτλ. Το κράτος έχει αποσυρθεί από αυτές τις λειτουργίες, δεν ρυθμίζει πια τον αθλητισμό. Έτσι. Και όλη αυτή η συζήτηση που είναι τεράστια και ατελείωτη, ας πούμε, η δημοσιογραφική συζήτηση για τους οπαδούς και τη βία και έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό να κάνει με αυτό. Γιατί το κράτος δεν είναι πια σε θέση, επειδή αυτοί που έχουν αναλάβει διαχείριση του αθλητισμού δεν το επιτρέπουν. Είναι στη βάση της συμφωνίας που έχουν κάνει, ότι είναι αυτοδίκητοι αυτοί. Δεν μπορεί να παρέμβει το κράτος εκεί.
0: Ναι, παραχώρησε το κράτος το
1: αυτοδιοίκητο. Παραχώρησε τη διαχείριση ενός τεράστιου τομέα, γιατί τα οικονομικά συμφέροντα και τα συμβολικά που ενέχονται εδώ είναι κολοσιαία. Έτσι. Το οποίο τι σημαίνει? Το οποίο σημαίνει ότι πλέον τα μερικά ιδιωτικά συμφέροντα παίρνουν στα χέρια τους θεσμικές λειτουργίες, τις οποίες επιτελούσε πρώτα το κράτος και τις οποίες βεβαίως προσπαθούν να εκμεταλλευτούν στη βάση ενός ανταγωνισμού καπιταλιστικού της αγοράς.
0: Οπότε αλλάζει και έννοια του θεσμού, ας πούμε.
1: Απολύτως αλλάζει και έννοια του θεσμού, γιατί πια δεν είναι δημόσιος.
0: Μάλλον το περιεχόμενο του θεσμού αλλάζει.
1: Και αλλάζει και η μορφή και το περιεχόμενο. Και η μορφή και το περιεχόμενο. Γιατί δεν υπόκειται στο δημόσιο έλεγχο. Έτσι. Είναι θεσμός ο οποίος βεβαίως τον εγγυάται με το κράτος, δεν μπορεί να τον διαχειριστεί όμως.
0: Αυτό όμως έγινε από ένα σημείο της εξέλιξης και μετά. Δηλαδή το αστικό κράτος είχε στα χέρια του, όπως είπατε και εσείς, και τη διαχείριση πολλών τομέων της κοινωνικής και ζωής. Από τον αθλητισμό μέχρι τον πολιτισμό και από την οικονομία μέχρι...
1: Συλλογικές συμβάσεις σε εργασιακά, πολύ κρίσιμα ζητήματα.
0: Για την Ευρώπη τουλάχιστον μιλάμε, έτσι. Και κάποια ιστορική στιγμή, που ενώ στις μέρες μας, στις δεκαετίες μας δηλαδή, παρατηρήθηκε αυτό το φαινόμενο, το κράτος να εκχωρεί σε άλλους θεσμούς την εφαρμογή τους και να αποσύρεται. Δηλαδή στην πραγματικότητα να αυτοιδιωτικοποιείται κατά ένα μέρος, θα μπορούσε να πει κανείς. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτή η διατύπωση που κάνω τώρα, έτσι μου ήρθε στον αέρα και το λέω.
1: Δίκιο έχετε, να ιδιωτικοποιείται βεβαίως.
0: Αυτοιδιωτικοποιείται.
1: Με μια μέση, ας πούμε, σύνταξη, ναι. Ισχύει αυτό.
0: Δηλαδή,
1: στην Αμερική δεν έχει ένα μέρος του σύστηματος των φυλακών, δεν είναι ιδιωτικοποιημένο.
0: Εκτός από αυτό, όταν αλλάζει, ας πούμε, ο τρόπος οργάνωσης του ποδοσφαίρου, ένα απλό πράγμα, και δεν εγγυάται το κράτος πια το πρωτάθλημα, το εγγυάται η ΕΠΟ ή ξέρω εγώ ποιος,
1: και μετά οι ευρωπαϊκές ενώσεις και ομοσπονδίες και τα λοιπά,
0: και οι οποίες έχουν το αυτοδιοίκητο επιβάλλει, έχουν κερδίσει από το κράτος το αυτοδιοίκητο, μετά και στα δικαστήρια θα κερδίσουν τις όποιες δίκες εάν υπάρξουν κρατικές παρεμβάσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε την ίδια ροή που είχε και η αγορά. Δηλαδή ο περιορισμός του κράτους από τον έλεγχο της αγοράς, είναι ο περιορισμός του κράτους στον έλεγχο και του θεσμών άλλων, όπως είναι ο αθλητισμός και η εκπαίδευση επίσης.
1: Η εκπαίδευση, βεβαίως, όλα αρχίζουν πριν πάμε σε αυτά από το τραπεζικό σύστημα, βεβαίως, έτσι. Από τη σχέση του τραπεζικού συστήματος με την κρατική εξουσία.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή, ο ρόλος που έχει πριν φτάσουμε στη Διεθνή Τράπεζα, οι εθνικές τράπεζες, έτσι, σε κάθε δυτική χώρα, και οι οποίες βρίσκονται σε ένταση, βεβαίως, με την πολιτική εξουσία κάθε φορά. Και βλέπουμε, και αυτό ήταν και το μια παράμετρος, αν θέλετε, πάρα πολύ σοβαρή, αποφασιστική σημασίας, ότι επειδή ήταν πάντα στόχος, ας πούμε, η γερμανική πολιτική, και το ζήσαμε αυτό, την αυτή τη φιλολογία τελείωτη, ας πούμε, στα χρόνια της κρίσης την προηγούμενη δεκαετία στην Ελλάδα, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε όμως ότι και το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών υφίστατο κολοσιαίες πιέσεις από τις τράπεζες. Έτσι. Οι οποίες απαιτούσαν τα χρήματά τους πίσω.
0: Οι τράπεζες αυτονομούνται επίσης από το κράτος και λειτουργούν με όρους της δικής τους αυτάρκειας, θέλετε να πείτε.
1: Με όρους μερικότητας προφανώς, γιατί εκπροσωπούν μερικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Οπότε, ναι. Τώρα, όλο αυτό έχει επενδυθεί με μια ιδεολογία ή ένα ιδεολόγημα που λέει ότι το κράτος αποδείχθηκε τεμπέλικο, αποδείχθηκε ή μάλλον μηχανισμός που εκθρέφει τεμπέληδες και η αγορά είναι ο μηχανισμός που εκθρέφει αητούς.
1: Ναι.
0: Τσακάλια.
1: Ναι, ναι,
0: πανέξυπνους, ναι, ανθρώπους, ναι, και άριστους,
1: ναι,
0: οι οποίοι έχουν περισσότερες, ναι, ικανότητες και δυνατότητες από τους λεγόμενους κρατικοδίαιτους, όπως αποκαλούνται.
1: Την έχουμε ζήσει αυτή τη φιλολογία και αυτή την πρακτική στην Ελλάδα, έχετε δίκιο, πάρα πολύ.
0: Υπήρξε, ναι, αυτή, ναι, αυτός ο μηχανισμός σκέψης, ο οποίος είπε ότι το κράτος δεν μπορεί πια, δεν είναι αποδοτικό, μας γεμίζει ελλείμματα. Κατά συνέπεια, ναι, μεταλλάσσονται και οι θεσμοί σαν να αυτονομούνται από το κράτος και να τους εγκολπώνεται αυτούς τους θεσμούς περισσότερο η αγορά. Υπάρχει μια τέτοια κίνηση πια, έτσι δεν είναι?
1: Έχετε απόλυτο
0: αυτό
1: δίκιο.
0: Αυτό τι σημαίνει για αυτό που είχαμε μάθει εδώ να λέμε θεσμούς? Γιατί,
1: ναι,
0: προσέξτε, δεν με ενδιαφέρει να πω ή να φανεί τι είναι καλύτερο και τι χειρότερο. Μιας και μιλάμε για θεσμούς, έχουμε ένα σεβασμό και λέει ο θεσμός είναι Ευαγγέλιο. Δεν μπορείς να τον παραβιάζεις. Είσαι καταστροφέας, είσαι τρομοκράτης, είσαι. Άμα. Και συμφωνώ απόλυτα. Όταν είναι θεσμός που προέρχεται από το σύνολο της κοινωνίας, δηλαδή κρατικός, γιατί αυτό είναι το σύνολο της κοινωνίας, μέχρι τώρα τουλάχιστον ακόμα, τότε οφείλει να έχει το σεβασμό όλων των πολιτών. Αν αυτός ο θεσμός φεύγει από τα χέρια της κοινωνίας, κράτους, του κράτους της κοινωνία, και πάει σε επιμέρους συμφέροντα, πόσο σεβασμό οφείλουμε να έχουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό, δηλαδή?
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ θεωρώ ότι αυτονομείται και ο πολίτης μετά απέναντι στο θεσμό, όταν ο θεσμός δεν είναι του κράτους και του συμφέροντος.
1: Έχετε απόλυτο του δίκιο, συνολικού. Γιατί αυτή η εξέλιξη
0: διαβρώνει
1: την θεμελιώδη κατανόηση που έχουμε για τις σχέσεις του πολίτη με το κράτος, του πολίτη με τους θεσμούς, του πολίτη με τους άλλους πολίτες και με τον εαυτό του. Έτσι. Διότι βεβαίως, από τη στιγμή κατά την οποία αποκτά θεσμική υπόσταση η εκπροσώπηση και η διεκδίκηση μερικών ατομικών συμφερόντων, μετά το δημόσιο συμφέρον πάει περίπατο. Έτσι. Και βλέπουμε, δηλαδή, σήμερα, το ποδόσφαιρο είναι ένα παράδειγμα, υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα και σημαντικότερα, ότι το κράτος γίνεται σιγά σιγά η μέρη του κρατικού μηχανισμού, καθίστην τελεία των ατομικών συμφερόντων. Έτσι. Τι να αναφερθούμε τώρα στο ζήτημα των όπλων και της βιομηχανίας όπλων, τώρα θα ανοίγουμε άλλη τεράστια συζήτηση, αλλά δεν είναι άμυρο και αυτό, έτσι, διότι προφανώς αυτή η υπόθεση, και δεν είναι απλή η απάντησή της, εννοείται βέβαια, συνδυάζεται με όλα τα γεωπολιτικά ζητήματα, το χειρισμό τους και το καθεξής. Αλλά οι λύσεις τους, επειδή βεβαίως η κατανόηση είναι ότι απαιτούνται για τη λύση τους όπλα, επαφιέται μετά στα ατομικά συμφέροντα τα οποία πρέπει να παράγουν τα όπλα. Έτσι. Ενώ είναι μέρος της διαδικασίας αξιοποίησης του κεφαλαίου και αυτό.
0: Αυτό είναι ένα χρήσιμο παράδειγμα να το σκεφτεί, γιατί τώρα, μάλιστα που στρατιωτικοποιείται η οικονομία όλο και περισσότερο λόγω του ουκρανικού και της θέσης που έχει η Ευρώπη στο ζήτημα αυτό, και βλέπουμε να αποφασίζει τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια, από τον κορβανά το δημόσιο δηλαδή, εδώ το δημόσιο είναι καλό ας πούμε, να πηγαίνουν προς την χρηματοδότηση των οπλικών συστημάτων που πρέπει να παραχθούν για να έχουμε την ελευθερία μας απέναντι στη ρωσική επιβολή. Μάλιστα. Δημιουργείται μια μετακίνηση τεραστίων πόρων από την κοινωνία, το οποίο θα πάει στις πολεμικές βιομηχανίες. Εάν οι πολεμικές βιομηχανίες ήταν κρατικές, αλλά ρωτιέμαι εγώ τώρα, το κάνω το χαζό, θα υπήρχε αυτή η μετατόπιση όλων αυτών των ηλικιωδών ποσών, ή θα υπήρχε ανάγκη παραγωγής όπλων αν ήταν κρατικές οι οπλοβιομηχανίες ανά τον κόσμο για να καταναλωθούν τα όπλα κιόλας μέσω ενός πολέμου?
1: Αυτό είναι ενδιαφέρον ερώτημα και ενδιαφέρον ερώτημα ομόλογο με το ερώτημα για τα εμβόλια επί κρίσης του, με τον κορονοϊό.
0: Ή με κάθε, τέλος πάντων,
1: με κάθε καινούργιο ιό που θα
0: έρθει.
1: Υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση, επειδή το αναφέρατε πάρα πολύ σωστά, προφανώς οι κρατικές επιχειρήσεις πιθανότατα κατά κανόνα είναι ελληματικές, και καλά κάνουν είναι ελληματικές, διότι αυτό συνιστά ακριβώς συστατικό του κράτους προνοίας και του κράτους δικαίου, βεβαίως, γιατί δεν λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, και καλά κάνουν και δεν λειτουργούν με οικονομικά κριτήρια, και αυτό έχει γίνει πια αποδεκτό
0: σε όλους τους τομείς.
1: Βεβαίως, βλέπε τις κινήσεις για την επάνωδο υπό δημόσια διαχείριση πολλών επιχειρήσεων στη Δυτική Ευρώπη. Έτσι. Είτε αυτό αφορά τις δημόσιες συγκοινωνίες, είτε αφορά το νερό, είτε αφορά άλλα πράγματα. Mm. Το έχουν καταλάβει πια ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί έτσι το δημόσιο συμφέρον. Και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί μια στοιχειώδης, εν πάση περιπτώσει, ή κάποια στοιχειώδης εξασφάλιση σχετική με την κατανομή των δημοσίων αγαθών. Το νερό, τον αέρα, βλέπετε τη μόλυνση και τη διαχείριση της μόλυνσης κτλ. Έτσι, και στις δημόσιες συγκοινωνίες και ούτω καθεξής. Που λέμε γιατί στην Ευρώπη είναι τόσο καλές και τόσο φτηνές κτλ. Δημόσιες είναι όμως, έτσι, και είναι ελληματικές, προφανώς. Τα μεγάλα θέατρα στην Ευρώπη δεν είναι ελληματικά. Ελληματικά είναι.
0: Ναι. Τώρα αυτό το ελληματικό και σε σχέση με τι είναι κάτι ελληματικό και από πού δανείζεται κάποιος ή κάποιο κράτος, είναι μια ολόκληρη
1: ιστορία. Έχει να κάνει με το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων και της δημόσιας πολιτικής, προφανώς.
0: Είναι μια ολόκληρη ιστορία τώρα.
1: Το οποίο είναι, σχετίζεται βεβαίως με αποφάσεις πολιτικές. Η οικονομία λέγεται πολιτική οικονομία. Πια στο δυτικό κόσμο, έτσι, από τον Άνταμ Σμιθ και μετά μιλάμε για πολιτική οικονομία, είτε σαν κλασική, είτε σαν κριτική, είτε σαν νεοκλασική, είτε σαν οποιαδήποτε μορφή, σε κάθε περίπτωση. Άρα μας παραπέμπει στο ζήτημα της διαμόρφωσης της δημόσιας πολιτικής, της λήψης αποφάσεων για τις δημόσιες επενδύσεις κτλ. Τώρα βεβαίως εδώ τα πράγματα περιπλέκονται πάρα πολύ, διότι κάθε εθνική οικονομία είναι υποχρεωμένη, ιδιαίτερα ευρωπαϊκές προφανώς, έτσι, κατεξοχήν οι ευρωπαϊκές, να λειτουργήσει σε πλαίσια στα οποία, τα οποία είναι πλαίσια μειωμένης εθνικής κυριαρχίας, το έχουμε αποδεχθεί αυτό, έτσι, με τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που συνοδεύουν σε αυτή τη συνθήκη.
0: Ναι, πάντως και αυτό θα πρέπει να πούμε και να κατανοήσουμε ότι είναι ένα θεσμικό μοντέλο εντός δημοκρατικού πολιτεύματος το να εκχωρείται κάτι αλλού, κοινή συνενέση κλπ.
1: Διότι και αυτό έχει μια συλλογιστική από πίσω και τα λοιπά, πολύ σοβαρή, ούτω καθεξής.
0: Απλά εκείνο που έχει να παρατηρήσει κανείς, μιλώντας για θεσμούς στην Ευρώπη, την κλασική Ευρώπη δηλαδή, είναι ότι υπάρχει μια τεράστια, προστρέχει η Ευρώπη στο σύνολό της όσον αφορά θεσμούς που έχουν να κάνουν με την οικονομία, αλλά δεν προστρέχει με την ίδια, έτσι, ταχύτητα ή διάθεση και βούληση για θεσμούς πολιτικούς. Γι' αυτό και έχουμε μεν την Οικονομική Ένωση, αλλά δεν έχουμε, έχουμε Ευρώ δηλαδή, αλλά δεν έχουμε Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Δεν έχουμε Ευρωπαϊκή Ενωμένες Πολιτείες Ευρώπης. Έτσι. Εδώ θυμόμαστε να πούμε ότι χρειάζεται η ταυτότητα του κάθε κράτους και ο χωρισμός από τον γειτονά του, αλλά στην οικονομία δεν χρειάζεται. Αυτά δεν ξέρω πώς συμβιβάζονται στο μυαλό.
1: Και τα πολιτικά ελλείμματα που συνόδεψαν και συνοδεύουν αυτή την συνθήκη ενοποίησης, με τα πλεονεκτήματα που έχει από τη μία, για το δημόσιο συμφέρον της κάθε χώρας, και με τα πολύ μεγάλα μειονεκτήματα. Το θέμα είναι το εξής τώρα, γιατί εδώ μας οδηγεί αυτή η συζήτηση, πιστεύω, είναι ότι στη συνθήκη την αποκαλούμενη νεοφιλελεύθερη και της παγκοσμιοποίησης, η οποία τώρα αναστέλλεται όσον αφορά τα υπέρβαση των ορίων κτλ.
0: Θα καταλήξουμε, ναι, στην αναστολή.
1: Υποδεικνύουν όμως ως αφετηριακό σημείο πια της θεματοποίησης του ζητήματος των θεσμών του κράτους και του δικαίου, το ότι αυτή σήμερα διακυβεύεται μια νέα έννοια δικαίου, έτσι, έστω μια νέα εγγραφή της εξουσίας και ένας νέος σχεδιασμός της παραγωγής των κανόνων και των ένωμων εργαλείων καταναγκασμού που διασφαλίζουν τα συμβόλαια και επιλύουν τις συγκρούσεις. Γιατί σε αυτό πιστεύω ότι παραπέμπει και η τελευταία σας παρατηρήση, αλλά και συνολικά η συζήτηση που κάνουμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, πρέπει να επινοηθούν νέες μορφές δικαιακών ρυθμίσεων, οι οποίες να μπορούν να χειριστούν, το λέω καταρχήν ουδέτερα προφανώς, αλλά αυτό δεν είναι ποτέ ουδέτερο, γιατί παίρνει θέση σε όλα τα, θέματα τα οικονομικά, τα καθοριστικά και τα κεφαλαιώδη, στα οποία αναφερθήκαμε πριν. Δηλαδή, νέα δικαιακά μορφώματα, τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν στις συγκρούσεις και τις εντάσεις αυτού του κόσμου όπως διαμορφώνεται σήμερα και σε καινούργια μοντέλα καπιταλισμού, έτσι. Μην λησμονούμε και το ότι, δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι ειδικό σε αυτά, αλλά υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, πιστεύω, ότι η διακυβέρνηση Τραμπ, οι κυβερνήσεις Τραμπ δεν συνιστούν απλώς ένα αποτύπωμα μιας μεγάλης ιδεολογικής μετατόπισης και χειρισμού της κοινής νόμης κτλ. Αλλά και ίσως και κυρίως στον πυρήνα τους και μια διαφορετική αντίληψη για τις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις και όχι μόνο το εμπόριο, τις εργατικές σχέσεις, τη βιομηχανία κτλ. Δηλαδή σε μια κατεύθυνση αυτού που αποκαλούμε ολιγαρχικό καπιταλισμό. Έτσι. Όπως τον βλέπουμε, να έχει αναπτυχθεί και να έχει κυριαρχήσει σχεδόν στο σύνολο της Ανατολικής Ευρώπης και βεβαίως ιδιαίτερα στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Mm. Έτσι. Και αυτό είναι άλλο μοντέλο από το κλασικό μοντέλο του βιομηχανικού καπιταλισμού του δυτικού κόσμου.
0: Ναι. Έτσι. Τώρα, εσείς σπουδάσατε τα παλιά τα χρόνια, βέβαια. Είπαμε ότι αφιπηρετήσατε πέρυσι. Οπότε το 78, βλέπω εδώ, πήρατε το πτυχίο σας από το Κολούμπια.
1: Έτσι. Σωστά.
0: Και μετά κάνατε διδακτορικό στην Οξφόρδη. Μάλιστα. Άρα έχετε περάσει από δύο μύθους της εκπαίδευσης της δυτικού τύπου, έτσι, των δυτικών δημοκρατιών δηλαδή. Το Κολούμπια, ένα σημαντικό πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και το Οξφόρδη της Μεγάλης Βρετανίας. Σήμερα στο Κολούμπια και στο Χάρβαρντ, που ήταν τα ακούν οι άριστοι στην Ελλάδα και έτσι αναπτερώνεται το ηθικό τους, δίνεται μια μάχη που δεν θα περίμενε κανείς να δει τον πρόεδρο του Χάρβαρντ να κοντράρει τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, έτσι, και να λέει έτσι πρέπει να γίνει, υπερασπιζόμενος για παράδειγμα τη δυνατότητα του Πανεπιστημίου να έχει ξένους φοιτητές.
1: Τα στοιχειώδη για τα δεδομένα για τον Ηνωμένο Πολιτείο, τα στοιχειώδη, έτσι.
0: Το στρατηγικό πλεονέκτημα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, σας μου επιτρέψετε, ακριβώς, να πω ότι ήταν η εισαγωγή εγκεφάλων από όλο τον κόσμο, ακριβώς, από όπου και αν προέρχονταν και όποια ιδεολογική κατεύθυνση και καταβολή να ήταν αυτή η εγκέφαλη.
1: Απολύτως.
0: Σήμερα ακολουθείται η αντίστροφη οδηγία. Δηλαδή να φύγουν όλοι και να μείνουμε οι καθαροί λευκοί Ρεπουμπλικάνοι, ναι, Προτεστάντες, κάτι το οποίο, στα πανεπιστήμια.
1: Σωστά, κάτι το οποίο βεβαίως πέρα από τα ιδεολογικά γνωρίσματα του απομονωτισμού, εν μέρη και του ρατσισμού βεβαίως, ξενοφοβίας και ούτω καθεξής που, με τα οποία προσημαίνεται, νομίζω ότι υποδεικνύει και μια διαφορετική αντίληψη για την ανάπτυξη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Για την ανάπτυξη και όχι μόνο την οικονομική και του συμβουλικού κεφαλαίου και των αντιλήψεων και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Διότι επίσης μην λησμονούμε ότι τα φαινόμενα αυτά τα οποία τώρα οξύνονται με τις πρωτοβουλίες και ας τους χαρακτηρίσουμε έτσι επίοικως άγαρμπους χειρισμούς του Τραμπ και τον συναυτό, εκφράζουν μια τάση η οποία ήδη υπήρχε, έτσι. Μια τάση rollback και αντίδρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην κουλτούρα woke, στην κουλτούρα της συμπερίληψης κτλ.
0: Ναι.
1: Διότι ήδη σε πολλά πανεπιστήμια υπήρχε η τάση να μην επιδιώκουν στο βαθμό τον οποίο την επιδίωκαν μια πολιτική συμπερίληψης, ανοιχτότητας και ούτω καθεξής. Έτσι. Δηλαδή τα χαρτιά που ζήτακαν πρώτα να υπογράψουν οι διδάσκοντες σε αυτά τα μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια ότι θα βοηθήσουν την συμπεριληπτική πολιτική, την ανοιχτή πολιτική του πανεπιστημίου, τώρα τους ζητάνε να υπογράψουν άλλου είδους χαρτιά.
0: Ναι, έτσι. Αυτό λέω, αυτό λέω.
1: Το οποίο μετριάζουν όλα αυτά τα πράγματα, να μην πω ότι τείνουν προς το αντίθετο. Ναι. Έτσι.
0: Μα, η New York Times, άκουσα, δεν το ξέρω κι εγώ, εξεπλάγει, δεν το είχα πληροφορηθεί. Είχα δημοσιεύσει σε 7 Μαρτίου τις 199 λέξεις ή φράσεις που η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε ως οδηγία σε οποιοδήποτε δημόσια υπηρεσία, υπουργείο και στα πανεπιστήμια που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Διότι εδώ υπάρχει μια παρανόηση. Λέμε το Harvard και εννοούμε ότι είναι ιδιωτικό. Δεν είναι ιδιωτικό, είναι ίδρυμα, είναι μη κερδοσκοπικό. Και το Κολούμπιο και όλα αυτά τα πανεπιστήμια και χρηματοδοτούνται με τεράστια ποσά από την κεντρική κυβέρνηση.
1: Κυρίως από
0: το
1: κράτος. Από το κράτος.
0: Έτσι. Βεβαίως, και αυτό βεβαίως, τώρα λέει βεβαίως. Σε απειλό ότι θα σου κόψω 2,2 δις επιχορηγήσεις από το κράτος, κύριο Χάρβαρντ, αν δεν συμμορφωθείς στη νέα ατζέντα. Και κυκλοφόρησαν. Όχι, γιατί εδώ το εμφανίζουμε ότι ιδιώτες και ιδιώτες. Ενώ εκεί δεν υπάρχουν ιδιώτες, στα μεγάλα τουλάχιστον πανεπιστήμια. Υπάρχουν ιδρύματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και χρηματοδότηση από το κράτος, ξαναλέω, στις ΗΠΑ.
1: Λειτουργούν σε ένα βαθμό, τονίζω, με οικονομικά κριτήρια, ότι κάνουν επενδύσεις
0: ναι,
1: κτλ.
0: Και σε ένα άλλο βαθμό. Στη
1: βάση της επιδότησης από το κράτος. Χειρίζονται τα χρήματά τους μετά σε ένα βαθμό με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, είναι σαφές, και σε ένα βαθμό με κριτήρια άλλα,
0: κοινωνικά,
1: τα οποία κατά την άποψή τους, το τονίζω αυτό, κατά την άποψή τους, εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, το οποίο το διαμορφώνεται με τον τρόπο το οποίο διαμορφώνεται και είχε αυτή τις εκφράσεις που είχε, ας πούμε, στις
0: ΗΠΑ. Και το 30% των θέσεων υποτροφίες κλπ.
1: Και αυτά και την προσδοκία του προσωπικού, τα προγράμματα ερευνητικά που κάνουν, τα ιατρικά που είναι πάρα πολύ σημαντικά στις ΗΠΑ, τις καθαρές επιστήμες και όλα αυτά,
0: όλα αυτά. Αποδεικνύεται ότι χρειάζονται κεφάλαια κρατικά για να γίνουν οι έρευνες και όλα αυτά, και δεν μπορεί να τα κάνει ο ιδιωτικός τομέας. Είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Αλλά
0: 199 φράσεις λοιπόν που απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν. Και μέσα σε αυτές τις φράσεις υπάρχει και η φράση γυναίκα, και η λέξη γυναίκα. Καλά, φίλο, φιλή, μετανάστης, καταπίεση κλπ. Όλα αυτά απαγορεύονται. Δηλαδή και τραύμα. Δηλαδή, αν ένας ερευνητής υποβάλει μια πρόταση στο Πανεπιστήμιο Χ, που χρηματοδοτείται και από την κυβέρνηση του, ότι θέλει να μελετήσει το τραύμα της ρατσιστικής πολιτικής εναντίον των μαύρων στη δεκαετία του 60, όχι δεν θα του πούνε ναι, αλλά θα του κόψουν και την επιχορήγηση.
1: Ναι.
0: Πού πήγε η κοινοβουλευτική δημοκρατία δυτικού τύπου? Αυτό είναι το ερώτημά μου, το καταληκτικό.
1: Κοιτάξτε τώρα, νομίζω ότι είναι συναφές και εγώ αυτό σκέφτηκα πριν πάμε στα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, όταν μιλάγαμε για το θέμα της ιδιωτικοποίησης πάρα πολλών κρίσιμων λειτουργιών του κράτους. Στη μεγάλη συζήτηση που είχε γίνεται και πάρα πολλά χρόνια, κορυφώθηκε πέρσι όπως κορυφώθηκε και τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα, σχετικά με τα λεγόμενα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Έτσι. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Διότι,
0: σύντομα να το πούμε, γιατί έχουμε.
1: Ναι, η πρόταση του νόμου είναι διτυπωμένη, κατά την άποψή μου, και θα το δούμε αυτό. Εγώ το καταθέτω εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αναφέρεται σε νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ΝΗΠΠΕ. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι, νομίζω, χαρακτηριστικό παράδειγμα των υβριδικών μορφών, των νέων μορφών που είναι υβριδικές δικαίου, τις οποίες αναζητεί σήμερα η πολιτική διακυβέρνηση, προκειμένου να ανταπεξέλθει και να προσαρμόσει τους θεσμούς και τις κρατικές ρυθμίσεις στις διαδικασίες αξιοποίησης του κεφαλαίου. Τι εννοώ? Εννοώ το εξής. Η υβριδική μορφή δηλαδή θα είναι εν μέρη ιδιωτικού και εν μέρη δημοσίου δικαίου αυτά τα πανεπιστήμια. Έτσι. Για δηλαδή, εσείς θα είστε κοσμήτορας του Χ πανεπιστημίου από αυτά, ενός εξ αυτών, και τη μία στίβα χαρτιά θα την υπογράφετε ως ιδιωτικού δικαίου και την άλλη ως δημοσίου δικαίου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και αυτό θα ήταν προφανώς μια νομική μορφή, εκτιμώ εγώ.
0: Γιατί ναι, για να ξεπεράσει
1: ήδη υπάρχουν
0: εισηγήσεις
1: από την κατεύθυνση, δεν το σκέφτηκα εγώ και το καταθέτω, αλλά ήδη φαίνεται από τοποθετήσεις ναι, προσώπων έτσι, και νομικών κύκλων σχετικά με αυτό. Θα είναι ο τρόπος για να κριθεί ότι αυτή η ρύθμιση δεν παραβιάζει
0: το
1: άρθρο του συντάγματος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ απλό.
0: Ώστε να μπορεί να περάσει
1: νέα νομική μορφή αυτό. Διότι
0: ναι,
1: στην Ελλάδα έχουμε ή δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ένα άλλο πολύ, δεν είναι το ίδιο σίγουρα, αλλά είναι συναφές. Έτσι. Είναι οι περίφημες ΔΙΤ, συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Εκεί παραπέμπει και αυτό,
0: ναι,
1: με αυτές τις συμπράξεις. Έτσι, διότι είναι δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες όμως βεβαίως μετά τις διαχειρίζονται, είναι μια σύνθετη κατάσταση, τις διαχειρίζονται όμως ιδιωτικοί φορείς, και όπου τα δημόσια κεφάλαια ας πούμε συμβάλλουν μαζί με τα ιδιωτικά και μετά με καθαρά ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, άρα με,
0: θα λειτουργήσει ό,τι παραχθεί από αυτό.
1: Ναι, ναι, και με ζητούμενο το κέρδος,
0: ναι,
1: την αξιοποίηση δηλαδή αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ πέρα το δημόσιο συμφέρον παραμένει ένα ερώτημα το οποίο μένει να δούμε, ναι, πώς θα απαντηθεί κάθε φορά.
0: Και όλα αυτά, έτσι, τα συζητάμε ακριβώς για να δούμε την ένταση, το εύρος και τη δυναμική αυτού που αποκαλούσαμε θεσμό στην δυτικού τύπου κοινοβουλευτική
1: και
0: δημοκρατία.
1: Και το οποίο αλλάζει μορφή
0: εδώ και 30 χρόνια.
1: Κατανόηση και κυρίως αλλάζει καλά
0: και τις αλλαγές
1: και
0: που
1: γίνονται. Και οι συνειδήσεις σε αυτό, και αυτό, μάλιστα, είναι το ίσως το πιο επίφοβο, θα έλεγα εγώ.
0: Λοιπόν, όλα αυτά προσκέψη και διερεύνηση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρίδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τη φιλοξενία.
0: Πρόσφατα αφιπηρετή σας από το ΕΚΠΑ, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Τμήμα Κοινωνιολογίας. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή. Γιώργος Κωστόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Το απόψινό μας Factor Ιδέες Τέχνες ολοκληρώθηκε. Ευχαριστώ. Να είμαστε όλοι καλά.
2: Κλασικά τρίτο.
3: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Τέλου Άγρα, Αριστομένης Προβελέγγυος, ο τελευταίος ρομαντικός. Ύστερα από τη μετάφραση του Λαοκόοντος ή περί των ορίων ζωγραφικής και ποιήσεως του γερμανού κλασικού Λέσιγκ, του πρώτου αισθητικού, ο Προβελέγγυος μετέφρασε τον Φάουστ. Η έκδοση, καμωμένη από το βιβλιοπωλείο Μπεκ και Μπάρτ, κάτι παραπάνω από ευρωπαϊκό αριστούργημα εκδοτικό, με το μεγάλο σχήμα το βιβλικό, με τα περιθώρια, με επίτηδες γι' αυτό καμωμένα ελζεβεριανά στοιχεία, με τις δυο στήλες στη σελίδα με το εξαιρετικό χαρτί και έπειτα με τις απαράμιλες ξυλογραφίες του Κρέλινγκ και τα ζωγραφήματα και σκίτσα του Κάουλμπαχ, έγινε το φιλολογικό γεγονός της εποχής. Ακολούθησε στη μετάφραση ο ποιητής όλες τις ελευθεριότητες των πρωτοτύπων του ποιημάτων. Παρακάτω θα δούμε ποιες. Μα φαίνεται ότι έτσι η εργασία τόσο κέρδισε σε πιστή απόδοση του Φάουστ, ώστε και οι λόγοι Γερμανοί την έκριναν ανώτερη από κάθε άλλη μετάφραση σε ευρωπαϊκή γλώσσα, εξαιρώντας μόνο τη γαλλική εκείνη του Ζεράρ Ντενερβάλ, που όμως έμεινε αποσπασματική. 20 σχεδόν χρόνια αργότερα, ο Φάουστ εξαναβγήκε μεταφρασμένος από τον Κώστα Χατζόπουλο. Σχήμα μικρό αυτός, 16ο, απλό τύπωμα, καμιά εικόνα, καμιά στιχουργική ελευθεριότητα, στίχος σφιχτός και ολιγοσύλλαβος, στιχουργικά συμμορφωμένος με το πρωτότυπο. Δεν έμαθα γερμανικά και δεν γίνεται να κάνω την καθαυτό σύγκριση. Μαθαρώ πως μπορούμε να αποδώσουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Ο ελληνικός Φάουστ του Χατζοπούλου είναι πιο ρεαλιστικός, πιο μεφιστοφελικός. Ο ελληνικός Φάουστ του Προβελεγγύου είναι όμως πιο ιδεαλιστικός, πιο φαουστικός. Και τα δύο έργα κρατούν το καθένα τη θέση του και είναι αναντικατάστατα.

Ο προβελέγγυος λοιπόν εμπήκε με τις γερμανικές αναμνήσεις του στο δρόμο που φέρνει στον καθαρό λυρισμό, το ιδεώδες του Γκέτε στις ελεγίες του. Και καθαρός λυρισμός δεν είναι άλλο παρά η διασταύρωση του πηγαίου αισθήματος με το πνεύμα. Παρόμοια τάση φαίνεται σε όλο το έργο του ποιητού, ολοφάνερα και με χίλια δυο στοιχεία. Αλλά καθ' αυτό ορατή είναι πάνω στα επίθετά του, καθώς άλλωστε και σε όλων των λογοτεχνών τα επίθετα. Είναι αισθητικό αίτημα τούτο, είναι θεώρημα, είναι νόμος εξεπαγωγής, μα που ποτέ η επαγωγή του δεν θα μπορεί να είναι τέλεια. Τέλος πάντων, στους καθαρά λυρικούς ποιητάς λείπουν τα επίθετα χρωμάτων. Πολλά άλλα σημάδια των πραγμάτων βλέπουν, σχήμα, ποιότητα, σκοπό, δεν βλέπουν όμως το χρώμα τους. Τρία είναι τα χρώματα που βλέπει και ο προβελέγγυος και οι ποιητές που του μοιάζουν. Το άσπρο, το μαύρο, το χρυσό. Υπάρχουν και οι βαθμοί τους βέβαια. Το άσπρο είναι και κάτασπρο. Υπάρχουν και οι μεταφορές τους. Το άσπρο είναι και χιονάτο, μαρμαρένιο, φωτεινό, φωτοβόλο. Το μαύρο πάλι είναι ολόμαυρο, θαμπό, θολό, σκοτεινό. Το χρυσό τέλος είναι και οχρό και χλωμό και ξανθό. Μα ο κύκλος μένει και έτσι στάσιμος, χωρίς να πολλαπλασιάζεται. Μένει έτσι ακόμη και εκεί όπου είναι έτοιμος να προχωρήσει. Στέκουν στο περιγυάλι τα πετρώματα, βράχια αγριόμορφα και πολυχρώματα. Κανένα όμως από τα πολλά του τα χρώματα δεν αναφέρεται στις έξι στροφές που ακολουθούν. Όπως ο ιδεαλιστής δεν βλέπει τον κόσμο γύρω του, τον αισθησιασμό, όπως ο απεσιόδοξος δεν βλέπει τη χαρά, έτσι και ο λυρικός ποιητής δεν τα βλέπει τα ακόλαστα οράματα της τέχνης, τα χρώματα. Θυμούμε πάντα τον προραφαηλίτη ζωγράφο, τον Φρα Αγγέλικο, σε ένα από τα έξοχα μικρά διηγήματα του Ανατόλ Φρανς, βυθισμένον στην αλαφροσύνη της αμαρτίας, γιατί στα χέρια του Αγγέλου, όταν κατεβαίνει στην Παναγία Παρθένα, του ήρθε να βάλει αντί στο άσπρο κρίνο ένα κρίνο κόκκινο, φλογερό.

Είχα αρχίσει τότε να γράφω ποιήματα στη διάπλαση. Και δεν έχω βέβαια στη διάθεσή μου κανένα εγκόμιο ανώτερο δικό μου, παρά το ότι ο προβελέγγυος και όχι ο Χάιζε, ο ιδεαλιστής και όχι ο αισθησιακός, με ετράβηξε να τον μιμηθώ. Μεγάλη σειρά στίχη μου της εποχής εκείνης, δημοσιευμένη στη διάπλαση του 1913 και του 1914, έχουν βαθιά την επίδρασή του και μόνο την επίδρασή του. Μα και πάλι η γνωριμία μου με το έργο του ήταν μερική. Τα νεκρολούλουδα ολίγες από τις φθινοπορεινές αρμονίες. Πολύ αργότερα με σταμάτησαν ποίηματα σαν τη νοσταλγία από το γερμανικέ αναμνήσεις.

σε σκέπτομαι πατρίς μου μόνον, όταν η σύψη κρυσταλώνων κλείνει να στράπτουσαν θανάτου, ως μόνον ίχνος διαβάτου χύνει το βλέμμα του εσπέρου ακτίνας έγλης λευκοπτέρου. Σε σκέπτομαι όποταν πίπτει σκιά εις φάραγγας βαθίας, ενώ το φως έτη καλύπτει τα σχιονώδης ακρορίας κι ως κόσμη λάμπουσιν ονείρου επί εκτάσεως σαπφύρου. Σε σκέπτομαι όταν βαθία η όρη γύρω κολοσσέα σιγή απλώνεται αγία κι αδάμαστον εις τον Μορφέα του ποταμού το ρήθρον μένει που εις τα σκότη ψάλλων βαίνει. Σε σκέπτομαι όταν το βράδυ από τον Άλπαιον τας κλίσεις το σήμαντρον ναή σκουάδι και κυματίζουν εδονήσεις από χαιρέτισμα ημέρας κατά κοιλάδας από τέρας. Σε σκέπτομαι την μεσημβρίαν όταν σιγά τρυφά οι πλάσεις εις του ηλίου την μαγίαν και του φωτός αντανακλάσεις κυλούν επάνω των υδάτων πληθυφά οι πλάσεις εις του ηλίου την μαγίαν και του φωτός αντανακλάσεις κυλούν επάνω των υδάτων.

πώς μου αρέσει τώρα ο μεγαλόπρεπος ρυθμός του ποίηματος, που αρμονίζεται με την αίσθηση των αιώνιων εκείνων διαστημάτων, που αναπαρασταίνει το περιγραφόμενο περιβάλλον, την υψηλή του σιγή, τα σχήματα των νεκρών και αμετακίνητων όγκων, κάτι σαν μια παρέστηση αθανασίας. Όλα αυτά ζουν στη μορφή της νοσταλγίας. Τώρα κι οι λέξεις ακόμη Τυρόλων, χαραγμένη αριστερά κάτω από το ποίημα, μου φαίνεται, τι παιδί που γίνεται κανείς, πως προσθέτει κι αυτή ακόμη κάτι στο σύνολο. Κάτι όπως θα ήταν ο για πολλή ώρα μετέωρος γδούπος νεκροσύμου τηλεβόλου, ρηγμένος τελευταία, ύστερα από το πέρασμα της πομπής. Α, όταν είναι κανείς ακόμη έφηβος, μες στη χρυσή του τη φαντασία έχει ολοζώντανη την ομορφιά. Με το δίκιο μου άλλωστε κι εγώ, ίσως μπορούσα να υπερπηδώ και να υπερακοντίζω ακόμη και τα ριστουργήματα. Όμως, όσο το σπιθοβόλημα του θεϊκού δώρου ξεθυμένει αγύριστα στο κενό, στα έργα της τέχνης βρίσκομαι πια τα χαμένα κτήματά μας. Τότε προσέχομαι, τότε γινόμαστε συγκαταβατικοί, τότε καταντούμε θαυμαστέ των ποιητών που όχι μόνο αισθάνθηκαν, μα και εχμαλώτησαν εσαΐ κάτι από τον παλαιό εαυτό μας, που τον εχάσαμε.

όσοι μέσα στην ποίηση αναπνέουν το βάθος από που έρχεται, και θα ήταν κρίμα να κρίνεται η ποίηση μόνο με τα γραμματικά, θα συμφωνήσουν πως σε γερμανική αναμνήσεις, με το ρυθμό και με το λεκτικό τους προπάντων, είναι ο ανώτερος σταθμός της φόρμας του προβελέγγυου. Τη γλώσσα αυτή την εκράτησε και έπειτα, αλλά μόνο στην αλληλογραφία του. Και είναι η αλληλογραφία του ενθουσιώδης, ποιητική, πατριαρχική. Θυμίζει τις παλιές καλές ημέρες του ελληνισμού, που, αν όχι άλλο, έκαμαν τουλάχιστον και κράτησαν μια τάξη πραγμάτων για αιώνες. Σε ένα απόσπασμα από γράμμα του της 12ης Αυγούστου 1933 γράφει: «Τέλος πάντων, η χθεσινή ημέρα ή το διεμέ χαράς και ανακουφίσεως ημέρα. Η μακρά σιωπή σας με ευήθιζε εις λαβύριθων σκέψεων, ανησυχίας, εικασιών. Αλλη επιστολή σας, η πλήρη στοργής δια το πρόσωπον και το έργον παλεμάχου συναδέλφου, με συνεκίνησε. Οι άνθρωποι της προόδου, οι διακριθέντες μεταξύ των κοινών θνητών, υπήρξαν πάντοτε τολμητοί εθαλασσοπόροι, καταφρονητέ των τρικυμιών, νοσταλγούντες ίσως, αλλά πάντοτε φθάνοντες εις την ονειρόδη νέαν γην. Στενοχωρούμε μόνο που δε θα μπορέσω να σας βοηθήσω εις το δυσχερές περί εμού έργων σας».

αλληγλωσσικές ιδέες στην τέχνη του άλλαξαν αμέσως. Στράφηκαν στο δημοτικισμό. Όχι όπως ο Καρασούτσας να γράφει απλώς κάτω από τις επιγραφές ποίημα εις γλώσσα δημόδη. Ο Πρεβελέγγυος τη μεταβολή των πεποιθήσεών του την εκήρυξε από το βήμα του Ζαπίου Μεγάρου. Ήταν ο εισηγητής του Φιλαδελφίου ποιητικού αγωνίσματος του 1890. Τα δύο άλλα μέλη της Επιτροπής ήσαν ο Εμμανουήλ Ροίδης και ο Νικόλαος Πολίτης. Το βραβείο το μοιράστηκαν τότε τα μάτια της ψυχής μου του Παλαμά και του Πολέμη τα Ερήπια. Δεν μπόρεσα να βρω το πρωτότυπο δοκουμέντο της ιστορικής ομιλίας. Με σύσταση όμως του ποιητού, ο σεβαστός φίλος κύριος Φιλαδελφεύς, γιος του αγωνοθέτου, μου προμήθευσε φυλαγμένα στα αρχεία του τα δύο φύλλα του τότε νεολόγου της Κωνσταντινούπολεως, όπου υπάρχει εις λεπτομερεστά την περίληψην η ομιλία «Κήρυγμα υπέρ της Δημόδους», γράφει ο ανταποκριτής, «τόσο μάλλον αξιοσημείωτον, όσο προέρχεται από τον χιλέον ποιητού, ως της την καθαρεύουσαν μεταχειρίστη πλειότερον παντός άλλου. Πράγματι, με φανατισμόν εξωμότου απήγγειλε τον επικίδιον». «Αξιοσημείωτον», είπε, «είναι το εφετινόν διαγώνισμα δια την επικράτηση της δημόδους γλώσσης, διότι εκ των προκειμένων 38 συλλογών ολίγε είναι γραμμένοι εις πτωχήν και μετρίαν καθαρεύουσαν, επλήστε δε και εκράτηστε εις δημόδη. Ώστε και η περίπτωσης αυτή είναι τεκμήριον ότι ο προπολού υφιστάμενος περί των δύο ιδιωμάτων αγών ήρξα το λιόμενος υπέρ της δημόδους. Η ανακαίνιση της νεοελληνικής ποιήσεως, υπερής πολλοί και καλοί ποιητέ εμόχθησαν, τα φέντες υπό τα ψυχρά σάβανα της καθαρεβούσης, βεβαίως θέλει επιτευχθεί εν το μέλλοντι χρόνο δια της δημόδους. Οι λόγοι έτινε σε καλλιέργησαν την καθαρεύουσαν εν τε σπουδαίης αυτών ως άνθος Θερμοκηπίου», κτλ. Κτλ. Α, όχι. Αυτή η καθαρεύουσα του Προβελεγγύου, η γλώσσα των γερμανικών αναμνήσεων, δεν είναι ψυχρόν σάβανον του ποιητικού του λόγου, ούτε άνθος Θερμοκηπίου. Και ας προσέξουμε, γιατί τάχα να θεωρείται η καθαρεύουσα τέτοια γενικώς? Επειδή τάχα είναι αρχαιοπρεπέστερη παρά η δημοτική? Όχι βέβαια, γιατί τότε θα είχαμε αποκηρύξει χίλιες φορές περισσότερο την ίδια την αρχαία. Ο λόγος είναι άλλος. Πως στην εποχή που γράφηκαν τα καθαρεύοντα ποίηματα, όπως και πάντοτε άλλοτε, τη γλώσσα αυτή δεν την μιλούσε μήτε ο λαός, μήτε εκείνοι που την έγραψαν. Και από εδώ προέρχεται κάτι το επίπλαστο και το θνητό που έχουν μέσα τους και που δεν μπορούν οι ποιητέ να το ζωντανέψουν. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που τη ζημιώνει. Ναι, μα όταν σήμερα, σε εποχή της ποεζή πυρ, ξαναμιλούμε για όλα αυτά τα πράγματα, φαίνεται πως δεν είναι εντελώς έτσι.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Αρίων, 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου, 31 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Πρώτη ύλη, 3. Μυθολογία και ποίηση. Παραδόσεις, απλές ανθρώπινες ιστορίες και ποιητικά έργα σε 4 παραστάσεις. Αναζητήστε τες στο arionfestival.com. Καλλιτεχνική επιμέλεια Κορίνα Βουγιούκα. Διοργάνωση Φορέας Τουρισμού Μολύβου. 31 Ιούλη έως 3 Αυγούστου. Αρίων. 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας Μολύβου.
2: Χορηγός επικοινωνίας. Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο. Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο.
1: Από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα ακούσουμε απόψε το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Η έβδομη ημέρα της δημιουργίας» σε σκηνοθεσία του συγγραφέα. Η πρώτη μετάδοση πραγματοποιήθηκε από την εκπομπή «Θεατρική Βραδιά» τον Μάιο του 1987.

Ιάκωβου Καμπανέλη, 7η μέρα της δημιουργίας. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Τάσος Παπαδάκης, Ευδοκία Σουβατζή, Γιάννης Νικολόπουλος, Έρση Μαλικένζου, Τάσος Παλαντζίδης, Βασίλης Παπαβασιλείου, Δημήτρης Λιγνάδης, Άννα Κουρή, Γιάννης Δεγαΐτης, Ναταλία Αλκαίου, Γιώργος Σταμάτης, Γιάννης Σταματάκης, Γιώργος Τσιτσόπουλος. Μουσική σύνθεση Βασίλης Τενίδης. Ηχογράφηση μουσικής Νίκος Χανιώτης. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα.

Αρχές της δεκαετίας του 1950. Σε μια παλιά αθηναϊκή αυλή στο λόφο του Φιλοπάπου, εκεί που τώρα βρίσκεται το εστιατόριο Διόνυσος. Τα περισσότερα δωμάτια της αυλής είναι εγκαταλελειμμένα. Λίγοι πια κατοικούν σε αυτή. Τύχη από καιρό άβαυτη, καθόλου γλάστρες, άχρηστα κουφώματα και παλιές σιδεριές σαπίζουν και σκουριάζουν με τις βροχές. Σε ένα σπάγκο τεντωμένο κάπου στο βάθος, απλωμένες καρτ ποστάλ, φτιαγμένες με νεροπογιά. Κάποιοι από την αυλή και κάποιοι από τη γειτονιά περνούν την ώρα τους εδώ. Είναι άνοιξη, απόγευμα

0: γιος μου είναι μέσα?
1: Όχι.
0: Δεν γύρισε καθόλου από το μεσημέρι?
1: Καθόλου.
2: Τώρα που ερχόμουν, τον είδα πάνω στις καλοσκές, εκεί που χτίζουν.
0: Πάλι.
1: Τι μεγάλη που θα γίνει αυτή η πολυκατοικία.
0: Έχω όλα καλά.
1: Σωστός ουρανοξύστη.
0: Αυτοί χτίζουν έναν ουρανοξύστη, ο γιος μου τη γυρεύει εκεί πέρα.
2: Είχαν δει ψηλά. Εκεί που έχουν καρφώσει ένα σταυρό από πρασινάδες και κοίταζε.
0: Σε καλό το αυτό το παιδί, χάνει τον καιρό του στον τίποτα.
3: Έλα δε, τι βρίσκει και ευχαριστιέται σε εκείνη την αναγκατοσούρα.
1: Του αρέσει.
0: Θα φαντάζεται πως είναι ο ιδιοκτήτης ή ο επιβλέπων μηχανικός.
2: Όμως μας έφτιαξε μια μακέτα για το γήπεδό μας, πρώτης γραμμής.
1: Και αυτές τις κάρτες, είδατε τι ωραίες που είναι. Όσο πάει και καλύτερες.
0: Άμα θέλει αυτό το παιδί και να σκεφτείτε πως μόνος το έμαθαινε να ζωγραφίζει, κανείς δεν του δείξε.
1: Στο μαγαζί που τις πουλάει έχουν μείνει ανοιχτό το στόμα.
0: Ζωγράφος, μηχανικός, ραδιοτεχνίτης, ηλεκτρολόγος, λίγο απ' όλα και τίποτα. Και μια εβδομάδα τώρα χαζεύει πως ρίχνουν τον πετό.
2: Μου το είπε. Η πιο καλή δουλειά είναι να είσαι αρχιτέκτονας.
0: Εμένα πάντως με ανησυχούν όλα αυτά. Θα έπρεπε πια να έχει πάρει μια απόφαση να μπει σε μια σειρά. Τα χρόνια περνάνε, το δέντρο στραβώνει και ύστερα τρέχα γύρευε.
2: Νάτος. Αυτός δεν είναι.
1: Πού?
2: Στο βασάκι.
1: Α, ναι, ναι, αυτός είναι.
0: Δεν το βλέπω.
2: Δεν φαίνεται τώρα, είναι πίσω από τα πεύκα. Να, βγήκε.
0: Αλέξη! Φώναξε τον εσύ, βρε παιδί μου, εγώ δεν έχω πια φωνή.
2: Αλέξη!
1: Μπα, πού να σας ακούσει. Είναι αφοσιωμένο στο διάβασμα.
2: Να πάω να τον εφωνάξω.
3: Τι το λες, παλικάρι μου. Κουνήσου και καμιά στάλα να ξεσκουριάσεις.
2: Καλά. Δεν είναι ανάγκη να προσβάλλεται.
0: Μπορεί και να μας άκουσε και να μην έδωσε σημασία.
1: Ναι, όχι δε. Είναι ευγενικός.
3: Και αυτά τα βιβλία πια γέμισε ο κόσμος με τις ιστορήματα.
0: Τις νύχτες διαβάζει ως τις 2 η ώρα, ως τις 3.
3: Θα πληρώνεται δηλαδή. Ένα περίδρομο ηλεκτρικό.
1: Αν είχε λίγα λεφτά.
0: Τι να τα κάνει τα λεφτά.
1: Μια δική του δουλειά.
0: Μη λες και εσύ ότι σου κατέβει. Καλά θα ήταν βέβαια να έχει έναν πατέρα εκατομμυριούχο. Αν είχε και δισεκατομμυριούχο, ακόμα καλύτερα. Αλλά αφού δεν έχει, τι πρέπει να γίνει? Στο κάτω-κάτω ένα σωρό άνθρωποι, σπουδαίοι άνθρωποι, δημιουργηθήκαν μόνοι τους εκ του μηδενός και είναι περήφανοι γι' αυτό. Πρέπει δηλαδή όλοι να γεννιούνται πλούσιοι.
4: Αχ, επιτέλους.
0: Καλώς τον.
3: Άργησες.
4: Άργησα και ούτε για μεσημέρι δεν έχω πάει.
3: Ακόμα. Είναι 4:30.
4: Δεσποινή Ελένη, έμαθα πως η αδερφούλα σας γύρισε.
1: Βέβαια. Και τώρα θα μείνει πάλι κοντά μας.
4: Μπράβο. Η γειτονιά μας, δόξα τω Θεώ, είναι καλή γειτονιά.
3: Α, με το άλλο δεν το έμαθες. Το πιο σπουδαίο. Έπιασε και καλή δουλειά.
4: Μπράβο, μπράβο. Πού?
1: Ταμεία σε κινηματογράφο.
4: Μπράβο, μπράβο. Δεν της λέτε πως έχω ένα ρετάλι εμπριμέ πολύ φαντεζή, έτσι?
1: Κοιμάται τώρα.
4: Εκείνης θα της πηγαίνει.
3: Είπε, κοιμάται τώρα.
4: Δεν είναι βιάση, άμα ξυπνήσει. Πώς πάμε, κυρία Γιάννη?
0: Και μη χειρότερα. Εσύ?
4: Αγώνας, πολύς αγώνας. Μας κυνηγάνε οι καταστηματάρχες. Γυναίκα, τι με κοιτάς? Ετοίμασε και έρχομαι.
3: Όχι να το ζεστάνω 3 φορές.
4: Έχουν βάλει την αστυνομία να μας σταματήσει γιατί, λέει, τους γίνεται μεγάλη αδικία επειδή εμείς ούτε νίκη πληρώνουμε ούτε δημοτικό φόρο. Σύμφωνοι, δεν πληρώνουμε. Αλλά τι βγάζουμε, σε παρακαλώ, που παραπονιούνται? Ένα παλιό μεροκάματο. Και πώς? Χαμαλή και όλη μέρα. Άντε γίνω και εσύ γάιδαρος όπως εγώ, κύριε καταστηματάρχα, και τα λέμε ύστερα. Κάθε 15 θέλω ένα ζευγάρι σόλες.
0: Δίκιο έχεις και εσύ.
4: Ξέρεις τι του σκέει? Που εμείς πουλάμε πιο φτηνά. Γιατί πότε προμηθευόμαστε αφορολόγητο πράγμα, πότε αμαρτωλό.
0: Αμαρτωλό?
4: Αμαρτωλό λέγεται το λαθρέο του εξωτερικού. Όχι του εσωτερικού. Μόνο του εξωτερικού. Και το δίνουμε όσο για να βολευτεί η φτωχολογιά. Ας πούμε αυτό το τραπεζομάντιλο με τις 6 πετσέτες. Για κοιτάξτε το, Δεσποινή Ελένη, να δείτε τι έκτακτο πράγμα είναι.
1: Θαύμα είναι.
4: Ιαπωνέζικο. Μόνο 4 εκατοστάρικα. Ούτε το ξύλο που φάγα δεν πληρώνουμε.
0: Ξύλο?
4: Την ώρα που τα βγάζαμε από το τάγκερ γίνηκε ένα επεισόδιο με τους λεμονοφύλακες. Είχαν δίκιο τα παιδιά, αλλά έχω κι εγώ παιδιά που θέλουν να φάνε και έχουν και εκείνα το δίκιο τους.
5: Εμπορική κίνηση βλέπω. Συγχαρητήρια.
4: Καλώ το γιατρό.
5: Με γεια σα, Δεσποινή, στο τραπεζομάντιλο. Εύχομαι να στρωθεί σύντομα σε γαμήλιο γεύμα.
1: Άμπα, απλώ το κοίταζα.
0: Γιατρέ, το ραδιόφωνο σα είναι έτοιμο.
5: Το διόρθωσε.
0: Βέβαια, έγινε πάλι σαν καινούριο.
5: Ωραία, τότε θα ακούσω βραδινές ειδήσεις.
0: Μα θα σας το φέρω.
5: Καλά, καλά, καλά, δεν βιάζομαι.
0: Και τότε καθίστε να σα δω μια στάρα. Έτσι, μπράβο.
3: Γιατρέ, καφέ!
5: Ευχαριστώ, ήπια.
0: Την αυλή μας, δόξα τω Θεώ, τη λύζει ο ήλιος. Βλέπετε πως ο Θεός ό,τι δίνει, το δίνει για όλους. Θεία δικαιοσύνη, βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ο ήλιος φέγγει για όλους.
5: Αυτά τα ανοιξιάτικα απογέμματα είναι άλλο πράγμα. Είναι χαρά Θεού. Κοιτάξτε ένας ουρανός. Τι καθαρός, σαν μια σταγόνα νερό.
0: Γιατρέ, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου έλεγε κάτι πολύ νόστιμο. Έλεγε πως εμείς οι Έλληνες είμαστε καλόκαρδοι άνθρωποι γιατί ο ουρανός μας σπάνια συνεφιάζει και έτσι κοιταζόμαστε με το Θεό κατάματα.
5: Πολύ χαρακτηριστικό. Τι είναι?
6: Τι γροσούσια. Εμένα δεν μου τύχε να τον εδώ ποτέ.
0: Πάντως αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε καλοί άνθρωποι εμείς οι Ρωμιοί, αγαθοί άνθρωποι.
5: Είναι φυσικό. Είμαστε παλιά ράτσα. Αρχοντικοί. Ως και ο χωριάτης μας ακόμα και ο εργάτης έχουν μια έμφυτη ευγένεια, μια καλοσύνη, μια αρχοντιά. Τέτοιο φυσικό δεν το συναντάς έξω από την Ελλάδα. Εγώ δεν έτυχε να ταξιδέψω στο εξωτερικό, όμως άλλοι που πήγανε έχουνε να το λένε.
6: Ακούτε να σας πω, γιατρέ. Μια μέρα στο Αλβανικό με στείλανε περιπολία με κάτι άλλο. Είχε ένα διαολόκερο που δεν έβλεπε στη μύτη σου από το πούσι. Και χιόνι να χώνεσαι ίσα με την κοιλιά. Σε μια στιγμή στραβοπατώ στα κουφά του μονοπατιού και κατρακυλώ κάτω στη ρεματιά. Να φωνάξω, κίνδυνος. Το λοιπόν, εκεί που πάσχιζα να γυρίσω στο λόχο μου, πέφτω πάνω σε έναν Ιταλό που είχε παραπλανηθεί και εκείνος. Σηκώσαμε τα ντουφέκια και φοβεριζόμαστε σαν κοκόρια επί 10 λεφτά. Στο τέλος κοιταχτήκαμε φρόνημα στα μάτια, στραβογέλασε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά κατεβάσαμε τα όπλα. Κάτσαμε παρέτσα σε ένα πάνεμο, φάγαμε, φουμάραμε. Στην κατοχή ήρθε και με βρήκε και έχουμε ως τα τώρα αλληλογραφία. Καλύτερο άνθρωπο δεν γνώρισα. Δεν βαριέστε, ο κόσμος είναι ένα και το ίδιο χωράφι.
3: Έτοιμο!
5: Μη φεύγετε τώρα, δεν μπορείτε να αφήσετε την κουβέντα στη μέση. Μπορεί ο Ιταλός σας να ήταν χρυσός άνθρωπος, μα εμείς οι Έλληνες έχουμε κάτι το ξεχωριστό. Έχουμε έναν ανώτερο ψυχικό πολιτισμό. Μπορεί όλα τα άλλα να υστερούμε, αλλά έχουμε μια ευγενική ψυχή που μέσα της καθρεφτίζεται η μεγάλη μας ιστορία. Αυτά όμως δύσκολα τα διακρίνει κανείς, γιατί τα καταθλίβει η άχαρη ζωή που ζούμε. Είμαστε ένας βασανισμένος λαός. Ένας κακοπαθημένος λαός. Από τότε που χάσαμε την Κωνσταντινούπολη, εχάσαμε το δρόμο μας. Το γένος κόπηκε από τον κορμό του, από τις ρίζες του. Είμαστε ένα ζωντανό κλονάρι από ένα δέντρο που κάηκε.
6: Και να μην είχε καεί πάλι το ίδιο θα είμαστε. Εγώ νομίζω πως αν δεν ξυπνήσει ο λαός.
5: Εμείς οι δυο δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ.
7: Αυτό που λέτε, γιατρέ, εγώ το έχω ζήσει μια ολόκληρη ζωή. Έχετε δίκιο. Είμαστε ένα κοπάδι που πολεμά να βολευτεί και δεν βολεύεται.
5: Ψάχνει ακόμα.
7: Ναι, μπράβο, ψάχνει.
5: Υπομονή. Μια μέρα όλα θα φτιάξουνε. Ο Ρωμιός είναι σπουδαία ράτσα. Κρύβει ένα θαύμα μέσα του. Έχει το δαίμονα.
3: Άντε θα έρθει, θα κρυώσει.
6: Ας κρυώσει, άδερφε. Έτσι να αφήσω το τραπεζομάντιλο.
5: Τι άλλα νέα?
0: Έχω κάτι ευχάριστο. Πήγα και βρήκα ένα πατριώτη μου βουλευτή, πολύ καλό άνθρωπο. Του λέω: δεν σας ζήτησα ποτέ καμιά χάρη και όμως σας ψηφίζω ανέκαθεν σε όλες τις εκλογές. Ακόμα και τις δύο φορές που αλλάξατε κόμμα, εγώ πάλι σας ψήφισα. Τώρα θέλω να μου κάνετε ένα μικρό ρουσφέτη. Σηκώθηκε απάνω προθυμότατος. Ευχαρίστως, μου λέει. Θέλω να διορίσετε το γιο μου σε μια δημόσια υπηρεσία.
5: Μπράβο.
1: Και τι έγινε?
0: Μου είπε να στείλω τον Αλέξη να τον γνωρίσει.
5: Μπορεί δηλαδή να πει κανείς ότι το πράγμα τακτοποιήθηκε.
0: Πρώτα Θεός.
8: Έτοιμο, γιατρέ.
0: Επιτέλους, Αλέξη. Ο γιατρός περιμένει τώρα μια ώρα.
8: Αμέσως, γιατρέ.
5: Λες να ξαναχαλάσει.
8: Τι να σας πω, εσείς ξέρετε ποτέ αν οι άρρωστοι θα ξαναρρωστήσουν?
5: Άμα αρχίσει κανείς να πηγαίνει στο γιατρό.
8: Το ίδιο και τα ραδιόφωνα που πάνε στο μάστορι.
5: Μας χάλασε και το ηλεκτρικό μάτι που μαγειρεύουμε.
8: Δεν καίει καθόλου?
5: Καίει, αλλά όχι όπως άλλοτε.
8: Δεν είναι τίποτα, οι αντιστάσεις δεν θα κάνουν καλή επαφή. Δεν έρχεστε να τα ακούσετε λίγο?
5: Ήταν όπως είχες πει.
8: Ναι, η λιχνία.
5: Μα ο άλλος πώς δεν το είδε?
8: Ήταν μια από τις μεταλλικές, αυτές δεν φαίνονται, δεν ανάβουν. Αλλά είχε καεί και το νήμα.
5: Και είσαι και ασπούδαστο. Και αυτές οι κάρτες πάλι, τι να σου πω. Συγχαρητήρια.
8: Ψηλό πράγματα, γιατρέ. Προσωρινά. Περάστε.
0: Τον άκουσες? Πάλι προσωρινά, είπε. Όλα τα θέλει προσωρινά.
6: Μην παραπονιέστε, ο γιος σας είναι ατσίδα. Αλλά τον ευλέπετε να προκόβει σε μια δημόσια υπηρεσία.
0: Θα έχει ένα σίγουρο μισθό, βρεξιονίση.
6: 3.60 και όποτε αλλάζει η κυβέρνηση, οι λαχτάρες μην τον απολύσουν.
0: Θα έχω το νου μου, μικρός τόπος είμαστε. Λίγο πολύ, κάποιο μέσο το έχουμε με όλους.
6: Να έχει τελειώσει τουλάχιστον καμιά σχολή.
0: Τι σημασία έχει?
6: Θα μείνει γραφιά σε όλη του τη ζωή.
0: Ξέρω ένα σωρό ανθρώπους ασπούδαστους που φτάσανε πολύ ψηλά, άμα θέλει κανείς.
9: Πάνε εκείνα τα χρόνια. Τώρα χρειάζεται μόρφωση, διπλώματα.
0: Μα πρέπει να μπει σε μια σειρά.
9: Δεν βαριέσαι. Εγώ τα παιδιά μου θα τα αφήσω ελεύθερα. Το μόνο που θα τους πω είναι να μην περιμένουν βοήθεια από κανένα. Τη βλέπετε την κοινωνία. Αν δεν τη φτιάξετε εσείς, μην περιμένετε να τη φτιάξει άλλος. Και αν δεν φτιάχνει με το καλό, βάλτε μπροστά το άγριο. Αλλιώς θα σας δέσει και εσάς το μαγκανοπήγα.
0: Μα για όνομα του Θεού.
9: Ας το Θεό στην πάντα. Ξέρεις γιατί ακόμα έχω όλη μέρα σαν καζοζέν με αυτό τον πόγο στη ράχη. Επειδή η μάνα μου μετάντεψε με το Ευαγγέλιο. Θα μου πείτε γιατί δεν κάνω πρώτο σε αυτά που λέω. Είναι αργά πια. Εγώ χύθηκα σε ζαβόκαλουπι.
10: Θα έρθει καμιά φορά!
9: Έρχομαι! Αυτά δεν τελειώνουν.
0: Αδύνατο πια να συνεννοηθώ με τον κόσμο, λες και μιλάω κινέζικα.
11: Μα τι έκανε, λέει. Πήγες και παρακάλεσες να διοριστώ.
0: Βέβαια και παρακάλεσα. Δεν είναι έτσι εύκολο.
11: Πήγε και παρακάλεσε, γιατρέ, λες και είμαι κανένας ηλίθιος.
0: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Εξήγησε το, γιατρέ, σε παρακαλώ.
11: Τι να μου εξηγήσει. Δεν το καταλαβαίνεις πως είναι ντροπή, εξευτελισμός να παρακαλάς για να μου δώσουν δουλειά. Και μάλιστα τέτοια δουλειά.
0: Δεν θα πας δηλαδή.
11: Τι να πάω να κάνω.
0: Τότε τι θα κάνεις.
11: Μα έχω το σκοπό μου και εγώ, τα όνειρά μου, τις σκέψεις μου. Έτσι θα ρίσω ότι χάβω μύγες, ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται.
0: Τι σκοπό, τι σχέδια, εγώ ιδέα δεν έχω. Σε μένα που είμαι πατέρα σου δεν λες ποτέ τίποτα.
11: Θα σου πω. Σαν έρθει η ώρα. Ή μάλλον δεν θα σου πω τίποτα. Θα τα δεις.
0: Αυτά τα ακούω χρόνια τώρα ακριβώς τα ίδια και δεν βλέπω τίποτα. Σε βλέπω μονάχα να διαβάζεις, να ψευτοκάνεις, να ψουλατσάρεις, να λες εξυπνάδες και διαρκώς να κοπανάς για όλα ότι είναι προσωρινά. Προσωρινά! Τι θα πει αυτό, εξήγησε μου τουλάχιστον για να μην σε παρεξηγώ. Περιμένεις τίποτα καλό από πουθενά.
11: Φως φανερό. Φιλοσοφία χρειάζεται.
5: Με συγχωρείς που αναμειγνύομαι, αλλά δεν έχεις δίκιο να θυμώνεις με τον πατέρα σου. Μήπως όλα αυτά δεν τα λέει για το καλό σου.
11: Ναι, μα.
5: Για έλα στη θέση του.
11: Ναι, γιατρέ. Αλλά αυτή η έννοια τώρα τελευταία του έχει γίνει μανία.
0: Μόνο άμα κάνεις παιδιά θα με καταλάβεις.
11: Όλα τα καταλαβαίνω. Ως ένα σημείο όμως. Γιατί βασανίζεσαι. Δεν με ξέρεις. Εσύ δεν με μεγάλωσες, παιδί σου δεν είμαι. Λίγο πολύ κάτι καταφέρνω. Δεν θα πεθάνω της πείνας. Και ούτε διαρρήκτης πρόκειται να γίνω, μη φοβάσαι. Σ' έκανα ποτέ να ντραπείς για μένα, ε?
0: Ποτέ.
11: Ούτε και στο μέλλον θα ντραπείς ποτέ. Ησύχασε.
0: Ώστε δεν θες να διοριστείς.
11: Μα ενοχλώ κανέναν που θέλω κάτι καλύτερο. Ακούω, Χριστιανέ μου. Εγώ δεν είμαι ανέργος. Εγώ θέλω να δημιουργήσω κάτι.
5: Θα μπορούσες να πας προσωρινά.
11: Αυτό το προσωρινά, γιατρέ, είναι βάλτος. Άμα μπεις μέσα, σε ρουφάει. Γιατί μου φέρεστε σαν άμεσα κάτι. Άσχημα κάνω που κουβεντιάζω τόση ώρα. Αυτό το θέμα με αηδιάζει.
0: Μην είσαι αγενής.
11: Είναι σαχλό αυτό που γίνεται. Κάθομαι και λέω τι σκέφτομαι και απολογούμε και όλα σαν να είμαι κατηγορούμενος. Και εσείς κάθεστε και ανταλλάσσετε γνώμες και συζητάτε και ανησυχείτε για το τι θα γίνω. Λες και με πειραματώζω ή βγήκα από αναμορφωτήριο. Για το Θεό πια. Μη στεναχωριέστε. Εγώ αισθάνομαι εντάξει, είμαι αισιόδοξος όσο παίρνει. Και βρίσκω τη ζωή πάρα πολύ ωραία. Άλλωστε, γελάω διαρκώς, το βλέπετε. Γιατί στεναχωριέστε για έναν άνθρωπο που γελά 18 ώρες το 24ωρο. Υπάρχουν άνθρωποι που γεννηθήκανε για να ευτυχήσουν. Είμαι από αυτούς. Κυρίες και κύριοι, ησυχάστε τις ανήσυχες ψυχές σας. Αντίο σας.
0: Τότε να πάω απλώς να τον ευχαριστήσω.
11: Ναι, με ένα μπουκέτο βιολέτε.
0: Θεέ μου. Γιατρέ, τι θα κάνεις εσύ στη θέση μου.
5: Είναι πολύ έξυπνος.
0: Γιατρέ, στην πατρίδα μου τα καλύτερα σίκατα φτιάχνουν οι σικές που φυτρώνουν στον κρεμό. Κανείς δεν κινδυνεύει να τα πάρει και τα σίκα πέφτουν στον κρεμό ή τα τρώνε τα όρια.
5: Νέος είναι ακόμα. Πρέπει να κάνεις υπομονή.
12: Μας έφτιασε μια μακέτα για το γήπεδό μας πρώτης γραμμής. Γιατρέ, δώστε μου το ραδιόφωνο να σας το πάω σπίτι.
5: Άντε, μπράβο. Πάμε. Λοιπόν, γεια σας.
0: Ευχαριστώ, γιατρέ, ευχαριστώ.
13: Γεια σας, γιατρέ. Γεια σας.
0: Λέω κι εγώ να πάω στο καφενείο.
13: Θα πάω στην αγορά. Θέλετε τίποτε?
0: Όχι, όχι. Τι καλή κοπέλα που είσαι. Δουλεύεις πολύ, βρε παιδί μου. Θα χαλάσεις τελείως τα μάτια σου.
13: Κοντεύει καλοκαίρι. Αυτά τα μπλουζάκια γίνονται ανάρπαστα από τις ξένες που έρχονται.
0: Αν με ζητήσει ο Αλέξης, πες του. Τι να κάνω, πάω στο καφενείο.
13: Ναι. Έννοια σας.

0: Αλέξη.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις?
1: Τίποτα. Σκέφτομαι.
0: Θέλεις καφέ?
1: Όχι.
0: Μήπως πεινάς, θέλεις ψωμί και τυρί?
1: Τόσο νωρίς δεν πεινάω ποτέ.
0: Αλέξη, θα πάω να δώσω τις μπλούζες, να δώσω και τις κάρτες.
1: Άσε ακόμα. Είναι τόσο λίγες.
0: Μήπως θέλεις τίποτα άλλο από την αγορά?
1: Όχι. Τι να θέλω?
0: Είπα, μήπως θέλεις.
1: Όχι.
0: Καλά. Αφού δεν θέλεις. Κάτι ξέχασα. Δεν μπορώ να θυμηθώ τι. Πριν από 5 λεπτά το θυμόμουν και έλεγα να μην ξεχάσω να το πάρω μαζί μου.
1: Είσαι αφηρημένη, ε.
0: Δεν ξέρω τι έχω πάθει τώρα τελευταία.
1: Φταίνε αυτά τα διαβολεμένα ζευγαράκια που περνοδιαβαίνουν όλη μέρα πάνω στο άλσος. Πειρασμός. Μπορεί εδώ που τα λέμε να πρόκειται για τα πιο ατέλειαστα και συχαμερά ζευγάρια. Αλλά από μακριά, ε. Για πρόσεξε. Δύο σιλουέτες που περνάνε ηδηλιακά ανάμεσα από τα δέντρα. Έτσι που έχουν και τον ήλιο κόντρα, μοιάζει σαν να σεριανούν στο λόφο των νυμφών ερωτόκριτος και αρετούσα. Στην πραγματικότητα είναι κάποιος Μίτσος και κάποια Παναγιώτα. Δεν βαριέσαι. Η ευτυχία είναι κομμένη στα μέτρα του καθενός. Όπως ο ράφτης σου μετρά το καβάλο και σου κόβει ένα παντελόνι. Έτσι και η τύχη σου μετρά το μυαλό και σου ορίζει πόση ευτυχία σου αναλογεί. Καβάλο 74, ευτυχία 95. Να μην σε καθυστερώ. Γεια σου.
0: Γεια σου.

0: Μεγάλε Αλέξανδρε.
1: Επιτέλους. Είσαι δύο μέρες εδώ και νόμιζα
0: πως... Εγώ ρώτησα τρεις φορές για σένα, παλιό Μεγαλέξανδρε.
1: Και τώρα θα μείνεις εδώ?
0: Αμέ, για πείσμα σας.
1: Εμείς, άλλο που δεν θέλαμε.
0: Σου έλειψε δηλαδή?
1: Από την αυλή μας λείπεις, ενώ γενικά. Ο πατέρας μου και η αδερφή σου είναι άγιοι άνθρωποι. Πλήττω λες και βρίσκομαι σε εκκλησία.
0: Μεγάλωσες, το ξέρεις. Τώρα το προσέχω. Αν αφήσεις μουστάκια θα σου πάνε μέχρι τα αυτιά.
1: Και εσύ όσο πας ομορφαίνεις. Μην το παρακάνεις όμως, αρκετά βάσανα έχουμε.
0: Μιλάμε σαν να μην ειδωθήκαμε καθόλου όλο αυτό τον καιρό.
1: Αυτό θα πει πως έκανες καλά και γύρισες. Ότι άμα λείπεις ο καιρός δουλεύει στα κρυφά.
0: Βλεπόμασταν όμως κάπου, ε. Τουλάχιστον κάθε μήνα.
1: Πώς, πάρα πολύ. 12 φορές το χρόνο. Όσο βλεπόμαστε και με τον εισπράκτορα του ηλεκτρικού.
0: Αχ, πόσο χαίρομαι που γύρισα. Αν ήξερες πόσο τα είχα επιθυμήσει.
1: Ποια? Τις πόρτες, τα παράθυρα, τις τσουκνίδες.
0: Όλα εδώ πέρα. Πώς πάνε οι κοπέλες σου?
1: Παιδιαρίσματα. Έχω τόσες δουλειές που δεν ευκαιρώ τώρα για...
0: Και η Στέλλα?
1: Δεν μπορώ να πάρω καμιά στα σοβαρά. Είμαι σε αυτοσυγκέντρωση αυτόν τον καιρό.
0: Κι όμως φαίνεσαι σαν ερωτευμένος. Έχεις ατμόσφαιρα ερωτευμένου.
1: Ίσως είναι κάτι πολύ πιο βαθύ αυτή τη φορά. Πώς το κατάλαβες?
0: Πάντα δεν σε καταλάβαινα.
1: Μα τι ακριβώς έλεγες στον πατέρα μου πως θα ανοίξεις, λέει, ένα μεγάλο δικαστικό αγώνα?
0: Τι ακριβώς σας είπε?
1: Ότι θα πάρετε πίσω το σπίτι που πουλήθηκε επί κατοχής.
0: Πως θα σου αρέσει αυτό το σπίτι.
1: Και πως το θυμηθήκατε ξαφνικά? Ως τώρα δεν είχατε αναφέρει τίποτα.
0: Δεν ξέραμε πως μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Το είχαμε για τέλεια χαμένο.
1: Και ποιος τα ξεσκάλισε?
0: Ένας γνωστός μας.
1: Μα πως το αμελήσατε έτσι? Άλλοι τα πήρανε πίσω εδώ και χρόνια.
0: Δεν το αμελήσαμε, αλλά ήταν δύσκολο. Το εξήγησα στον πατέρα σου.
1: Δεν είπαμε και πολλά.
0: Πουλήθηκε δύο μέρες μετά τη γερμανική κατάληψη. Καλά-καλά δηλαδή, δεν ήταν ακόμη κατοχή. Είναι ειδική περίπτωση.
1: Ναι, βέβαια. Είναι ειδική περίπτωση.
0: Μα δεν φαντάζεσαι τι σπίτι είναι. Πίσω έχει έναν κήπο και μια βουκεμβίλια ανεβαίνει, σκεπάζει τα κεραμίδια και κρέμεται στην πρόσωψη. Εκεί έχει δύο μπαλκόνια με σιδερένια, πάρα πολύ όμορφη κρεβαταριά. Τέτοια εποχή είναι γεμάτη λουλούδια. Μοβ, θαύμα λουλούδια. Ο κόσμος περνά και στέκει να δει. Σαν να βλέπω τον μπαμπά να κάθεται εκεί και να καπνίζει. Πόσο λυπήθηκε που το πούλησε. Μπορεί από αυτό να πέθανε. Θέλω το σπίτι μας, Μεγαλέξανδρε.
1: Πήγαινε με μια μέρα να το δω.
0: Όχι. Δεν σε πάω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορώ να βλέπω ξένους μέσα. Τι ωραίος που είναι ο λόφος μας. Το βουνό μας. Είναι πάλι γεμάτο παπαρούνες και μαργαρίτες. Θυμάσαι πόσα χαμομήλια μαζεύαμε?
1: Εκ των υστέρων έμαθα ότι ο γέρος μου τα πούλαγε 20 δραχμές το κιλό.
0: Και που ήθελες να σκοτώσεις τον κουρέα το Μίτσο με ένα βέλο στην καρδιά επειδή σε σκαμπύλησε. Το θυμάσαι?
1: Τώρα θα σου δείξω εγώ, καταραμένε κουρέα.
0: Μη, χάρισέ του τη ζωή, για χάρη μου.
1: Αν είναι για χάρη σου, ετοιμάσου τώρα να φύγουμε. Πάω να φέρω το βουκεφάλα.
0: Πού θα πάμε? Είναι βράδυ, φοβάμαι.
1: Στην Ιερουσαλήμ και στη Βαβυλώνα.
0: Θα με γυρεύει η αδερφή μου, η θεία μου. Δεν θα ξέρουν που είμαι, θα κλαίνε.
1: Τότε πάω μόνος μου. Περίμενέ με. Φίλησε το σταυρό του σπαθιού μου.
0: Μην αρχίσεις, Μεγαλέξανδρε. Νύχτωσε. Πρέπει να γυρίσουμε σπίτι, θα μας δείρουνε.
1: Άγιε Δημήτρη Λουμπαρδιάρη, ευλόγησε το σπαθί μου. Πάω να ελευθερώσω την Αγία Σμύρνη. Χριστίνα. Χριστίνα. Θυμάμαι, εσύ πάντα ήσουν διάγκυχτη, ευαίσθητη. Άκου να σου πω κάτι να γελάσεις. Χθες το απόγευμα είχα πάει για μια δουλειά στο πέραμα. Μ' ακούς? Περπάταγα άκρη-άκρη στη θάλασσα, λοιπόν, που ήταν λάδι. Δεν φαντάζεσαι. Λάδι, ασάλευτη. Και σκεφτόμουν. Ξαφνικά, ακούω φωτιά! Βοήθεια, φωτιά! Γυρίζω και βλέπω έξω από μια παραγκίτσα μια γυναίκα να φωνάζει, να κουνάει τα χέρια της και να φεύγει. Τρέχω, μπαίνω στην παράγκα, αρπάζω από ένα κρεβάτι τα στροσίδια και τα βγάζω έξω. Ξαναμπαίνω και σέρνω έξω μια βαριά κασέλα. Όπως κάνω να ξαναμπω. Να σου ένα άντρα κλασίσαμε εκεί πάνω, με αρπά από το χέρι. Τι κάνεις εσύ εδώ πέρα? Δίπλα του ήταν και η γυναίκα που φώναζε. Η κυρία από εδώ, λέω, φώναξε βοήθεια, φωτιά. Νίσθητη μου, κύριε, κάνει η γυναίκα. Εγώ ρώταγα τη Φλόρα αν έχει αναμένει φωτιά. Ξανακουβάλα τα μέσα, μου κάνει ο Άντρακλας. Τα ξανακουβάλισα μέσα. Ζήτησα συγγνώμη. Μόλις πάω λίγο παραπέρα, ακούω τη γυναίκα να λέει: Δεν τον ψάξαμε, μην τσέπωσε και τίποτε.
0: Και σε ψάξανε?
1: Όχι. Το περίεργο όμως είναι πως εγώ άκουσα ολοκάθαρα φωτιά. Βοήθεια, φωτιά.
0: Και ποιος είχε δίκιο?
1: Όλοι. Δεν ήταν βέβαια τρελή η γυναίκα να φωνάζει φωτιά στα καλά καθούμενα, αλλά ούτε κι εγώ. Επειδή ήθελα οπωσδήποτε να σβήσω μια φωτιά. Καλό ήθελα να κάνω και μάλιστα με κίνδυνο τη ζωή μου. Εσύ δεν γελάς?
0: Τι κάνεις τώρα?
1: Χριστίνα, πρόκειται να βγάλω πάρα πολλά λεφτά. Έχω ένα φίλο από το στρατό που διαθέτει γερά πολιτικά μέσα. Προσπαθεί λοιπόν να φάει μια περιοχή του δημοσίου που βρίσκεται κοντά στην Εκάλη. Θα τη ρημοτομήσει, θα κάνει οικόπεδα, θα κάνει και έναν οικοδομικό οργανισμό και θα βγάλει μια περιουσία. Είναι 40 στρέμματα. Καταλαβαίνεις τι τεράστια δουλειά που είναι? 40 στρέμματα.
0: Εσύ πώς θα βγάλεις λεφτά?
1: Μα θα αναλάβω ένα τομέα της δουλειάς. Δεν το καθορίσαμε ακόμη. Θα γίνω οικοπεδοφάγος. Τι επαγγέλλεστε οικοπεδοφάγος. Δεν βαριέσαι. Θα κάνω ό,τι κάνουν όλοι.
0: Και η ζωγραφική?
1: Σαν χλαμάρες. Μου φτάνει να μουτζουρώνω αυτές τις καρποστάλ για να βγάζω καμιά δεκάρα και να περνούν οι ώρες. Που κολλάνε στο ρολόι και δεν λένε να ξεκολλήσουν. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Είναι ντροπή να παρακαλάς να περνά ο καιρός. Στην ηλικία που κανονικά πρέπει να μη σου φτάνει. Αλλά δεν ξέρω γιατί διάολο εμένα μου περισσεύει.
0: Κι όμως ήθελες να γίνεις ζωγράφος. Το έλεγες με τέτοιο πάθος που όλοι σταματούσαμε και σ' ακούγαμε.
1: Ήμουνα λίγο αφελής τότε. Άλλωστε και ποιητής ήθελα να γίνω. Και αρχηγός επαναστάσεως ήθελα να γίνω.
0: Έκανα
1: κι
0: εγώ όνειρα πως θα γίνεις διάσημος.
1: Ζωγράφος. Μα αφού δεν ξέρω να ζωγραφίσω.
0: Ξέρεις. Αν καταπιανώσουν στα σοβαρά θα κάνεις θαύματα.
1: Το πιστεύεις?
0: Πέφτω στη φωτιά. Όμως πρέπει να το πιστέψεις κι εσύ. Αν το πιστέψεις θα γίνει.
1: Μακάρι. Βασανίζομαι, το ξέρεις. Βάνω κάτω το κεφάλι, το σφίγγω, βουλώνω τα αυτιά μου, κλείνω τα μάτια μου και λέω: Πρέπει να μείνεις αυτό. Να μείνεις αυτό, να μείνεις αυτό.
0: Κάντο άλλη μια φορά. Τώρα που είμαι κι εγώ εδώ. Έλα να το βάλουμε πείσμα μαζί.
1: Συχνά αναγκάζομαι να λέω και ψέματα, γιατί πρέπει πια να πω ότι κάπου έχω καταλήξει.
0: Καλά κάνεις, κι εγώ λέω ψέματα. Είναι τόσο πεζοί και στενοκέφαλοι όλοι τους.
1: Να ορίστε τώρα. Λέω πως θα δουλέψω με αυτούς τους οικοπεδοφάγους. Τους προτείνω να αναλάβω τις πιο δύσκολες δουλειές. Έχω κιόλας ετοιμάσει ένα σωρό δουλειά, οργανωτική, διαφημιστική. Τους το λέω και δεν μου δίνουν καμιά σημασία. Στο τέλος θα με στέλνουν να παραγγέλνω καφέδες.
0: Ας τους! Τι ανάγκη τους έχεις! Κάνε κάτι δικό σου.
1: Το πιο δικό μου εδώ που τα λέμε είναι να γίνω ζωγράφος.
0: Θα γίνεις. Και πολύ μεγάλος μάλιστα. Του χρόνου τέτοιο καιρό θα κάνεις έκθεση. Όλες οι εφημερίδες θα γράψουν για σένα. Θα σε πούν αποκάλυψη. Στορκίζομαι.
1: Δεν έπρεπε να λείψεις τόσο καιρό.
0: Τώρα γύρισα. Έτσι δεν είπες?
1: Εμείς οι δυο πάντα καταλαβαινόμαστε. Από παιδιά. Οι άλλοι με κοροϊδεύουν. Τους ακούω πίσω από την πλάτη μου να με λένε αριτζή, άνεργο. Φαφλατά.
0: Δεν ξέρουν τι τους γίνεται.
1: Δεν μπορούν να καταλάβουν πως αυτό που θα γίνεις πρέπει να το πιστέψεις, να το θέλεις. Σου λένε μπορεί να θες να γίνεις ζωγράφος, αλλά για την ώρα γίνε δημόσιος υπάλληλος. Δεν καταλαβαίνουν πως αυτό είναι ανισόρροπο. Είναι σαν να λένε στα σύννεφα: Σας παρακαλώ, μην βρέξετε ακόμη. Κάντε μας τη χάρη να κοπανίσετε πρώτα λίγο πιπέρι. Άμα τους ακούς, μπορεί να σου στρίψει.
0: Βέβαια, Αλέξανδρε, πάμε στο λόφο.
1: Μην ξαναφύγεις.

0: ήταν τετελεσμένο. Γι' αυτό
1: έλα, εγώ... μωρό μου, και πες καλησπέρα στον γιατρό.
0: Καλησπέρα, χρυσό μου.
1: Άνοιξε τώρα το στοματάκι σου.
0: Κάνε έχει λίγο πίον στις αμυγδαλές. Θα του κάνουμε μια σειρά προκαίνες.
1: Να το κάνουμε, ναι. Γρήγορα όμως,
0: ναι,
1: γιατρέ.
0: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, ναι. Είμαι 60 χρονών. Δεν θυμάμαι να έχουμε υποστεί άλλη φορά τέτοιον εξευτελισμό. Τέτοια προσβολή. Συμφωνείτε, κύριε Γιάννη?
2: Ναι, βέβαια. Με συγχωρείτε. Πόσο έχει ο μήνας σήμερα?
3: Παρασκευή είναι σήμερα, 18.
1: Γιατρέ, τότε αύριο κιόλας να πάρουμε τις ενέσεις και να τις αρχίσουμε. Έχει κλείσει το λαιμουδάκι του, δεν μπορεί να φάει.
0: Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα. Σας βεβαιώ, είδα ανθρώπους να κλαίνε. Μας πληγώσανε στο γόητρό μας και από καμιά φίλη χώρα δεν ακούστηκε μια φωνή συμπαθίας. Είμαστε πάλι ολομόναχοι, εμείς και το πληγωμένο μας γόητρο. Και όλα αυτά επειδή πιστεύουμε στους φίλους μας.
4: Ας μην πιστεύουμε, βρε αδερφέ. Βρήκαμε τώρα να πιστεύουμε στο ΝΑΤΟ και στους Αμερικάνους.
0: Δεν μπορούμε να μην πιστεύουμε. Είναι τέτοια η φύση μας εμάς των Ελλήνων. Πιστεύουμε πολύ. Η ιστορία μας είναι ιστορία πίστεως.
4: Γι' αυτό μας πιάνουνε κορόιδα.
0: Κάτι έχετε σήμερα, κύριε Γιάννη? Είστε αδιάθετος?
2: Άκουσα ότι του ζωγράφου που έκανε τις αγιογραφίες στον Άγιο Ανδρέα του πληρώσανε 350 λίρες χρυσές. Είναι δυνατόν?
4: Γιατί όχι. Οι εκκλησίες μαζεύουν ένα σωρό λεφτά. Εγώ αν μπορούσα θα άνοιγα μια εκκλησία.
1: Άψε πια, κρύε. Σου έχω πει χίλιες φορές ότι ο κόσμος δεν έχει όρεξη να σ' ακούει.
0: Εγώ διαβάζω πολλή ιστορία. Είμαι ποτισμένος, ήσαμε εδώ. Ξέρω καλά τι λέω. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι μια μπαρουταποθήκη. Μια σπίθα και ο κόσμος όλος θα ξαναδεί σαλαμίνες και μαραθώνες. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν πια περήφανοι πολιτικοί άνδρες. Όχι, δεν υπάρχουν.
4: Σκασίλα μου.
0: Τι πράγμα?
4: Με το συμπάθειο, γιατρέ, δεν θέλω να σας προσβάλλω, αλλά είπα σκασίλα μου.
0: Αφού δεν ήθελες να με προσβάλλεις, γιατί να το πεις?
4: Μου ξέφυγε.
0: Δηλαδή αυτό το σκασίλα μου τι αφορούσε από όσα είπα?
4: Όλα.
0: Δεν καταλαβαίνω. Ο πατριωτισμός σου δεν εφήγει εσένα.
4: Τι να σας πω, γιατρέ. Μπορεί και να κατάντησα ένα γουρούνι χοντρόπετσο, αλλά θέτε να σας μιλήσω νέτα σκέτα.
0: Φυσικά.
4: Ούτε τόσο δά δεν με ένιαξε.
0: Λυπάμαι πολύ, αλλά αν ήταν σπίτι μου εδώ, θα σε έβγαζα έξω.
4: Το καταλαβαίνω και σας δικαιολογώ. Αλλά τι να κάνω. Μα και εσείς το Θεό σας, γιατρέ, γιατί πάτε τόσο μακριά?
0: Τι μακριά?
4: Δεν κοπανάτε διαρκώς πως ο ελληνικός λαός είναι έρημος, αλλά και χώρια ο καθένας. Εγώ, αυτός, εσείς δεν είμαστε έρημοι. Είμαστε καλύτεροι συνά μεταξύ μας.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
4: Είναι όμως ΣΥΡΙΖΑ. Ζω σε έναν τόπο, πολέμησα γι' αυτόν, πληρώνω ό,τι μου πούνε, τα παιδιά μου θα ξαναπολεμήσουνε και δεν μπόρεσα ποτέ να πω η κυβέρνησή μου, η αστυνομία μου, το κράτος μου. Λέω το κράτος, το δημόσιο, σαν να λέω το θηρίο. Βλέπω αστυνομία και χωρίς να έχω κάνει τίποτα τρέμω. Γιατί?
1: Με ποιο σιγά δεν σε πνίγουνε? Σώπα, μωρό μου, σώπα.
4: Τι σώπα και σώπα, πάρ' το και φύγε. Αυτά εγώ τα λέω φαρμακομένος. Θα ήθελα να πιστεύω σε κυβέρνηση και κράτος και μου κάθονται εδώ. Δεν είπες ότι ο Ρωμιός διψάει για απίστη? Εγώ έχω λυσάξει από τη δίψα.
5: Τι ανήφορος. Πιάνε την καρδιά σου, πώς τον ανεβαίνει.
2: Καλώς τον είναι.
5: Κομπή καρέτα, γονατά μου. Άλλιος είναι καλά εδώ πάνω, μυρίζει πεύκο.
4: Θα μας χαλάσει την κουβέντα αυτός.
2: Έλα, κάθεσε. Θέλεις ένα ποτηράκι νερό?
5: Όχι, είμαι υδρωμένος. Πού μπορούμε να κουβεντιάσουμε μια στάλα οι δυο μας?
4: Πηγαίνετε μέσα.
0: Εγώ φεύγω. Έχω ένα εδώ έναν άρρωστο και άργησα μάλιστα. Ξεχάστηκα πάλι.
4: Γιατρέ, δυο λεφτά. Γιατί εσείς θα νομίζετε ότι θα καταλάβουμε.
0: Ελληνίκτα.
5: Άκου να σου πω. Ο Θεός αγαπά τον κλέφτη, αλλά αγαπά και τον οικοκύριο. Δεν λέω, έχετε φτώχειες, να σας κάνω μια καλοσύνη, αλλά κι εσείς πρέπει να σκέφτεστε τον άλλον. Εφόσον μένετε στην περιουσία του άλλου, πρέπει να πληρώνετε τον νίκη σας.
2: Αυτές τις μέρες θα σας φέρω οπωσδήποτε το ένα.
5: Χριστιανέ μου, χρωστάτε τρία και μπαίνουμε στο τέταρτο.
2: Με το γάμο του γιού μου είχαμε λίγα έξοδα παραπάνω.
5: Όποιος δεν έχει να πληρώσει νίκη, δεν παντρεύεται.
2: Είπα, θα σου δώσω παραπέρα το τι κάνουμε εμείς. Είναι δικός μας λογαριασμός.
5: Με συγχωρεί, χάρη. Πώς θα πληρώνετε νίκη τριών δωματίων? Εσείς μέχρι τώρα ούτε του ενού δεν πληρώνετε τακτικά.
2: Ο γιος μου θα βρει μια καλή δουλειά. Θα παίρνει τα νίκια σου κανονικά ένα σου.
5: Εκείνη η αδελφή της ήταν πολύ τυπική. Κάθε 29 του μηνός έφερνε το νίκη στο σπίτι. Πού πήγε και έμεινε?
2: Νίκη σε ένα δωματιάκι εδώ παρακάτω.
5: Θα μπορούσε να μείνει στην ίδια κάμαρα με σένα. Θα βάζατε στη μέση ένα μπερτέ και θα βολευόσαστε.
2: Δεν ήθελε πια να μείνει εδώ.
5: Αν ήταν και εκείνη η χάρισα μου, δεν θα τρεχά ξανά μανά για τον Νίκη.
2: Ο γιος μου τώρα ζωγραφίζει. Θα κερδίσει πολλά λεφτά, θα τα πάρεις όλα μαζωμένα.
5: Εσείς θα λέτε, τι ανάγκη έχει αυτός, άστονε να περιμένει.
2: Όχι, εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού, αυτό ποτέ δεν το σκεφτόμουν.
5: Έχω τα βάσανά μου κι εγώ. Τι έχω κάνει και με τιμωρεί ο Θεός τώρα στα γεράματα, μπορείς να μου πεις.
2: Έχεις τίποτα αρρώστια?
5: Εκείνος ο γαμπρός μου με έχει γδύσει. Τέτοιο αχόρταγο τέρας.
2: Καλά, και η κόρη σου?
5: Είναι να ζω και μισό η κόρη μου. Τον αγαπά. Και επειδή είναι κακοφτιαγμένη και εκείνος καλούτσικος, πάει διαρκώς με τα νερά του. Με έχουν βάλει κάτω και με γδύνουνε. Με γδύνουνε. Τους λέω, βρε καλή μου, βρε χρυσή μου, αφήστε να πεθάνω πρώτα και ύστερα δικά σας είναι όλα. Σάμπος θα τα πάρω μαζί μου. Εκείνη τίποτα. Με γδύνουνε, με εκβιάζουνε.
2: Μα για όνομα του Θεού, πώς εκβιάζουνε?
5: Έρχεται η κόρη μου και μου λέει πως θα την παρατήσει ο προκομμένος της αν δεν του δώσουμε κάτι της ακόμα. Πως τσακωνότανε όλη νύχτα γι' αυτό. Μα εγώ που είμαι γέρος και έχω αγρύπνιες, άλλα πράγματα ακούω να γίνονται στην κάμαρά τους. Και με κουβαλάνε που λες με 38 πυρετό στο συμβολιογραφείο αυθημερών να τους γράψω το σπιτάκι της Καλλιθέας.
2: Αμαρτία από το Θεό.
5: Γι' αυτό σου λέω, να σκέφτεστε και εμένα λιγάκι. Έχω βάσανα, δεν είμαι κανένα αγά.
2: Το βλέπω, αλλά λες να μην θέλω κι εγώ να με εντάξει.
1: Καλησπέρα σας.
5: Ποιος είναι? Το καλό κορίτσι. Τώρα πια δεν θα μου φέρνεις τον Νίκη.
1: Σας το φέρνουν άλλοι.
5: Για να δούμε. Θα το φέρνουν. Να φύγω πριν ανάψουμε τα φώτα. Σε ζαλίζουν εσένα τα ηλεκτρικά?
2: Ναι, λιγάκι.
5: Εγώ ζαλίζομαι πολύ με τα ηλεκτρικά, σαν άμεσα βαπόρι. Καληνύχτα. Και να μην νομίζετε ότι είμαι κανένα αγάπη.
2: Καληνύχτα.
5: Τώρα το κατήφορο θα τον πάρω εύκολα.
6: Στο καλό.
5: Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα.
6: Άντε στο καλό.
1: Είχα ξεχάσει κάτι πραγματάκι στο δωμάτιό σας και ήρθα να τα πάρω.
2: Καλά έκανες, κόρη μου. Θα μπορούσες να μην έφευγες από εδώ. Θα βάζα ένα μπερδέ στην κάμαρη και θα κοιμόμουν από πίσω και εσύ από την έξω μεριά.
1: Πιο καλά εκεί που πήγα. Μπορώ και δουλεύω.
2: Εσύ που είσαι πρακτικιά πρέπει να κοιτάξεις να πάρετε πίσω το σπίτι σας.
1: Τι ήθελε σπίτι ο νοικοκύρης?
2: Του χρωστάμε 3 νύχια και πάμε στο 4ο.
1: Τι θα γίνει?
2: Δεν ξέρω.
1: Τα παιδιά τι λένε?
2: Λένε εντάξει.
1: Για να το λένε.
2: Εγώ πια δεν καταλαβαίνω τίποτα. Η αδερφή σου παίρνει 30 δραχμές τη μέρα από το κινηματογράφο και 600 κάθε μήνα σύνταξη. Κάνει 1500 δραχμές όλα μαζί. Ο Αλέξης με τη ζωγραφική δεν βγάζει 5. Και είμαστε 3 άνθρωποι να φάμε, να ντυθούμε. Χρωστώ 3 νίκια, χρωστώ στον μπακάλι, χρωστώ, χρωστώ. Θα μου πεις γιατί βασανίζεσαι, μήπως είναι κανένα μωρό ο γιος σου? Όχι, μα του τα έχω πει 1000 φορές. Έπειτα είναι παιδί μου, αίμα μου. Και τρίτο όλο και κάτι κάνει, κάτι δοκιμάζει, με παρασέρνει και εμένα. Ελπίζω κι εγώ.
1: Είναι τουλάχιστον ευτυχισμένοι οι δυο τους?
2: Αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Εκεί μέσα βασιλεύει η ευτυχία αυτοπροσώπως, όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Παρόλο λοιπόν που τους γκρινιάζω σαν γερογρουσούζης, κοντεύω 70 χρονών. Λοιπόν την ευτυχία δεν την αντάμωσα ποτέ και την είδα εκεί μέσα. Μαζί με αυτά τα παράλογα και επιπόλαια παιδιά. Ο Θεός να βάλει το χέρι του

0: Τα κοίταξε με προσοχή.
1: Αφού είναι καθηγητής πολυτεχνείου και πήγα και συστημένος, δεν μπορούσε να πει ψέματα. Άλλωστε τον στρίμωξα να μου πει την αλήθεια. Του είπα πως δεν πρόκειται να αυτοκτονήσω αν μου πει πως δεν κάνω για ζωγράφος, αλλά για μπογιατζής. Στο κάτω-κάτω, ούτε και εγώ το πιστεύω πως γεννήθηκα για αυτή τη δουλειά.
0: Ψέματα!
1: Μη στεναχωριέσαι. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα να κάνει κανείς. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, κάνω κάτι καλύτερο. Σ' αγαπώ. Τι ωραίο που είναι να αγαπάει κανείς. Το πιο ωραίο απ' όλα. Δεν χρειάζεται ούτε ιδιαίτερο ταλέντο, ούτε μόρφωση, ούτε κεφάλαια. Η πιο μεγάλη χαρά στον άνθρωπο έχει δοθεί δωρεάν. Ό,τι σπουδαίο υπάρχει είναι τσάμπα, το σκέφτηκες ποτέ? Γιατί διάολο τότε σε αυτό που λέγεται οργανωμένη κοινωνία να έχουν γίνει όλα εμπόριο, μαύρη αγορά? Δεν μπορεί κάτι θα πήγε στραβά στην εξέλιξη. Μ' αγαπάς?
0: Πόσο χαίρομαι που σου είπε πως δεν είναι για πέταμα.
1: Ναι, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και σπουδές. Είμαι, λέει, αξιοθαύμαστος σαν αυτοδίδακτος, αλλά από εδώ και πέρα χρειάζονται σπουδές.
0: Γιατί να μην κάνεις μαθήματα?
1: Πρέπει να κάνω. Δεν θέλω να τα αφήσω και αυτό στη μέση. Βέβαια, θα χρειαστούν λεφτά. Άκου, θα πάω σε εκείνη τη δουλειά κάτω στα τσιμέντα. Θα μάθω και λογιστής, αδερφέ. Όχ, γιατί να μην πάω?
0: Αν μ' αγαπάς, θέλω να πας. Να παίρνεις μισθό και να πληρώνεις έναν καθηγητή ζωγραφικής. Θέλω να γίνεις ο πιο μεγάλος ζωγράφος.
1: Εντάξει. Έγινε.
0: Τι πέταξες?
1: Βιβλίο.
0: Τι βιβλίο?
1: Πρωτόνια και ουδετερόνια.
0: Τι θα πει αυτό?
1: Κάτι για τη διάσπαση του ατόμου.
0: Το έχεις διαβάσει?
1: Πάντως προσπάθησα. Πώς έχει προχωρήσει η επιστήμη? Πόσα ξέρουνε, τι σκέφτονται? Έχουν μπει στα άδυτα των αδύτων. Όλοι εμείς είμαστε κουνούπια. Νομίζουμε ότι κάτι ξέρουμε ή κάτι κάνουμε. Κολοκύθια. Ώρες-ώρες ντρέπομαι που κάθομαι και ψιλολογώ αν έχω ταλεντάκι στη ζωγραφική. Κάνε μια σύγκριση με αυτούς τους επιστήμονες. Είμαι γελίος έως δακρύων.
0: Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί.
1: Ναι, αγάπη μου. Ναι, έχεις δίκιο. Τι ωραία που είναι τα μάτια σου. Αν ήμουν πιο έξυπνος, θα μου έφτανε να σε κοιτάζω. Και δεν θα ήθελα τίποτα άλλο.
0: Κι εγώ.
1: Τι ωραία που είναι τα μαλλιά σου.
0: Τι ωραία που είναι η φωνή σου.
1: Τι ωραία που είναι τα χέρια σου.
0: Τι ωραία που είναι τα χείλια σου.
1: Τι ωραίος που είναι ο λαιμός σου.
0: Τι ωραίο που είναι το μέτωπό σου.
1: Ξημερώνει, ε.
0: Τι ώρα είναι?
1: 4. Νίσταξες?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ. Λένε πως ο στρατηγός που μένει στη γωνία έχει κρυμμένες στο σπίτι του 15.000 λίρες. Τι θα μπορούσε να κάνει κανείς με αυτά τα λεφτά? Και μένουν εκεί, θαμμένα και άχρηστα. Αν είχαν ζωή αυτές οι λίρες, θα δολοφονούσανε το στρατηγό και θα φεύγανε. Θα αρχόντουσαν σε μένα. Πώς και δεν έγινε ακόμα καμιά ληστεία στο σπίτι του? Και γιατί να μην γίνει? Αν δεν ήμουν αδηλός, θα την είχα κάνει εγώ.
0: Αγάπη μου, τι σου ήρθε τώρα?
1: Γιατί όχι? Το ουκλέψεις έχει κάνει παράθυρα τώρα πια. Πολλές φορές η ίδια ηθική το επιβάλλει. Γεια σας, βρε αδερφέ. Αυτά τα λεφτά εκεί που βρίσκονται, δεν είναι ένα ακριβό λείψανο για την εθνική οικονομία? Στα χέρια μου θα γινόταν δουλειά. Γιατί λοιπόν να μην του τα πάρω? Την κόλαση δεν τη φοβάμαι. Αυτό το ζήτημα έχει λήξει. Φοβάμαι μόνο την αστυνομία και τον κόσμο. Αυτό θα είναι η κόλαση για μένα. Να ξέρουν όλοι πως είμαι ένας αποτυχημένος κλέφτης. Κατά τα άλλα, τι? Ο κόσμος δεν σκοτίζεται για το τι είσαι στο βάθος, αλλά για το τι δείχνεις. Εγώ θα δείχνω ένας ευκατάστατος κύριος. Όσο για μένα, θα ξέρω πως είμαι ένας άνθρωπος με ξεχωριστή ηθική. Με δυναμική ηθική. Τρόμαξες? Ε? Ζήγασε, δεν πρόκειται να κάνω τίποτα. Φοβάμαι την αστυνομία. Είμαι και δηλός εν της άλλης.
0: Όπου να είναι, θα πάρουμε πίσω το σπίτι μας. Το πουλάμε και με τα λεφτά που θα πάρουμε κάνε ό,τι θέλεις.
1: Θα το έχουμε να μένουμε. Δεν θα το πουλήσουμε ποτέ πια.
0: Σου είπα ποτέ πως είναι μέσα?
1: Όχι.
0: Μπαίνοντας στην είσοδο, ανεβαίνουμε 4 μαρμάρινα σκαλοπάτια. Στο πλατήσκαλο έχει μια πόρτα τετράφυλλη με καθρέφτες. Μόλις ανοίξεις την πόρτα, μπαίνεις σε ένα μεγάλο χολ. Τότε που το είχαμε, το χολ ήταν γεμάτο κάδρα και είχε και ένα τραπέζι στρογγυλό στη μέση με έναν θοδοχείο πάνω. Δεν θυμάμαι ποτέ αυτό το θοδοχείο χωρίς λουλούδια. Η μαμά λάτρευε τα λουλούδια. Ακριβώς απέναντι άρχιζε μια ξύλινη σκάλα με κάτι κάγκελα σαν μπιμπλό. Έστριβε έτσι και ανέβαινε σε ένα από αυτά τα εσωτερικά μπαλκόνια. Τα μεγάλα, ξέρεις. Αριστερά ήταν το γραφείο του μπαμπά, στη μέση η κρεβατοκάμαρά τους και δεξιά το δωμάτιο της Ελένης και το δικό μου. Είχε ακόμα ένα δωματιάκι σαν καρταρόμπα και το μπάνιο. Κάτω ήταν το σαλόνι, άλλα δύο δωμάτια και η κουζίνα. Πίσω ήταν ο κήπος με φοίνικες, με αροκάριες. Παιχνίδι που το κάναμε σε εκείνο το κήπο. Ήταν το σαλόνι, άλλα δύο δωμάτια και η κουζίνα. Πίσω ήταν ο κήπος με φοίνικες, με αροκάριες. Παιχνίδι που το κάναμε.

0: Μέρα να γίνω ένας διευθυντής. Μπορεί να φτάσω κάποτε να διευθύνω όλο το εργοστάσιο.
1: Για σένα τα πιστεύω όλα.
2: Το κακό είναι ότι πάντα ξεκινώ με πολλά όνειρα. Κάθε ξεκίνημά μου το φορτώνω τόσα όνειρα που δεν μπορεί να τα σούρει. Και σταματά. Αλλά μήπως δεν είναι πιο καλά να κάθεσαι να ονειρεύεσαι. Στη ζωή έχεις 5 αισθήσεις. Στα όνειρά σου, 100. Εγώ λοιπόν, στα όνειρά μου ευτυχώς δεν ευτύχησα με τίποτα το χειροπιαστό. Μπορείς να μου πεις γιατί θέλουμε σόνι και καλά. Να ξέρουν και οι άλλοι πόσο αξίζουμε. Δεν είναι θεατρινισμός. Θέλουμε για όλα να έχουμε ακροατήριο. Είναι το ακροατήριο που λείπει στα όνειρα. Εκεί υστερούν. Αδιαφόρησε αν μπορείς. Τρώγει όσο για να ζεις. Κλείνε τα μάτια. Και κάνε όνειρα. Να η ελευθερία. Η ευτυχία. Η γαλήνη.
1: Πού πας?
2: Πουθενά. Εδώ.
1: Έλα μέσα. Έλα μέσα.
2: Θα πάω μια βόλτα.
1: Είναι σκοτεινά ακόμη. Είναι ερημιά. Αλέξη, να χαρείς. Έλα μέσα.

Στη θεατρική βραδιά ακούσαμε το πρώτο μέρος του έργου του Ιάκωβου Καμπανέλη, 7η μέρα της δημιουργίας. Ακολουθεί ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος.

0: βλέπω σας αρέσει πολύ εδώ πέρα.
1: Πάρα πολύ.
0: Θυμάμαι πως και την πρώτη φορά που ήρθατε, κολλήσατε πάλι σε αυτό το παράθυρο.
1: Με θυμάστε,
0: ε? Έχω καλό μνημονικό. Αλλά αν δεν γελιάμαι, σας είδα άλλη μια φορά στην αποθήκη και κάτι μετρούσατε.
1: Πράγματι.
0: Μήπως πρόκειται να σας έχουμε εδώ?
1: Δεν αποκλείεται. Μια καινούργια υψικάμινος που ήταν να μπει μπροστά.
0: Ναι, μήπως... δουλεύει 10 μέρες τώρα.
1: Ποια είναι από όλες?
0: Η τελευταία αριστερά.
1: Είναι η πιο μεγάλη από τις άλλες, ε?
0: Ίδια και απαράλλαχτη. 82 μέτρα μήκος, διάμετρος 2 και 20.
1: Έχουν ένα μεγαλείο έτσι θεώρατες. Και έτσι που περιστρέφονται εκεί πάνω. Σε τι ύψος είναι τοποθετημένες?
0: Σε 51 μέτρα. Αλλιώς θα ψινόμαστε όλοι από τη ζέστη εδώ κάτω.
1: Δηλαδή, σε πόση θερμοκρασία ψήνεται το τσιμέντο?
0: Σε 1200 βαθμούς. Άλλο τίποτα?
1: Εκείνες οι καμινάδες εκεί κάτω, τι χρειάζονται?
0: Είναι από τα κάθετα υψικάμινα, τα παλιά, τύπου Σνάιντερ, τα προπολεμικά.
1: Δεν έχω δει πιο ψηλές.
0: Τη νύχτα έχουν φωτεινά σήματα για να μην πέσουν πάνω τα αεροπλάνα. Καταλάβατε?
1: Τα ενέργεια βαγόνια, τα μπέρδεψα. Από εδώ που περνούν είναι άδεια ή γεμάτα?
0: Γεμάτα.
1: Σωστά. Τα λατομεία πέφτουν δεξιά.
0: Από εδώ πάνε και αδειάζουν το υλικό, εκεί που γίνεται το χαρμάνι.
1: Ασβεστόλιθος, αργυλόχωμα και μετά γύψος.
0: Τα μάθατε όλα, βλέπω. Μπράβο σας.
1: Και τι βγαίνει? Ο διευθυντής φαίνεται νέος. Πόσο χρόνο είναι?
0: Μα ούτε 36. Είναι και μέτοχος.
1: Τι παραγωγή έχετε το χρόνο?
0: 1500 τόνους την ημέρα. Είστε τεχνικός, ε?
1: Ναι, τεχνικός.
0: Φαίνεστε, είστε σε έξαψη.
1: Βρέθηκα στο στοιχείο μου. Αυτός ο οργασμός, αυτή η ρυθμική ήχη.
0: Ρυθμική ήχη?
1: Αυτή η υπόκοφη. Σε τακτικά διαστήματα?
0: Α, δεν ξεχωρίζω τίποτα. Μόνο αυτά τα βαγόνια που στριγκλίζουν έτσι εκνευριστικά.
1: Ίσως για ένα τεχνικό να διαφέρει το πράγμα.
0: Έχει γούστο να μου πείτε πως ακούτε και μελωδίες. Τι να σας πω. Δουλεύω 3 χρόνια εδώ μέσα και ακόμα δεν συνήθισα σε αυτό τον απέσιο θόρυβο.
1: Αν ήθελα να σας πουλήσω καμιά ψωροφιλοσοφία, θα σας έλεγα πως και εμείς ένας θόρυβος είμαστε. Τώρα που σας μιλώ, που μου μιλάτε, τι νομίζετε πως κάνουμε? Γυρεύουμε τον πιο θορυβώδη τρόπο για να υπάρχουμε. Αγαπήστε αυτό το θόρυβο. Είναι και αυτός από το σφιγμό της ζωής. Υπάρχει πιο κρύο, πιο απάνθρωπο πράγμα από τη σιωπή? Την αδράνεια.
0: Ποιητής είστε?
1: Εγώ? Όχι. Για το όνομα της Παναγίας. Δεν καταλαβαίνω γρία από ποιήση. Μα όπως φαίνεται, ούτε κι εσείς, ε. Αλλιώς θα καταλαβαίνατε πως είμαι ένας θετικός άνθρωπος. Όπως όλοι όσοι ανεκατεύονται με τις μηχανές. Δόξα τω Θεώ, δεν αεροβατούμε. Είμαστε ρεαλιστές.
2: Με συγχωρείτε, ναι, μου ανάργησα λιγάκι.
1: Δεν πειράζει, δεν βιάζομαι.
3: Πού είναι? Το έχετε εδώ?
1: Ναι, εδώ απ' έξω. Θα πάω να το φέρω αμέσως.
3: Το λυπάμαι αυτό το νέο.
4: Εγώ καλά-καλά δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται.
3: Είχε έρθει προκαιρού για να δει κάποιον στο λογιστήριο. Αλλά αντί να πάει εκεί, άρχισε να σουλατσάρει πάνω κάτω μέσα στο εργοστάσιο. Στο τέλος παρουσιάζεται σε μένα και μου λέει πως έχει μια ιδέα για μια αυτόματη φόρτωση των αυτοκινήτων και να μου φέρει μια μελέτη. Τι να του πω. Κάντε και φέρτη. Νόμιζα πως θα του περνούσε, αλλά. Ιδού. Ελάτε. Μα τι βλέπω. Έχετε κάνει εδώ ένα σωρό δουλειά. Ολόκληρη μακέτα.
1: Ναι, μου φάγε αρκετό καιρό.
3: Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πως το πήρατε αρκετά στα σοβαρά.
1: Ναι, από πείσμα.
3: Από πείσμα σε ποιον?
1: Καταρχήν, σε μένα τον ίδιο. Ήθελα να είναι τέλεια. Και επιπλέον, με συγχωρείτε για το θάρρος μου. Από πείσμα σε εσάς.
3: Σε μένα?
1: Όταν ήρθα και σας μίλησα, με πήρατε λίγο για παλαβό.
3: Όχι, δα, κάθε άλλο. Πώς σας μπήκε αυτή η ιδέα? Εγώ ίσα-ίσα που σας ενεθάρρυνα κιόλας. Γιατί αγαπώ τους νέους. Και μάλιστα εκείνους που παίζει το μάτι τους. Κι εγώ ήμουν νέος κάποτε.
1: Μα μόλις βγήκα από το γραφείο σας άκουσα γέλια. Τα άκουγα ως την άκρη του διαδρόμου.
3: Ασφαλώς για κάποιο άλλο λόγο.
1: Εν πάση περιπτώσει, εσείς έχετε δίκιο. Δεν χρωστάτε να ξέρετε τι είναι ο καθένας. Για μένα όμως το ζήτημα ήταν όλα για όλα.
3: Λυπάμαι που πήρε τέτοια τροπή το πράγμα. Πάντως, μπράβο σας. Έχετε το θάρρος της γνώμης σας. Δεσποινής.
0: Μάλιστα.
3: Αν χτυπήσει το τηλέφωνο, δεν είμαι εδώ.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, για πέστε μας.
1: Καταρχήν, έχουμε εδώ μια κάτωψη της αποθήκης με τις βασικές διαστάσεις, όπως είναι σήμερα.
3: Μάλιστα.
4: Είναι φτιαγμένη υποκλίμακα.
1: Μάλιστα, 1:50.
4: Και μα πού βρήκατε τις διαστάσεις? Σας δώσανε κανένα σχέδιο?
1: Τις μέτρησα μόνος μου.
4: Και δεν σας ρώτησε κανείς ποιος είστε? Τι μετράτε, τι κάνετε?
1: Τους εξήγησα. Όπως είναι η αποθήκη σας τώρα, τα αυτοκίνητα μπαίνουν και βγαίνουν από την ίδια πόρτα.
3: Μάλιστα.
1: Εγώ ανοίγω άλλη μια πόρτα ακριβώς απέναντι, ώστε να υπάρχει ξεχωριστή είσοδος και έξοδος. Αντί έναν αγωγό τσιμέντου, έχω δύο, έναν από κάθε πλευρά και βέβαια δύο συνεργεία στιβασίας. Έτσι ώστε οι σάκοι να στιβάζονται δεξιά και αριστερά. Στον ενδιάμεσο διάδρομο περνούν τα αυτοκίνητα.
3: Αυτά είναι οι γερανοί?
1: Μάλιστα. Πρέπει πρώτα να σας εξηγήσω μια τροποποίηση που έχω κάνει στην καροσερή των φορτηγών. Δεν θα είναι πια σταθερή όπως πρώτα, ούτε ανατρεπόμενη, αλλά κινητή, όπως έχω κάνει εδώ.
3: Αχα.
1: Βλέπετε.
3: Ναι.
1: Αφαιρείται προς τα πάνω. Και όταν έρχεται στη θέση της, κρατιέται από αυτήν εδώ την υποδοχή.
3: Μάλιστα. Ναι.
1: Και αυτό γιατί τα σακιά του τσιμέντου δεν θα στιβάζονται πια στην αποθήκη των Απαναστάλου, αλλά κατευθείαν μέσα σε κινητές καροσερή. Πόσα φορτηγά έχετε?
4: Ας πούμε 20.
1: Θα υπάρχουν διπλάσιες καροσερή. Όταν το φορτηγό μπαίνει από εδώ, αυτός ο πρώτος γερανός θα αφαιρεί την άδεια καροσερή και όταν φτάσει εδώ, ο δεύτερος γερανός θα τοποθετήσει στο αυτοκίνητο τη γεμάτη καροσερή. Σύμφωνα με τους λογαριασμούς που έκανα, η φόρτωση κάθε αυτοκινήτου θα διαρκεί μόνο 1,5 με 2 λεπτά. Και ούτε θα είναι τόσο ξεθεωτική για τους εργάτες. Έτσι όπως γίνεται τώρα η φόρτωση θέλει μισή ώρα. Τα αυτοκίνητα διαρκώς περιμένουν στην ουρά.
3: Πώς σου φαίνεται?
4: Πώς να μου φανεί?
3: Πάντως ο νέος έχει και προσόντα και ιδέες, έτσι?
4: Έχει, βεβαίως.
3: Ασχολείστε με τη μηχανολογία? Με τι? Έχετε σπουδάσει?
1: Κάτι λίγα πράγματα, αλλά με συναρπάζει. Έχω, όπως λένε, πάθος με τις μηχανές. Γενικά με τα εργοστάσια.
3: Το βλέπω. Πραγματικά έχετε πάθος.
1: Βέβαια, αυτή εδώ η μακέτα δεν είναι τίποτα σπουδαίο, μια απλή ιδέα. Αλλά έχω 1,000 πράγματα μέσα στο κεφάλι μου. Τα μελετώ και ίσως κάποτε τα ολοκληρώσω.
3: Μπράβο σας. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, ε? Και μια εφαρμογή των ωραίων ιδεών χρειάζεται μόρφωση, πείρα. Γι' αυτό και σας διέφυγαν εδώ ένα σωρό πράγματα.
1: Υπάρχει κανένα λάθος?
3: Εξήγησε του, είσαι πιο ειδικός.
4: Πρώτον, το ύψος της οροφής είναι 7 μέτρα. Το αυτοκίνητο μόνο φτάνει τα 2,5. Σε τι τράτο θα κινηθεί ο γερανός που θέλει τουλάχιστον 12 μέτρα?
1: Τόσο πολύ.
4: Δεύτερον, το πλάτος της αποθήκης είναι 20 μέτρα. Ο γερανός, εφόσον θα είναι τοποθετημένος στο κέντρο, χρειάζεται σκέλος τουλάχιστον 10 μέτρα. Πού θα γίνονται η αναπόθεση και η άλλη κίνηση? Τρίτον, η δεύτερη πόρτα που θέλεις για έξοδο δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει δοκός από πάνω που να επιτρέπει ένα τόσο μεγάλο άνοιγμα. Τέταρτον, τα αυτοκίνητά μας είναι διαφορετικού τύπου μεταξύ τους.
3: Βλέπετε.
4: Πώς θα έχουμε κινητές καροσερί? Ή θα ψάχνουμε εκείνη τη στιγμή να βρούμε ποια καροσερί ταιριάζει σε κάθε αυτοκίνητο?
1: Όχι, βέβαια.
3: Πάντως, μπράβο σας για αυτά που σκεφτήκατε. Και ας είναι πραγματοποιείτε.
1: Αν θέλετε, μπορώ να σκεφτώ και άλλες λύσεις.
4: Γιατί να κάνετε τόσο κόπο άδικα?
1: Δεν με πειράζει. Είναι στη φύση μου να προσπαθώ.
4: Μα έχουμε ολόκληρη τεχνική υπηρεσία που ασχολείται με αυτό το ζήτημα.
1: Εσάς σας πειράζει να ξαναπροσπαθήσω?
4: Κοιτάξτε, δεν μας πειράζει. Αλλά φοβάμαι πως θα χάσετε πάλι άδικα τον καιρό σας.
1: Δεν έχει σημασία. Μπορεί αυτή τη φορά να πετύχω κάτι καλύτερο. Άλλωστε διασκεδάζω. Είναι παιχνίδι. Αυτοκινητάκια, τσουβαλάκια, κουτάκια, γερανάκια, παραθυράκια, μηχανάκια, ανθρωπάκια.
4: Αν σας διασκεδάζει.
1: Ναι, πάρα πολύ. Δεν βλέπετε, έχω βάλει και μουστάκι στα ανθρωπάκια για να έχουν την ανάλογη έκφραση. Τούτος είναι σοβαρός, αυτός χαρούμενος, ο άλλος τρώγεται με τα ρούχα του, εκείνος εκεί νομίζει ότι κάτι κάνει. Όπως όλοι μας νομίζουμε πως κάνουμε κάτι σπουδαίο. Ενώ όλοι παίζουμε. Ή τουλάχιστον κάνουμε πως παίζουμε.
4: Αυτό τι σχέση έχει με τη φόρτωση?
1: Με τους ανθρώπους έχει.
4: Αργούμε όμως. Έλα, οι άλλοι θα μας περιμένουν.
3: Ναι μου, πρέπει να φύγω. Τι να σας πω, λυπάμαι. Αλλά ασχοληθείτε με τίποτα άλλο.
1: Μη στεναχωριέστε.
3: Πάμε. Μήπως θα θέλατε να δούμε για το λογιστήριο? Θα μπορούσα να πω
1: όχι,
3: κάτι για εσάς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Εμένα η δουλειά μου είναι άλλη. Έχω κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Στο λογιστήριο ενδιαφέρομαι να προσλάβουν τον αδερφό μου, αν εντάξει, νομίζετε πως.
3: Εντάξει, χαίρομαι που ήρθαν έτσι τα πράγματα. Δεσποινής.
5: Μάλιστα.
3: Εγώ φεύγω. Ελάτε ένα λεπτό μέσα, παρακαλώ.
5: Μάλιστα.

0: μπορούσα να κλέψω αυτό το παράθυρο, θα σας το χάριζα. Μα πού κοιτάτε τώρα? Στη θάλασσα. Πόσο θα ήθελα ένα μπάνιο τώρα. Εσείς?
1: Απορώ πως πάνε μερικοί και πνίγονται σε τόσο ωραία θάλασσα.
0: Τόσο κατάκαρδα το πήρατε?
1: Δένουνε και μια πέτρα στο λαιμό τους για να μείνουν στον πάτο για πάντα.
0: Είστε λίγο ταραγμένος.
1: Ταραγμένος εγώ? Όχι, θα έχω όρεξη και για αστεία.
0: Αστεία είναι αυτά μέρα μεσημέρι.
1: Υπάρχουν και τέτοια αστεία.
0: Νομίζω πως αυτοί οι δυο σας φερθήκαν λίγο άγαρμπα.
1: Ίσα ίσα. Ήταν πάρα πολύ εντάξει, πολύ ειλικρινής. Εσάς δεν σας αρέσει η ειλικρίνεια?
0: Μ' αρέσει.
1: Είστε πολύ ωραία, το ξέρετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Αν ήξερα πως δεν θα βάζατε τις φωνές, θα σας αγκάλιαζα και θα σας φιλούσα.
0: Δεν σας το συνιστώ. Μπορεί να μπει κανείς.
1: Αδιαφορώ τελείως, όποιος και να μπει. Εσύ μπορείς να διαφορήσεις. Έχεις το κουράγιο.
0: Γιατί είναι τόσο επίγον?
1: Τι ώρα σχολάς?
0: Στις 4.
1: Πού θες να σε περιμένω?
0: Ποιος ο λόγος?
1: Θέλεις ή δεν θέλεις? Κοίταξε με στα μάτια. Δεν δίνω πεντάρα για τη γνώμη που σχηματίσανε για μένα αυτοί οι δύο κύριοι. Εμένα με νοιάζεις εσύ. Σε αυτούς εξηγούσα την ιδέα μου, αλλά ο νους μου ήταν σε σένα. Έτρεμα, μην τυχόν με πάρεις με την ίδια ειρωνία και λύπηση, όπως αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πάω στοίχημα ότι μπαίνουν και βγαίνουν εδώ μέσα και ποτέ δεν σταθήκανε να σε προσέξουν. Πού θες να σε περιμένω?
0: Στη στάση του λεωφορείου.
1: Θα σε περιμένω.
0: Όμως είναι νωρίς ακόμα.
1: Δεν με πειράζει. Θα σε περιμένω.
0: Ναι, αλλά εσύ τρέμεις. Το ξέρεις.
1: Εσύ φταίς. Είναι από τη χαρά μου. Εσύ δεν υποψιάζεσαι τι σημασία έχεις για μένα.
0: Εγώ κάτι άλλο υποψιάζομαι.
1: Δεν είσαι καλή ψυχολόγος. Λοιπόν, άκου. Αφού δεν νιώθω λιγότερο άντρας από πριν, δεν δίνω πεντάρα.
0: Δεν σε πιστεύω. Είσαι έτοιμος να βάλεις τα κλάματα?
1: Άλλος είναι ο λόγος.
0: Ποιος?
1: Θα τα πούμε στις 4.
0: Να τα πούμε καλύτερα μια άλλη μέρα.
1: Έχεις δίκιο. Καλύτερα μια άλλη μέρα.

0: Λίγο καιρό μετά, στην αυλή. Είναι μεσημέρι.
1: Είμαι ευτυχισμένη, ευτυχισμένη, ευτυχισμένη!
2: Θα ζαλιστείς!
1: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ! Μην πλησιάζεσαι, δεν πείσαι
3: η τσάντα μου! Λέγε,
1: Χριστίνα, λέγε! Θα πέσεις! Θα γυρίζω έτσι, ως που να
3: πετάξω!
2: Μπορείς να τρελάνεις άνθρωπο, Χριστίνα!
3: Λέγε, Χριστίνα, πέσαι και σε εμάς, μην καθαίνεις όλα δικά σου, είναι δικιός μου, λέγε, λέγε!
1: Πήγα!
3: Είδες μέρες εδώ να πάμε και εσύ μου την έσκασες και πίεσαι μοναχή σου, λέγε τώρα, λέγε.
1: Τι θέλετε να σας πω, ρωτάτε με.
3: Με τη σειρά, με τη σειρά. Είναι το εργοστάσιο έτσι όπως το λέει απέραντο.
1: Κόντευα να χαθώ εκεί μέσα. Τον γύρευα, τον γύρευα. Στο τέλος μου ήρθε να κλαίω. Και ξαφνικά, να σου δύο χέρια και μου κλείνουν τα μάτια. Τον φίλησα από τη χαρά μου και ας ήταν τόσος κόσμος μπροστά.
3: Ύστερα, ύστερα.
1: Με πήρε από το χέρι και με πήγε στο. Εκεί που.
3: Του έχουν δώσει γραφείο.
1: Όχι γραφείο, είναι ένα μέρος σαν μηχανουργείο.
3: Εργαστήριο, σωστά. Τι γύρευε σε γραφείο, η δουλειά που μελετά απαιτεί εργαστήριο. Τι έκανε εκεί, τι
1: ήταν
3: είδες.
1: Διάφοροι τεχνίτες, μηχανικοί, εργάτες και ένα αυτοκίνητο φορτηγό. Αλλά μόνο σκελετό στο αυτοκίνητο.
3: Φως φανερό. Φτιάνανε την καρότσα που θα μπαινόβιανα με το Βίντσι.
1: Ακριβώς!
3: Είχα δει που τη δοκίμαζε με κάτι χαρτονένια κουτάκια και την εξηγούσε στο γιατρό. Εμένα αυτό το παιδί δεν μου λέγε ποτέ τίποτα. Λέγε κόρη μου. Και πώς τα είδες εσύ. Εφάρμοζε η καρότσα.
1: Πού να καταλάβω. Εγώ από το καμάρι μου και τη χαρά μου, τι που άκουγα τι μου λέγανε. Δεν θυμάμαι όμως να είδα καρότσα. Είδα όμως που κάνανε δοκιμή στο γερανό.
3: Ναι, τον είχα δει και το γερανό. Τον είχε φτιάξει με ξύλα από παγωτά και τον εξηγούσε και αυτόν στο γιατρό. Τι κακό συνήθειο αυτά τα παιδιά να μην λένε τίποτα στο γονιό τους. Μας περιφρονούν, μας έχουν για παλαβούς, δεν καταλαβαίνω. Εγώ ό,τι κάνει ο γιος μου από άλλους το μάτι, τα ακούω. Λέγε μάτια μου.
1: Τι άλλο να σας πω. Του δείχναν τόσο σεβασμό και ήταν αστείο. Όλοι πιο μεγάλοι, 40-50 χρονών. Αυτός μέσα στη μέση και να το ρωτάνε, να το συμβουλεύονται.
3: Ορίστε, αυτά που έλεγα πάντοτες. Τι θα πει σπουδασμένος, τι θα πει πλούσιος. Άμα ο άνθρωπος είναι γεννημένος για προκοπή, φτάνει και περισσεύει το μυαλό που του δώσε ο Θεός.
4: Άλλο τίποτα.
1: Και άλλα θέλετε.
3: Ναι, ναι.
1: Πού να τα βρω. Στο τέλος,
3: ναι.
1: Με πήρε και πήγαμε στην καντίνα να μου κεράσει πορτοκαλάδα. Εκεί πέσαμε πάνω σε έναν από τους διευθυντάδες και με σύστησε. Μου σφίξε το χέρι, μου έκανε υπόκληση και είπε: «Κυρία μου, ο άντρας σας είναι μια ευφία. Πρέπει να είστε υπερήφανοι γι' αυτόν». Κι εγώ είπα, είμαι.
3: Και ο πατέρας του είναι περήφανος γι' αυτόν, έπρεπε να του πεις. Όμως, αφού εκτιμάνε έτσι το παιδί, γιατί δεν του δίνουν καμιά δεκάρα. Δεν το καταλαβαίνουν ότι μόνο που πάει και έρχεται θέλει ένα σωρό ναύλα.
1: Μα δεν είναι ούτε μήνας που άρχισε. Και έπειτα τι στοίχημα πάτε. Εγώ σας λέω πως δεν θα ξέρουν πόσο πρέπει να το πληρώσουν. Γι' αυτό αργούνε.
3: Ω, μάτια μου, τι καλά που έκανες και πήγες. Έτσι έμαθα κι εγώ κάτι.
1: Πάω μέσα να αλλάξω, έσκασα.
3: Πρέπει να το πω του γιατρού. Μην φύγεις πάλι, Ελένη. Μείνε να φάμε μαζί να το γιορτάσουμε, έτσι.
4: Δεν μπορώ. Δεν το ήξερα και έχω πει να μου φέρουν δουλειά στο σπίτι.
3: Τηλεφώνα τους να τα φέρουν το βράδυ.
4: Όχι, δεν γίνεται το βράδυ. Σήμερα δεν δουλεύουν απόγευμα.
3: Θα φέρω και κρασί. Πρέπει να τρέξει λίγο κρασάκι σήμερα. Χριστίνα, εγώ πάω σκάτω. Θα περάσω κάπου του γιατρού. Δεν είναι μεγάλος ο Θεός.
4: Χριστίνα, μου περισσεύουν κάτι λεφτά. Μήπως τα χρειάζεσαι.
1: Τι να τα κάνω.
4: Είπα αν τα χρειάζεσαι.
1: Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα να μας ελέησεις.
4: Γιατί το παίρνεις έτσι. Αδερφή σου είμαι.
1: Μα εσύ έχεις διαρκώς την έννοια μας. Τι νομίζεις, ότι πεινάμε.
4: Αδερφή μου είσαι. Σε ξέρω καλά. Δεν ζητούσες ποτέ τίποτα.
1: Αφού δεν μου είπε, γιατί να το ζητήσω. Τι μανία είναι αυτή που έχεις να προστατεύεις. Κοίτα καλύτερα να προστατεύσεις τον εαυτό σου. Γιατί δεν φτιάχνεις λίγο. Γιατί δεν ράβεις ένα φόρεμα που να σε ξεπετάξει λίγο. Μα φαίνεται πως πρέπει να σε φέρω στον ίσιο δρόμο.
4: Έλα.
1: Πάω να φέρω μια χτένα. Κάθεσαι εκεί.
4: Άσε τις κουταμάρες.
1: Σιωπίεση.
4: Απέσια μου φέρεσαι τώρα τελευταία.
1: Τι ωραία μαλάκια. Γιατί καλέ σου φέρμα, πες, γιατί σου είπα.
4: Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Μου φέρεσαι σαν να είμαι ξένη, φοβάσαι να μου μιλήσεις.
1: Θέλεις να σε λούσω, αγάπη μου. Έλα να σε λούσω. Θα φέρω νερό από τη στέρνα. Τα μαλάκια σου θα γίνουν μετάξι. Θα σε πιάσει μανία και θα τα γαϊδεύεις ώσπου να τα μαδίσεις.
4: Δεν ήμουν πάντα καλή μαζί σου. Δεν δούλευα εγώ για να πας εσύ στο γυμνάσιο. Γιατί όσο πάει, σαν να ξεκόβεις, σαν να μην είμαστε αδερφές.
1: Τι θέλεις, να σου δίνω αναφορά για όλα.
4: Το μόνο που μου εμπιστεύτηκες ήταν το ψέμα για το σπίτι. Κοντεύω κι εγώ να το πιστέψω. Σε έχω ακούσει τόσες φορές να λες τη διαρρύθμισή του, που βλέπω τον εαυτό μου να κυκλοφορεί μέσα. Σε ένα σπίτι φάντασμα.
1: Άσχημα είναι.
4: Αναγκάζεις και εμένα να λέω ψέματα.
1: Προτιμάς να θυμάσαι ότι στη γειτονιά μας φωνάζαν τυροράκια? Ότι ο παπάς σου βγάριζε 5 πατώματα σκάλες? Ότι η μαμά σου ξενόπλαινε?
4: Μα και τι θα γίνει άμα μάθουν ότι είναι μπούρδες?
1: Θα τα μπαλώσω εγώ. Έννοια σου.
4: Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά που κάνεις.
1: Άρχισες πάλι την κατήχηση.
4: Πώς μπορείς να λες ψέματα στον άντρα σου?
1: Μόνο ένα. Μόνο για το σπίτι. Άλλωστε και εκείνος μου λέει ψέματα.
4: Χριστίνα, πρέπει να τα κόψετε τα ψέματα. Κάνετε κακό ένα στον άλλο.
1: Τον αγαπώ. Δεν θέλω να τον πικραίνω. Θέλω να τον βλέπω να γελά.
4: Αν δεν ήσουν τόσο φαντασμένη, θα τον βοηθούσες να βρει το δρόμο.
1: Δεν έχει ανάγκη, ξέρει τι κάνει. Είναι τόσο έξυπνος. Κανείς δεν κατάλαβε πόσο έξυπνος είναι. Πόσα πράγματα βλέπει.
4: Ναι, βλέπει και αυτός όσα θέλει. Πριν γυρίσεις, ερχόταν και τριβότανε σαν μωρό απάνω μου. Τον ξέρω πιο καλά από σένα.
1: Πάψε πια να μας κάνεις τη μεγάλη και την έξυπνη.
4: Θέλω το καλό σας, ηλίθεια.
1: Ζηλεύεις επειδή παντρεύτηκα.
4: Είσαι και αδέσιμη.
1: Ζηλεύεις και σ' αρέσει να πιστεύεις πως υποφέρουμε, πως πεινάμε, πως ήταν τρέλα που παντρευτήκαμε. Ψέματα!
4: Σε μένα τα λες αυτά.
1: Και θες να έχεις τη χαρά να είμαι σε ευεργετής. Αλλά δεν θα σου τη δώσω εγώ αυτή τη χαρά. Χώνεψέ το.
4: Ο πεθερός σου λέει ότι χρωστάτε ένα σωρό λεφτά στο μπακάλι, σε νίκια. Ψέματα είναι.
1: Γέρος είναι, γκρινιάζει. Ξέρεις γέρο που να μην γκρινιάζει.
4: Πήγε στα αλήθεια σήμερα στο εργοστάσιο?
1: Ναι, πήγα.
4: Και ήταν εκεί?
1: Ναι, ήταν εκεί.
4: Τι ώρα θα γυρίσει?
1: Το βράδυ όπως πάντα. Γιατί ρωτάς?
5: Γεια σας.
4: Καλή όρεξη.
5: Δεν μένεις μαζί μας?
4: Όχι, άλλη φορά.
5: Τώρα τελευταία έχει μανία να φεύγει. Λες και την κυνηγάνε. Ήρθα πιο νωρίς σήμερα.
1: Καλά έκανες. Δεν είναι ζωή αυτή να φεύγεις κάθε πρωί και να γυρίζεις το βράδυ που φεύγω εγώ. Κατάντησε σχεδόν να μην βλεπόμαστε καθόλου. Εμείς που θα θέλαμε να έχει 1.400 ώρες ημέρα και να μην χωρίζουμε ούτε ένα λεφτό.
5: Τότε σήμερα που ήρθα νωρίς, πρέπει να το κάψουμε. Σύμφωνοι?
1: Τι θα κάνουμε?
5: Εσύ τι λες να κάνουμε?
1: Σκέψου κάτι.
5: Σκέψου κι εσύ.
1: Σκέφτομαι.
5: Να φύγουμε.
1: Ναι, να φύγουμε. Πού να πάμε?
5: Ξέρω μια μεριά στη Βουλιαγμένη. Μια ερημιά του Θεού. Και η θάλασσα καθαρή σαν κρίσταλο.
1: Πάω να βρω τα μαγιό μας.
5: Έλα εδώ. Δεν πατάει ψυχή εκεί πέρα. Θα είμαστε ολομόναχοι.
1: Και θα κάτσουμε εκεί ως το βράδυ.
5: Εγώ λέω να μείνουμε εκεί αιωνίως και να γίνουμε κάτι που να μην χρειάζεται να γυρίσει εδώ πίσω. Να γίνουμε βράχοι, βότσαλα.
1: Όχι, θα μας βρουν τα παιδιά. Θα παίξουν και θα μας χωρίσουν.
5: Τότε να γίνουμε θάλασσα.
1: Χειρότερα. Θα γίνουμε σύννεφα και θα μας χωρίσει ο αέρας. Ας μείνουμε έτσι, δεν πειράζει.
5: Να πάρουμε και φαΐ μαζί.
1: Δεν γίνεται, είναι ρύζι, θα λασπώσει.
5: Τότε δεν τρώμε. Θα πεινάς?
1: Όχι.
5: Ούτε εγώ.
1: Εντάξει.
5: Στάζω. Μπορούμε όμως να πάρουμε μαζί μας ψωμί και αν θέλεις.
1: Έχουμε ελιές.
5: Ψωμί, ελιές και ντομάτες.
1: Θαύμα. Πήγαινε πες στον πατέρα σου πως φεύγουμε. Θα είναι στο καφενείο. Εγώ στο μεταξύ θα βάλω τα πράγματα στη τσάντα. Άκου. Αν σου πει ο πατέρας σου πως ήρθε σήμερα κάτω στο εργοστάσιο, να πεις πως με είδες κι εσύ.
5: Πήγες δηλαδή κάτω στο εργοστάσιο?
1: Όχι. Αν ερχόμουν, δεν θα με έβλεπες?
5: Μάλλον.
1: Το είπε επειδή ο πατέρας σου μέτρο για να έρθουμε μια μέρα να σε καμαρώσουμε.
5: Και εσύ του είπες πως ήρθες?
1: Ναι, ότι ήρθες σήμερα.
5: Καλά. Εντάξει, πάω.
1: Είπα πως δείχνεις ένα ολόκληρο συνεργείο.
5: Δεν είπες τίποτα υπερβολικό. Πώς θα βγει τόση δουλειά? Σου έχω εξηγήσει πως η δουλειά είναι για να γίνει.
1: Πήγαινε τώρα.
5: Το πίστεψε?
1: Βέβαια το πίστεψε. Έκλαιγε από τη χαρά του. Μου θύμωσες?
5: Όχι. Γιατί να σου θυμώσω? Αλλά βρε πάλι ο ψεύτρα. Μήπως αρχίσεις τώρα να λες ψέματα και σε μένα?
1: Σε σένα ποτέ. Πήγαινε τώρα.
6: Ιωάννης Αξιώτης. Ιωάννης Αξιώτης. Ιωάννης Αξιώτης. Αξιώτης.
7: Διαμένει εδώ.
1: Τι τον θέλετε?
7: Η περιέργεια είναι ελάττωμα. Διαμένει εδώ.
1: Εδώ.
7: Υπόχρεος. Πού ακριβώς?
1: Εδώ. Πέστε μου εμένα, τι θέλετε?
7: Εσείς είστε...
1: Είμαι νύφητο.
7: Ο ίδιος δεν είναι εδώ?
1: Όχι, αλλά θα γυρίσει σε λίγο.
7: Ναι, αλλά το γοργόν και χάριν έχει.
1: Μπορώ να μάθω τέλος πάντων τι αγαπάτε?
7: Απλά πράγματα. Το όνομά σας?
1: Χριστίνα.
7: Σας ταιριάζει. Χριστίνα Αξιώτη, ε?
1: Μάλιστα.
7: Μπράβο. Μην ανησυχείτε, δεν είμαι αστυνομικός, ούτε πρόκειται να σας καλέσω στην αεράμινα. Βάλτε παρακαλώ εδώ μια υπογραφούλα.
1: Χωρίς να ξέρω τι γράφει αυτό το χαρτί.
7: Θα σας δώσω μια συμβουλή. Όταν μου τυχαίνει κανένα ατύχημα που δεν θα το υπερπηδήσω, δεν το λέω καθόλου στη σύζυγό μου. Όταν πάλι αυτό το ατύχημα δεν πρόκειται να το διαφύγω, το λέω στη σύζυγό μου όσο το δυνατόν αργότερα. Γιατί είναι μη στενοχωρηθεί μια-δυο μέρες λιγότερο. Γι' αυτό σας λέω, βάλτε εδώ μια υπογραφούλα, πάρτε αυτό το έγγραφο και ας κάνουν οι άντρες καλά. Εσείς είστε νέα, γιατί να στενοχωρηθείτε από τώρα.
8: Πώς θα πάρω ένα χαρτί στα τυφλά?
7: Λυπάμαι πολύ. Εγώ έκανα ό,τι μου είναι δυνατόν. Εξασκώ βέβαια ένα επάγγελμα άχαρο δια τον έναν των αντιδίκων, αλλά δια των άλλων αντιδίκων είναι συμπαθές. Αφήνω που ίσως εις το μέλλον να είμαι σε εσάς συμπαθής και άχαρος δια κάποιον άλλον. Πάντως και αυτή την εργασία κάποιος πρέπει να τη διεκπεραιώνει. Είναι ένα καθήκον και ένα δημόσιο λειτουργήμα που εν τέλει δεν είναι χειρότερο από τα άλλα.
8: Δεν καταλαβαίνω λέξη.
7: Να σας το διαβάσω τότε. Πιστέψτε με ότι προτιμώ να παραδίδω αυτά τα έγγραφα και να φεύγω άρον-άρον, αλλά αφού επιμένετε.
8: Διαβάστε το λοιπόν.
7: Ναι. Θα σας παρακαλούσα να εννοήσετε ότι για όλα αυτά εγώ είμαι τελείως ανεύθυνος και ότι προσωπικά εγώ δεν έχω τίποτα μαζί σας. Απέναντίας μάλιστα έχετε όλη μου τη συμπάθεια.
8: Δώστε μου εμένα.
7: Ναι, ακούστε. Ακούστε. Εν Αθηνές κλπ. Κλπ. Ο υποφαινόμενος Μιχαήλ Ευθυμίου, εγώ δηλαδή, δικαστικός κλητήρ του Εν Αθηνές Πρωτοδικείου, τη εγγράφω παραγγελία του δικηγόρου Λουκά Φωκιανού, πλήρ εξουσίου του Ευαγγέλου Γλινάκη, κατοίκου Αθηνών, οδός Τρυπόδων 12, ή να επιδώσω προς τον Ιωάννη Αξιώτην, κάτοικον Αθηνών, την από 14 Ιουνίου εν εστωδωσέ τους αγωγήν εξώσεως, απευθυνωμένην ενώπιον του Προέδρου των Εν Αθήνες Πρωτοδικών. Διείς και δια τους εν αυτοί λόγους εξαιτείται. Να διαταχθεί η διαβίες έξωσης του εναγωμένου.
8: Φτάνει. Ναι. Κατάλαβα. Αν δεν το πάρω, τι θα κάνετε?
7: Θα έρχομαι κάθε μέρα ώσπου να βρω τον ίδιο.
8: Τότε ας το πάρω.
7: Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Είναι κάτι των απόφευκτων, καταλαβαίνετε. Εγώ να φεύγω καλύτερα, γιατί ξέρω πώς θα με βλέπετε αυτή τη στιγμή. Είστε πολύ νέα για να αντιληφθείτε ότι ο άνθρωπος έχει δύο αξίες, όπως και το χαρτονόμισμα. Αυτό που κυκλοφορεί είναι ένα μέσο εξυπηρετήσεως για 1,000 αγορές, ατιμίες και αδικίες. Υπάρχει όμως στην τράπεζα το αντίκρισμά του εις χρυσόν. Αυτή τη στιγμή είμαι το χαρτονόμισμα. Σπίτι μου είμαι ο χρυσός, ο καλός σύζυγος, ο υποδειγματικός πατέρας. Χαίρετε. Χαίρετε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία κατά τη δικάση μου.

0: Τα παιδιά μόλις φύγανε. Πάει να κάνουν μπάνιο.
1: Φύγανε κιόλας. Μου πάνε στο καφενείο πως πέρασε ο Αλέξης και ήρθα τρέχοντας.
0: Ούτε τη γωνιά δεν θα έχουν στρίψει. Μπα. Δεν φαίνονται. Πήρανε και το φαΐ τους μαζί. Μην τους περιμένετε. Καλό βράδυ πια.
2: Ώστε φύγανε. Κι εγώ πήγα για κρασί. Δεν πειράζει, ο γονιός δεν πρέπει να έχει εγωισμό. Έτσι, κύριε. Θεέ μου, σε ευχαριστώ για τη σημερινή χαρά. Όλη μου τη ζωή περίμενα τη συγχωρεσή σου. Τώρα, δώσ' μου ένα σπόρο της μεγαλοθυμίας σου. Φύλαξε την ευτυχία τους. Βάστα τους από το χέρι. Προστάτεψέ τους από το φθόνο των άλλων. Σε ευχαριστώ, κύριε.
3: Ένα απόγευμα στις αρχές του φθινοπόρου.

0: Αύριον είναι του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου πρώτου επισκόπου των Αθηνών. Ναι, πάντα έχει καιρό κανείς να μετανοήσει για ό,τι έκανε. Μόνο η σοφία του Θεού μπορούσε να συμπεριλάβει δια των ευτελήθνητών μια τέτοια πρόβλεψη. Ο Άγιος Διονύσιος ήταν ειδωλολάτρης. Αργότερα άκουσε τον Απόστολο Παύλον, μετενόησε και έγινε άνθρωπος του Θεού. Μπορεί κανείς να αλλάξει εντελώς τη ζωή του. Έχουμε παραδείγματα. Σας έπεσε το σκηνάκι σας. Ορίστε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος σωστά. Σας το λέω εκ πείρας. Έπρεπε να έχει το σπίτι του κολλημένο στη ράχη του, όπως το σαλιγκάρι, το κοχύλι, η χελώνα. Είμαι βέβαιος ότι κανένα πρωτοδικείο δεν θα έβγαζε απόφαση να του αφαιρεθεί το καβούκι κατά τον ίδιο τρόπο που δεν βγάζουν απόφαση να του κόψουν τα πόδια. Ναι, αυτές οι πρώτες ανάγκες, όπως η στέγη, έπρεπε να είναι μέλος του οργανισμού μας. Τώρα, τι θα κάνετε? Τι θα κάνετε, φίλε μου, πού θα πάτε? Ευρέθηκα μία λύση?
1: Θα βολέψουμε τα πράγματα στους γειτόνους.
0: Ωραία. Και εσείς?
2: Γιατρέ, γιατρέ, μας κάνουν έξωση.
1: Όχι. Όχι, αυτό είναι απαράδεκτο. Για οποιοδήποτε λόγο, απαράδεκτο. Ορίστε, κοιτάξτε, εγώ βλέπω σπίτια που μας χωράνε όλους. Όχι, όχι, αυτό υπερβαίνει τα όρια. Δεν μπορεί να γίνει.
2: Κι όμως έγινε.
1: Όταν σφραγίσετε το σπίτι, κύριε, τι θα τα κάνετε τα κλειδιά?
0: Τα κλειδιά παραδίδονται άμα τι εκτελέσεις στον συνήγορο του ενάγοντος.
1: Ποια είναι η διεύθυνσή του?
0: Εμμανουήλ Μπενάκη 8.
1: Μα κι εσείς πώς δεν το φροντίσατε, κύριε?
0: Εγώ πάντως παρέδωσα την εξώδικο μου πρόσκληση και το ειδοποιητήριο της εκτελέσεως. Εγώ τα παρέδωσα όλα.
2: Η Χριστίνα τα άκρυψε, δεν μας είπε τίποτα.
1: Τρελαθήκανε τέλεια και οι δυο. Χθες τη νύχτα τους είδα αγκαλιά στο παγκάκι. Γύριζα από έναν άρρωστο. 3 η ώρα το πρωί. Τι κάνετε εδώ, παντρεμένοι άνθρωποι, τους λέω. Γυρίστε σπίτι. Δεν χωράμε πια σπίτι, μου λέει ο γιος σου. Κοιτάτε, μου λέει εκείνη. Κάνω να σηκωθώ και μπλέκουνε τα άστρα στα μαλλιά μου. Πού ζουνε αυτά τα παιδιά? Πού είναι τώρα?
2: Δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι, αυτό είναι απαράδεκτο. Θα εγγύθω εγώ, θα μιλήσω.
0: Κάντε ό,τι μπορείτε, κυρία μου. Μακάρι να μπορούσα και εγώ.
1: Ας δούμε.
2: Αργά πια.
1: Ας δούμε, τέλος πάντων. Ας δούμε.
0: Διαλυθείτε, παρακαλώ. Κάντε μου αυτή τη χάρη. Σας το είπα τόσες φορές. Πηγαίνετε σπίτια σας. Πώς μπορείτε και κάθεστε συγγυνεξή και τέκνης και παρακολουθείτε ποιόραν την δυστυχία του γειτονά σας από απλή περιέργεια? Είναι θέαμα αυτό για τα ματάκια των παιδιών σας? Πάρτε τα από εδώ, πάρτε τα. Τι γνώμη θα σχηματίσουν? Το συνιστώ σαν άνθρωπος προς άνθρωπον. Διαλυθείτε, παρακαλώ. Αφήστε μας τη λύπη μας. Είναι αρκετή.
2: Για αυτά τα πράγματα, τέλος.
0: Ορίστε.
2: Τέλος.
0: Α, μάλιστα. Καλύτερα να μην δείτε. Καλύτερα πήγαινετε δίπλα. Είναι οδυνηρό να βλέπετε έναν ξένον. Διότι εγώ είμαι ξένος. Βέβαια είμαι ο νόμος, αλλά μήπως ο νόμος και μάλιστα αυτές τις στιγμές δεν είναι ξένος? Κάθε τι κακόν είναι ξένον, όπως ο θάνατος. Δεν μας ακολουθεί όπως η σκιά μας. Κι όμως είναι και αυτός ξένος. Γι' αυτό σας λέω, πήγαινετε καλύτερα, πήγαινετε. Μη δείτε που θα σφραγίσω το σπίτι. Δεν κάνει.
1: Αλέξη.
3: Μη λες τίποτα. Μου το έπανε.
1: Φύγε. Δεν θέλω να σε δω. Είναι ντροπή.
3: Σώπα.
1: Είναι ντροπή. Είσαι νέος. Δεν θέλω να σε βλέπω σε αυτό το χάλι.
3: Πού είναι η Χριστίνα?
1: Ντράπηκε. Έφυγε. Καλά έκανε.
3: Πού πήγε?
1: Δεν ξέρω.
3: Πώς έγινε χωρίς να μας ειδοποιήσουν?
1: Γίνανε όλα τα τυπικά. Μόνο εμείς οι δυο δεν είχαμε ιδέα.
3: Κατάλαβα. Δώστα.
1: Άστα. Άστα. Δώστα. Πήγε. Πήγε. Είναι ντροπή. Είσαι νέος. Εσύ έχεις μια ζωή μπροστά σου. Μα μην τηλερώνεις, παιδί μου.
3: Είναι ντροπή, μα είναι αλήθεια. Η αλήθεια μας και πιο πολύ η δική μας. Ποιος είναι ο κύριος?
0: Ποιος είμαι? Τι να σας πω. Κανείς δεν είμαι. Είμαι ο κομιστής και ο εκτελεστής. Αλλά ούτε καλά-καλά ο εκτελεστής, διότι η διαδικασία έγινε πολύ καθώς πρέπει. Είμαι ο κομιστής. Ο κομιστής απλώς αυτού του εγγράφου. Εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων, Πρωτοδικείου Αθηνών, αριθμός 13.425 ενωστότος έτους, το Δικαστήριο των Εν Αθήνες Πρωτοδικών Τμήμα Δέλτα κτλ. Ακολουθεί το τυπικό της αποφάσεως. Εντέλετε, προσπάντα με εγκλητήρια να εκτελέσει την παρούσα απόφαση. Προσπάντα
3: να διάσετε όλα.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Τι υπολείπεται, να μας σηκώσουν και φυλακή.
0: Και άλλους αξιωματικούς της δημοσίου δυνάμεως. Όχι, απλώς να κλειδώσω.
3: Άντε λοιπόν,
0: να δώσω χείρα βοηθείας.
3: Κλειδώστε και φύγετε. Θα δείτε πως έχουμε όρεξη να βλέπουμε τα μούτρα σας.
0: Πως βεβαίως είναι συνετά η παρούσα εντολή και γράφεται νομίμως. Είναι Αθήνες κτλ. Ο Ειρηνοδίκης, ο Βερματεύς. Καληνύχτα σας, κύριε μου. Χάρηκα πολύ.
2: Καληνύχτα, κύριε. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα σας. Έκανα μόνο τα νόμιμα και ελπίζω να αντιλαμβάνεστε ότι τόσο εγώ όσο και ο νόμος δεν επιδείξαμε απολύτως καμία εμπάθεια. Το αντιλαμβάνεστε αυτό.
5: Τώρα! Εγώ φταίω!
4: Τι τα έκανε στα χαρτιά που φέρνανε?
5: Είμαι τόσο επιπόλαιη. Δεν δίνωσε τίποτα σημασία.
4: Δεν φοβήθηκες τουλάχιστον που ερχόταν το ένα χαρτί πάνω στο άλλο και τέτοια χαρτιά?
5: Πίστευα διαρκώς πως θα γίνει ένα θαύμα.
4: Το ήξερα, θα είχα πάει να τον ευρώ.
3: Ποιον?
4: Τον ιδιοκτήτη μας.
3: Καλύτερα.
4: Μα θα είχα παρακαλέσει για μια μικρή διορία.
3: Καλύτερα λέω που δεν πήγες.
4: Μη θες να τη δικαιολογήσεις.
3: Δεν τη δικαιολόγω.
4: Άσε τι, τότε να καταλάβει τι έκανε.
3: Καλά έκαμε.
4: Τρελάθηκες.
3: Τώρα είμαστε πιο καλά. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ξέρω πού βρίσκομαι.
4: Στο δρόμο.
3: Πάντα είμαστε στο δρόμο.
4: Αν το ξέρω όμως, δεν θα είμαστε.
3: Φτάνουν πια οι κοροϊδίες. Εμάς δεν φτάνει μια διορία για να μας σώσει. Και μέσα να μας ξαναβάλουν πάλι άστεγοι θα είμαστε. Πού πας?
5: Δεν ξέρω.
3: Η αδερφή σου δεν θα φεύγει.
4: Μην είναι εδώ, εμείς οι άντρες φταίμε. Ξενιάσαμε τέλεια για εκείνη την υπόθεση του σπιτιού σας. Θα έπρεπε να κινήσουμε γη και ουρανό, να κάνουμε ένα δάνειο, να πληρώσουμε ό,τι έξω θα ήθελε. Αυτό πρέπει να κοιτάξουμε τώρα, έτσι. Έτσι, Αλέξη. Έτσι, Χριστίνα.
5: Δεν υπάρχει σπίτι. Δεν υπάρχει τίποτα.
4: Δεν υπάρχει? Πώς δηλαδή δεν υπάρχει?
5: Ψέματα.
4: Ψέματα. Γιατί? Εσύ το ξέρεις πως δεν υπάρχει?
3: Το είχα καταλάβει.
4: Και καθόσουνα και σοβαρολογούσες με ψέματα.
3: Μου άρεσε η ιδέα να έχει ένα σπίτι.
4: Α, αφού δεν υπάρχει σπίτι.
3: Ούτε εργοστάσιο υπάρχει, τίποτα δεν υπάρχει. Με διώξαν από την πρώτη κιόλας μέρα που πήγα. Η ιδέα μου για την αποθήκη ήταν αρλούμπα.
4: Αδύνατον.
3: Ρώτα τι.
4: Μα ήρθε κάτω, σε είδε.
3: Ήρθε κάτω, αλλά δεν με είδε.
4: Και τι έκανες κάθε μέρα που φεύγεις από το πρωί?
3: Γυρίζα, έψαχνα, σκεφτόμουν τι να κάνω.
4: Πού έτρωγες?
3: Δεν έτρωγα.
4: Σου λέγε ψέματα, της έλεγες ψέματα, μου λέγατε ψέματα, έλεγα ψέματα στον κόσμο. Γιατί αυτός ο πύργος της Βαβέλ από ψέματα?
3: Γιατί η ζωή δεν είναι μόναχα ένα πιάτο φαΐ.
4: Είναι λίγο ένα σίγουρο πιάτο φαΐ.
3: Ακού. Δεν θέλω να γίνω σαν και σένα. Προτιμώ να πεθάνω της πείνας. Δεν είχες ποτέ σου μια στάλα φιλοδοξία. Δεν ζήτησες ποτέ σου τίποτα. Δεν προσπάθησες τίποτα. Δεν αγωνίστηκες για τίποτα. Πού ζούσες? Δεν έβλεπες τι γίνεται γύρω σου? Και με τι δικαίωμα με μεγάλωσες και εμένα έτσι? Γιατί δεν σκέφτηκες ότι μπορεί να αξίζω κάτι παραπάνω? Πως ήσουν τόσο σίγουρος ότι θα μου φτάνει και εμένα μια δουλίτσα για να περάσω τη ζωή μου? Όπως. Είσαι ευχαριστημένος τώρα που ο γιος σου είναι ένας αγράμματος, ένας αεριτζής, ένας άχρηστος?
4: Δεν είσαι άχρηστος. Είσαι άξιος και με το παραπάνω.
3: Πού το βλέπεις?
4: Μη ρίχνεις όλα τα βάρια πάνω μου. Πού ήθελες να ξέρω εγώ ότι εσύ ήθελες να γίνεις επιστήμονας? Ήμουν εγώ επιστήμονας για να σκεφτώ το ίδιο και για σένα? Τι είμαι? Προφήτης είμαι. Και έπρεπε να το ξέρω από τα πριν. Εμάς μας βάζανε σε μια τέχνη και όποιος είχε μυαλό πρόκοβε. Δεν σε έβαλα σε μια καλή τέχνη και την παράτησες. Δεν σε έβαλα σε μια άλλη και την παράτησες κι εκείνη. Όπου σε πήγα, πουθενά δεν σε χωρούσε ο τόπος. Αν δεν έκανες το κεφαλιού σου, θα είχες γίνει άνθρωπος. Είπες δεν πάω σε δημόσια υπηρεσία, για δεν το πες. Έχω μάρτυρα το γιατρό. Και άξιος είσαι και έξυπνος και ικανότατος. Αλλά δεν έχεις μυαλό. Κατηγόραμε ότι σε γέννησαν αιμοδούρα, αλλά όχι ότι σε έβλαψα. Εκτός αν σε βολεύει να λες ότι εγώ φταίω για να βγαίνεις λάδι. Κάνε το, μας αρέσει, εμένα δεν με νοιάζει. Ο γονιός δεν πρέπει να έχει εγωισμό.
3: Ξέχασέ τα. Εγώ φταίω.
4: Δεν είμαι αμαρτήτως.
3: Είπα ξέχασέ τα. Στο κάτω-κάτω θέλω να φταίω εγώ. Άσε με να φταίω εγώ, αλλιώς δεν θα βγούμε ποτέ από το λάκκο που πέσαμε.
4: Άσε με να πω κάτι στη γυναίκα σου.
3: Τι να της πεις?
4: Εσύ είσαι γιος μου. Μπορεί να με συγχωρέσεις αν νομίζεις ότι φταίω, όμως εκείνη είναι νύφη μου. Μπορεί να νιώθει και να λέει αυτός ο παλιόγερος.
5: Όχι.
4: Δεν νοιάστηκε να δώσεις στο παιδί του εφόδια να πάει μπροστά.
5: Ούτε στιγμή δεν το σκέφτηκα.
4: Άσε με να σου εξηγήσω. Μπορεί να είναι λάθος μου που δεν φρόντισα να κάνω μια περιουσία, αλλά κάθε άνθρωπος δεν κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι στο χέρι του. Άμα δούλευα στην εφορία Αργουπόλεως, βρέθηκα σε μαύρη οικονομική κατάσταση. Η μακαρίτισσα, η μάνα του παιδιού, έπρεπε πηγόντως να μπει σε νοσοκομείο της Αθήνας. Με τι λεφτά όμως. Αναγκάστηκα να κλέψω. Υποψιαστήκαν έναν άλλον υπάλληλο και έχασε τη θέση του εγώ. Δεν μίλησα εκείνη την ώρα, γιατί είχα ανάγκη τα λεφτά να σώσω τη γυναίκα μου. Δεν σώθηκε όμως. Ο Θεός με τιμώρησε. Μια εβδομάδα μετά την κηδεία πήγα και ομολόγησα. Δεν πήγα φυλακή, αλλά βέβαια με διώξανε. Από τότε κοίταξα μόνο πώς θα ζήσουμε και ήταν για μένα το άπαντο. Δεν πεθύμισα τίποτα παραπάνω. Τίποτα. Τίποτα.
6: Φτάνει πια. Φτάνει.
4: Συγχώρα με, αν νομίζω ότι φταίω.
6: Λοιπόν, ακούστε. Ψηλά το κεφάλι. Εγώ είμαι εδώ, μη σας νοιάζει τίποτα. Εάν η ζωή νομίζει ότι την έχω πάρει στα αστεία και μου θύμωσε, από εδώ και μπρος θα την πάρω στα σοβαρά και θα μου ξεθυμώσει. Ξέρω εγώ τι θέλει. Πιάστε τον Μπράτσα. Ε? Φαίνεται πως δεν κατάλαβες ποτέ τι Ηρακλής είναι ο γιος σου.
4: Είναι ώρα για αστεία.
6: Ποια αστεία. Ζήτω το σίγουρο πιάτο του φαΐ. Ζήτω το σίγουρο νίκη.
4: Δεν είναι ντροπή μια δουλειά του Θεού.
6: Αυτό λέω κι εγώ. Τα γιαπιά είναι δάσος στην Αθήνα. Δίνουν 70 δραχμές με ροκάματο και δεν κάνεις τίποτα. Απλώς ανεβοκατεβαίνεις τη σκαλοσιά κουβαλώντας τούβλα.
5: Ό,τι θέλεις. Είναι δουλειά για σένα αυτή.
6: Ναι, τώρα είναι. Ο παθός μαθός, δεν ξανακάνω το ίδιο λάθος. Ονειρά μου, μ' ακούτε. Ε? Μην νομίζετε πως σας αφήνω στο έλεος Θεού. Θα έρθω από άλλο δρόμο. Από το σίγουρο δρόμο. Με μέθοδο, με σύστημα. Με κοιλιά σχετικώς γεμάτη.
5: Τι λες πάλι, δεν καταλαβαίνω.
6: Μα τι θα ρείτε εσείς οι δυο. Ότι επειδή μας έκαναν έξωση, επειδή ο πύργος της Βαβέλ από ψέματα. Τι ωραία που το πες. Ούτε ποιητής να σου να. Επειδή ο πύργος διαλύθηκε σαν καπνός, νομίζετε πως είναι το τέλος του κόσμου. Ε, τι στοίχημα πάτε πως είναι η αρχή. Εμένα σήμερα μου αποκαλύφθηκε. Ξέρω πού βρίσκομαι, ποιος είμαι, τι μπορώ. Και νιώθω μια σιγουριά, μια ασφάλεια, μια χαρά. Πρώτη φορά που μπορώ να σας πω με όλη μου την καρδιά. Θάρρος.

0: Είναι.
1: Όχι.
0: Κανείς.
1: Κανείς.
0: Καλύτερα. Δεν το έχω ούτε εγώ χωνέψει ακόμα. Δεν το έχω πιστέψει.
1: Πώς θα το πούμε, γιατρέ, πώς?
0: Εκείνη την ώρα όλο και κάτι βρίσκει κανείς και λέει. Ήσυχα. Εμείς οι δυο τουλάχιστον πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Συμφωνεί?
1: Ναι.
0: Θα βάλω κάπου τα ρούχα του να φαίνονται. Ίσως βοηθήσει αυτό. Αλλιώς πώς να αρχίσει κανείς?
1: Είναι ματωμένα.
0: Λίγο το πουκάμισο. Έτρεξε λίγο αίμα από το στόμα. Το ξέρατε εσείς ότι κουβάλαγε λάσπησε για πει? Ότι ανέβαινε 5 και 6 πατώματα σκαλοσιές?
1: Αν το ξέρα δεν θα τον άφηνε.
0: Είμαι βέβαιος ότι και εκεί πήγε σαν σύμφωνας. Κανείς δεν θα μπορούσε να τον εμποδίσει.
2: Τι συμβαίνει? Σας είδαμε αυτοκίνητο δυστυχώς. Λες εσύ?
1: Άννα.
2: Θεέ μου φίλε, γιατί τρέχει?
0: Πού έχουνε πάει?
2: Δεν τους είδα. Γιατρέ, τι τρέχει, μιλήστε μου.
0: Κάτι συνέβη στον Αλέξη.
2: Χτύπησε.
0: Κάτι πιο πολύ.
2: Όχι.
0: Προς Θεού, μην αρχίσετε τώρα τις φωνές, θα με υποχρεώσετε. Δεν χωνεύω τις ιστερίες. Εγώ, γιατί δεν κλαίω, δεν φωνάζω, πονώ λιγότερο. Μπορεί να είμαι γιατρός, επιστήμονας, αλλά με τέτοιου είδους θάνατο ουδέποτε συμφιλιώθηκα. Είναι μια αδικία.
1: Γιατρέ, να μην το μαρτυρήσουμε ακόμα.
0: Ήσυχα, είδα αλλιώς φύγετε. Αφήστε με μόνο μου.
3: Μήπως παράκουσα?
0: Δυστυχώς, όχι.
3: Πού, γιατρέ, πώς?
0: Στο γιαπί, καθώς ανέβαζε ντενεκέδες λάσπη, παραπάτησε στη σκαλοσιά.
3: Και έπεσε.
0: Από 18-20 μέτρα, από τέτοιο ύψος, δεν γλιτώνεις.
3: Να τρελαθεί κανείς. Τι ώρα, πότε?
0: Θα είναι 2 ώρες.
3: Εσείς που, πώς το μάθατε?
0: Είπε το όνομά μου, είπε να με φωνάξουν. Ώσπου να πάω.
3: Πού τον έχουν?
0: Στο νοσοκομείο.
2: Γιατρέ, πριν από λίγο λέει, βγήκανε. Ο γέρος του άνοιξε στο καφενείο.
0: Ας πάει κάποιος να τον φωνάξει.
2: Εγώ θα πάω. Θα πω ότι άλλο πράγμα τον θέλω και θα τον πάρω δίπλα στο.
0: Όπως νομίζετε, βοηθήστε όλοι. Κάντε ό,τι μπορείτε.
3: Τα ρούχα της δουλειάς είναι.
0: Τα ρούχα του και το φαΐ του.
3: Και η αδερφή σου που είναι?
1: Κάπου εδώ λέει, πήγε μόλις στο φούρνο στο μπακάλι.
3: Μα είναι έτσι εύκολο, γιατρέ?
0: Ποιο πράγμα?
3: Δεν το χωράει ο νους μου.
0: Δυστυχώς, ο άνθρωπος κατάντησε το πιο φτηνό είδος.
3: Τότε γιατί δεν προσέχουμε? Ήταν αυτός για να κουβαλά λάσπη. Δεν ήταν ξύπνιος, άξιος? Τι του έλειπε για να προκόψει?
0: Τα πάντα. Οι σπουδές, τα εφόδια, η συντροφιά, τα όνειρα. Το ναι, είσαι άξιος, τι θες? Αυτό γίνει. Αλλά πού? Ερημιά, κανείς για κανένα. Καμιά έφεση γύρω μας. Μια ζωή πρεσαρισμένη στη μειοδοσία.
3: Τώρα τα λέτε αυτά?
0: Πάντα τα έλεγα.
3: Με συγχωρείς, γιατρέ, αλλά αλλιώς τα λέγατε. Τώρα που πάει το παιδί τα λέτε σωστά.
0: Ό,τι θέλετε λέτε, εγώ πάντα τον αγαπούσα.
3: Δεν βγαίνει τίποτα με το «σ' αγαπώ και μ' αγαπάς». Δεν φτιάνει έτσι ο κόσμος, γιατρέ. Έτσι το χειροτερεύουμε. Αν δεν αγριέψουμε δεν γίνεται τίποτα.
0: Αφήστε με λοιπόν, βρήκατε την ώρα. Πάντα δεν έλεγα πως είμαστε ένας λαός που μείνε πίσω, που σπαταλιέται άδικα των αδίκων.
3: Γιατί δεν του λέτε να σηκωθεί, να κάψει αυτούς που τον εσπαταλάνε? Το είπατε αυτό σε κανέναν ποτέ?
0: Εγώ να το πω, για όνομα της Παναγίας. Είναι ώρα τώρα για πολιτικολογίες. Σεβαστείτε το νεκρό παιδί.
3: Εγώ δεν το σέβομαι. Εγώ έχω ματώσει μέσα μου, γιατρέ.
0: Μήπως εγώ δεν έχω ματώσει?
3: Το κακό είναι που ματώνουμε μόνο άμα γίνει η ζημιά και ύστερα το ξεχνάμε. Ξέρεις γιατί είμαστε λαός που σπαταλιέται? Γιατί ξέρουμε να κλαίμε και να ξεθυμαίνουμε, αλλά δεν ξέρουμε να θυμώσουμε. Και άμα δεν μάθουμε να θυμώνουμε, δεν θα ξυπνήσουμε.
1: Σοπάτε πια, σας παρακαλώ. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τον Αλέξη?
3: Αν καημένο κορίτσι έχουν και παρά έχουν. Γιατί θα βρεθούν άνθρωποι που θα πούνε πως φυσικό ήταν να πάει έτσι. Τέτοιος ονειροπαρμένος που ήταν. Μα θα είναι άδικο. Γιατί δεν ήταν ονειροπαρμένος. Δρόμο δεν είχε. Ας είχε δρόμο και θα βλέπαμε.
0: Ήσυχα τώρα.
3: Ωχ, μάνα μου, καλύτερα να μην ήμουν εδώ.
4: Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα, Ελένη. Εμείς την είπαμε την καλημέρα μας.
3: Ναι, βέβαια.
4: Τι έχεις εσύ? Τι έχεις, είσαι σαν άκλαιγες. Τι έχει, γιατρέ, άρρωστη είναι?
1: Δώσ' μου τα πράγματα να τα πάω μέσα.
4: Τι έπαθες, γιατί είσαι κλαμμένη? Τι έχει, γιατρέ?
0: Θα μάθεις.
4: Έλα, πάμε μέσα να μου πεις. Έλα να τα πεις στη μεγάλη σου αδερφή.
1: Να χαρείς, μην πέσεις.
4: Μα... τι έγινε? Γιατρέ, τι συμβαίνει? Έπαθε κανείς τίποτα?
0: Έλα μέσα.
4: Τα ρούχα του. Ήρθε και άλλαξε. Γιατί ήρθε και άλλαξε? Πότε ήρθε? Εγώ ούτε 10 λεπτά δεν έλειψε.
5: Λιώκα.
4: Αίμα. Είναι ματωμένα, γιατρέ. Είναι ματωμένα.
0: Πάμε μέσα, παιδί μου. Θα σου πω.
4: Γιατρέ, τι έγινε? Χτύπησε. Σας συγκεντεύω, μιλήστε. Ήρθε και άλλαξε. Τι συμβαίνει, γιατρέ? Τον είδα στην καντίνα. Ο διευθυντής. Κυρία μου, ο άντρας σας είναι.
5: Γεια μου.
4: Συγχαρητήρια.

Στην απόψινή θεατρική βραδιά ακούσαμε το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Εβδόμη μέρα της δημιουργίας». Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί. Τάσος Παπαδάκης, Πατέρας. Ευδοκία Σουβατζή, Ελένη. Γιάννης Νικολόπουλος, Κώστας. Έρση Μαλικένζου, Άννα. Τάσος Παλαντζίδης, Γυρολόγος. Βασίλης Παπαβασιλείου, Γιατρός. Δημήτρης Λιγνάδης, Αλέξης. Άννα Κουρή, Χριστίνα. Γιάννης Δεγαΐτης, Σπιτονικοκύρης. Ναταλία Αλκαίου, σχεδιάστρια. Γιώργος Σταμάτης, πρώτος μηχανικός. Γιάννης Σταματάκης, δεύτερος μηχανικός. Γιώργος Τσιτσόπουλος, δικαστικός κλητήρας. Μουσική σύνθεση Βασίλης Στενίδης. Ηχογράφηση μουσικής Νίκος Χανιώτης. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα. Σκηνοθεσία Ιάκωβος Καμπανέλης.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Εμείς όμως θα εξακολουθούμε να ενσαρκώνουμε τις τύψεις σας και για κανέναν άλλο λόγο πέρα από το να ομορφύνουμε ακόμα περισσότερο την περιπέτειά μας, γιατί γνωρίζουμε ότι η ομορφιά της εξαρτάται από την απόσταση που μας χωρίζει από εσάς. Γιατί στα μέρη όπου εμείς προσεγγίζουμε, το ξέρω, οι ακτές δεν είναι διαφορετικές. Σας ξεχωρίζουμε όμως καλά ριζωμένους στις παραλίες σας, μικρούς, ισχνούς, οργύλους. Μαντεύουμε την ανυμπόρια και τις ελπίδες σας. Πρέπει άλλωστε να χαίρεστε, αν η μοχθηρή, η βάναυση εκπροσωπούν τη δύναμη που εσείς αντιμάχεστε, εμείς θέλουμε να ενσαρκώνουμε αυτήν ακριβώς τη δύναμη του κακού. Θα είμαστε το υλικό που αντιστέκεται και χωρίς το οποίο δεν θα υπήρχαν καλλιτέχνες.

Ωστόσο, ξέρω ότι την ηθική, στο όνομα της οποίας καταδιώκετε τα παιδιά, δεν πρόκειται να την εφαρμόσετε. Δεν σας κατηγορώ. Πρέπει να σας αναγνωρίσει κανείς ότι κηρύτετε τις αρχές εκείνες που έχουν την τάση να διαφεντεύουν τη ζωή σας. Δεν έχετε όμως τη δύναμη που χρειάζεται για να δοθείτε ολοκληρωτικά στην αρετή. Ούτε όμως και για να δοθείτε ολοκληρωτικά στο κακό. Η δική σας λογοτεχνία, οι δικές σας καλές τέχνες, η ψυχαγωγία σας εκθιάζουν το έγκλημα. Το ταλέντο των ποιητών σας εκθίασε τον εγκληματία τον οποίο στην καθημερινότητά σας απεχθάνεστε. Ανεχθείτε λοιπόν το ότι εμείς με τη σειρά μας περιφρονούμε τους ποιητές και τους καλλιτέχνες σας.

Μπορούμε σήμερα να πούμε πως θέλει υπέρμετρη αλαζονία για να αποτολμήσει ένας ηθοποιός να υποκριθεί τη διάπραξη ενός φόνου επί σκηνής, όταν καθημερινά κάποιο έγκλημα φορτώνει παιδιά και άνδρες, όταν δεν τους οδηγεί στο θάνατο, με τη δική σας περιφρόνηση ή τη θεσπέσια συγνώμη. Καθένας από αυτούς τους εγκληματίες οφείλει να συμφιλειωθεί με την πράξη του. Θα πρέπει μάλιστα να αντλήσει από αυτήν τις βάσεις της ηθικής του, οργανώνοντάς τη με άξονα τον ίδιο του τον εαυτό, προκειμένου να αποκομίσει αυτό που η δική σας ηθική του αρνείται. Για τον εαυτό του και μονάχα για τον εαυτό του και για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς έχετε τη δύναμη να του πάρετε το κεφάλι. Για τον εαυτό του, λοιπόν, μετατρέπεται σε έναν τόσο όμορφο ήρωα σαν τους ήρωες των βιβλίων σας που σας συγκινούν τόσο. Αν επιζήσει, για να συνεχίσει να ζει με τον εαυτό του, χρειάζεται περισσότερο και από το ταλέντο του πιο σπάνιου ποιητή.

Παρόλα αυτά, οι ήρωες που αυθονούν στα βιβλία, στις τραγωδίες, στα ποίηματα και στους πίνακές σας, εξακολουθούν να κοσμούν το βίο σας την ώρα που τα κακόμοιρα τα πρότυπά τους τα περιφρονείτε. Όμως καλά κάνετε. Τα πρότυπα αυτά αρνούνται το τεντωμένο χέρι σας.

αντέχεται τον ηρωισμό μονάχα όταν έχει εξημερωθεί. Εδώ να προσθέσω ότι οι γητευτές και οι καλλιτέχνες σας είναι εκείνοι που τους εξημερώνουν για χάρη σας, προσεγγίζοντάς τους ωστόσο από απόσταση. Αγνοείτε το πραγματικό πρόσωπο του ηρωισμού με σάρκα και οστά και ότι υποφέρει για τα ίδια καθημερινά πράγματα που υποφέρετε κι εσείς. Περνάτε ξυστά από το αληθινό μεγαλείο. Το αγνοείτε και προτιμάτε την απομίμησή του.

είστε πεπισμένοι ότι θα σώσετε αυτά τα παιδιά. Ευτυχώς, το μόνο που θα μπορέσετε ποτέ να αντιπαραβάλλετε στην ομορφιά των μεγαλύτερων κακοποιών που εκείνα θαυμάζουν, είναι κάτι γελοί επόπτες με κακοραμένοι και άσχημοι όταν φοριέται στολή που τους στενεύει. Δεν έχετε υπάλληλο ικανό να σαγηνεύσει τα παιδιά συμβάλλοντας στην επιτυχημένη έκβαση της περιπέτειας στην οποία από μόνα τους ενεπλάκησαν. Τίποτα δεν μπορεί να υπερβεί τη σαγήνη των εκτός νόμου. Γιατί η εγκληματική πράξη έχει μεγαλύτερη σημασία από κάθε άλλη πράξη, καθώς είναι το μέσο με το οποίο ερχόμαστε σε αντιπαράθεση με μια τόσο μεγάλη ηθική και φυσική δύναμη.

Ζωζέφ Βασέ. Ο επωνομαζόμενος Τζάκο Αντεροβγάλτης της νοτιοανατολικής Γαλλίας. Ένας από τους πρώτους κατά σειροήν δολοφόνους της Γαλλίας. Του αποδίδονται 30 φρικαλαίες δολοφονίες. Ήταν διάσημος για το τρομακτικό του πρόσωπο και το γούνινο σκούφο που φορούσε στο κεφάλι. Καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε στην κιλοτίνα. Η περίπτωση του Βασέ έφερε στο γαλλικό προσκήνιο το φλέγον ζήτημα της αλητείας ως αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Eugene Βεντμάν, ο αποκαλούμενος εκτελεστής με το βελούδινο βλέμμα, διαβόητος δολοφόνος της δεκαετίας του 30, ο τελευταίος που εκτελέστηκε δημόσια στην κιλοτίνα. Ο Βεντμάν υπήρξε στα νιάτα του αρχηγός συμμορίας εφήβων και πέρασε μεγάλο μέρος των παιδικών του χρόνων στα αναμορφωτήρια. Ανζ Σολέι. Μια λησμονημένη μορφή από το πάνθεον των διαβόητων Γάλλων εγκληματιών. Γνωρίζουμε ελάχιστα για τη δράση του. Το ότι δηλαδή υπήρξε ένας ιδεχθής και αμετανόητος δολοφόνος. Ήταν ο πρώτος εγκληματίας που εκτελέστηκε δημόσια στην κιλοτίνα μετά την απελευθέρωση. Θα πιστεύετε σίγουρα κι εσείς στην ομορφιά του Βασέ, του Βεντμάν, στην ομορφιά του Ανζ Σολέι. Εγώ εξεγείρομαι κατά του ισχυρισμού ότι έκρυβαν μέσα τους εκπληκτικές δυνατότητες τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε εκμεταλλευτεί. Ορίστε ένα είδος λόγου που μονάχα εσείς θα μπορούσατε να εκφέρετε, που είναι εκείνος της κοινωνίας. Θα αντιμετωπίζατε ωστόσο μεγάλες δυσκολίες αν τυχόν σας ζητούσα πιεστικές διευκρινήσεις. Εκείνοι όμως ανακάλυψαν μέσα τους τις πιο εκπληκτικές δυνατότητες.

το μόνο που σας απομένει, εφόσον δεν τους κερδίσετε με διάφορες αυρότητες, είναι να γιατρέψετε τα παιδιά, καθώς διαθέτετε τους δικούς σας ψυχιάτρους. Όσον αφορά αυτούς τους τελευταίους, αρκεί να θέσει κανείς ορισμένες απλές και χιλιοϊπωμένες ερωτήσεις.

αν δουλειά τους είναι η μεταβολή της ηθικής συμπεριφοράς των παιδιών, αυτό γίνεται για να οικειοποιηθούν πια διαφορετικοί ηθικοί. Πρόκειται άραγε για εκείνη που διδάσκεται στα σχολικά εγχειρίδια. Μα αυτή, ο άνθρωπος της επιστήμης, δεν θα την έπαιρνε ποτέ στα σοβαρά. Πρόκειται για μια συγκεκριμένη ηθική που διαμορφώνεται από τον εκάστοτε γιατρό, από που αντλεί την αυθεντία του. Προς τι τα ερωτήματα αυτά, θα μου πείτε. Θα τα αντιπαρέλθουμε. Ξέρω ότι ουσιαστικά πρόκειται για την τρέχουσα ηθική και ότι ο ψυχίατρος ξεμπερδεύει αποδίδοντας στα παιδιά το όμορφο όνομα του απροσάρμοστου.

Τι μπορώ άραγε να απαντήσω σε αυτό? Στα δικά σας τεχνάσματα θα απαντώ πάντα με τη δική μου πανουργία. Σήμερα, αφού επιτρέπετε συνέπεια δεν ξέρω κι εγώ ποιου ολέθριου λάθους σε έναν ποιητή που υπήρξε κάποτε δικός τους να μιλάει σε αυτό το μικρόφωνο, θέλω να επαναλάβω τη στοργή που αισθάνομαι για αυτούς τους χωρίς έλεος πιτσιρικάδες. Δεν τρέφω αυταπάτες. Μιλάω στο κενό και στο σκοτάδι. Θέλω, ωστόσο, ακόμα κι αν είναι για να τα ακούσω εγώ ο ίδιος, θέλω να βρίσω τους υβριστές.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Φέτος αναζητούμε την ευδαιμονία εκεί όπου γεννιέται, στην τέχνη, στη συνάντηση, στο φως του Αιγαίου. 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. 12 με 19 Αυγούστου στη Λέσβο. Πληροφορίες και εισιτήρια molivosfestival.com και ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο διαχρονικό διαδίκτυο και στο πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στη μουσική μορφή της Πασακάλιας. Η Πασακάλια, που γεννήθηκε στις αρχές του 17ου αιώνα στην Ισπανία, συνθέτει το όνομά της από το ρήμα «πασάρ», «περνώ» και «κάγε», «δρόμος». «Περνώ το δρόμο, διασχίζοντάς τον» ή «πάνω σε γέφυρα». Λέγεται ότι το όνομα αυτό μπορεί να το εφήβραν οι πάντα περιπλανόμενοι τροβαδούροι του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Η Πασακάλια χτίζεται με αρμονικές και μελωδικές παραλλαγές πάνω από ένα μπάσο ωστινάτο. Ωστινάτο σημαίνει πεισμωμένο. Χτίζεται δηλαδή πάνω από ένα πεισματικά επαναλαμβανόμενο μπάσο. Είναι μια μορφή που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, όταν πρέπει να υποθεί κάτι σοβαρό, δυσίωνο και επίσημο και έχει συχνά τρίσιμο ρυθμό, κυρίως στο μπαρόκ. Το όνομά της, «Διασχίζω το δρόμο», μπορεί να οφείλεται και στο ότι στην πατρίδα της στην Ισπανία η Πασακάλια χρησιμεύσε αρχικά ως ιντερλούδιο ανάμεσα σε δύο χορούς. Χρησιμεύσε δηλαδή ως γέφυρα από τον ένα χορό στον άλλον. Σύντομα όμως την πήραν οι Ιταλοί στα χέρια τους και άρχισε να ζει μια αυτόνομη ζωή. Συνέβαλε σε αυτό κυρίως ο Τζιρόλαμο Φρεσκομπάλντι, που γύρω στα 1620 άρχισε να τη γράφει ως σειρά παραλλαγών πάνω από το επαναλαμβανόμενο μπάσο. Την ίδια εποχή, ο Φρεσκομπάλντι αναπτύσσει και την άλλη πολύ παρόμοια φόρμα, που συχνά συγχαίεται με την Πασακάλια, τη Σακόν, και μάλιστα βάζει και τις δυο συχνά μέσα στο ίδιο έργο. Και συνηθίζει να γράφει τις σακών του σε ματζόρε, μείζωνα τρόπο, και τις πασακάλιες σε μινόρε, ελάσσονα τρόπο. Έτσι με τα χρόνια, με τη μίμηση και με τα αθριζόμενα έργα, η σακών κατέληξε να είναι το εύθυμο alter ego της πιο βλοσιρής και σεμνοπρεπούς Πασακάλιας. Θα αρχίσω όμως το αφιέρωμά μας με ίσως την γνωστότερη Πασακάλια του 17ου αιώνα, αυτήν του τσέχο-αυστριακού συνθέτη Heinrich Biber. Ο Biber, που γεννήθηκε το 1644, ήταν από τους πρώτους συνθέτες που έγραψε για σόλο βιολί. Ήταν ο ίδιος βιρτουόζος και αβανγκαρντίστας του οργάνου και πειραματίστηκε πολύ με νέες τεχνικές. Έβαλε αυτή την εδώ την Πασακάλια στις 15 σονάτες του για βιολί και κοντίνουο, τις λεγόμενες σονάτες του Ροζαρίου ή τις μυστηριώδεις σονάτες που γράφτηκαν το 1676, αλλά παρέμειναν ανέκδοτες μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Οι τέσσερις νότες του μπάσου, που εδώ κατεβαίνουν βηματικά, δεν προδίδουν αρχικά τίποτε για το πόσο εφάνταστα και δεξιοτεχνικά θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι.

ήταν ο Reinhard Goebel στην πασακάλια για σόλο βιολί του Heinrich Bieber. Να εδώ και μια άλλη περίφημη πασακάλια από τον 17ο αιώνα, από το κύκνιο άσμα του Jean-Baptiste Lully, την όπερα του Αρμίντα, που την έγραψε στα 1686. Η Αρμίντα εξιστορεί τον έρωτα χωρίς ανταπόκριση της ειδωλολάτρησας μάγισσας Αρμίντα για τον υπότηκε σταυροφόρο Ρινάλντο. Βασίζεται δε στο «Έπος απελευθερωθήσα Ιερουσαλήμ» του Ιταλού ποιητή του 16ου αιώνα Τορκουάτο Τάσο. Μετά τον Λουλί έχουν ακολουθήσει και πολλές άλλες Αρμίντες, καθώς και η όπερα Ρινάλντο του Χέντελ, όλες βασισμένες στην απελευθερωθήσα Ιερουσαλήμ του Τάσο. Να εδώ μια εύθυμη πασακάλια, με την αρκαδική της ευτοπία, αλλά και λίγο με μέντο μόρι, με την κλασική επιμονή της αναγέννησης και ιδιαίτερα της γαλλικής τέχνης στο εφήμερο της νιώτης και της γηίνης χαράς. Οι Ιδονές διάλεξαν για καταφύγιό τους αυτό τον ευχάριστο, ήρεμο τόπο. Τι γοητευτικά μέρη για τους μακάριους εραστές. Είναι ο έρωτας που κρατά λυσοδεμένα τα χίλια πουλιά που τραγουδούν νυχθημερών μέσα στα δάση μας. Αν ο έρωτας δεν προξενούσε παρά δεινά, τα ερωτευμένα πουλιά δεν θα τραγουδούσαν τόσο. Νεαρές καρδιές, όλα σας ευνοούν. Ωφεληθείτε από την εφήμερη ευτυχία. Στο χειμώνα της ζωής δεν βασιλεύει πια ο έρος. Οι ωραίες μέρες που χάνουμε, χάνονται για πάντα.

ήταν η Πασακάλια από την όπερα Αρμίντε του Jean-Baptiste Lully. Την χοροδία και την ορχήστρα Opéra Lafayette διεύθυνε ο Ράιαν Μπράουν. Κάνω ένα μεγάλο άλμα στο χρόνο για δύο πασακάλιες από έργα του κλασικού μοντερνισμού. Η μία είναι το δεύτερο τραγούδι από τον κύκλο τραγουδιών του Paul Hindemith «Ο βίος της Μαρίας», «Das Marienleben», που μελοποιεί τον ίδιο κύκλο ποιημάτων του Rainer Maria Rilke, γραμμένο στα 1912. Πολύ υπερβατικά και με την οξυμένη και διευρυμένη συνείδηση του μοντερνιστή, ο Ρίλκε στέκει σε αυτή τη σειρά ποιημάτων για τη ζωή της Θεοτόκου, σε όλα τα επεισόδια από το βίο της που τα γιορτάζουν όλες οι χριστιανικές ομολογίες. Το πρώτο ποίημα είναι η γέννηση της Μαρίας. Το δεύτερο είναι τα εισόδια της Θεοτόκου. Η στιγμή όπου οι γονείς της, Ιωακήμ και Άννα, που την απέκτησαν ανέλπιστα σε γεροντική ηλικία, την αφιερώνουν, σύμφωνα με το τάμα που είχαν κάνει, στον ναό του Σολομώντος στην Ιερουσαλήμ. Η Μαρία, σύμφωνα με την παράδοση, ήταν μόλις 3 ετών. Έκανα εδώ μια πρόχειρη μετάφραση του πάντοτε περίπλοκου και κρυπτικού Ρίλκε για τις ανάγκες της εκπομπής. Τα εισόδια της Θεοτόκου. Για να κατανοήσεις πώς ήταν τότε εκείνη, πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου σε έναν τόπο όπου μέσα σου επιδρούν οι κίονες, όπου νιώθεις τα σκαλοπάτια, όπου τόξα γεμάτα κίνδυνο γεφυρώνουν την άβυσσο ενός χώρου που είχε απομείνει μέσα σου, γιατί τέτοια κομμάτια τον είχαν πυργώσει, τέτοια κομμάτια που δεν μπορείς πια να τα σηκώσεις από μέσα σου, γιατί αλλιώς θα καταρρεύσεις. Όταν τα έχεις τελειώσει όλα αυτά και είσαι πια ολόκληρος από πέτρα, τείχος, θέα, θόλος, τότε δοκίμασε να παραμερίσεις λίγο με τα δυο σου χέρια το μεγάλο καταπέτασμα που έχεις εμπρός σου. Εκεί θα δεις πώς λάμπουν τα υψηλά σκεύη και πώς υπερβαίνουν την ανάσα και την αφή σου. Πάνω και κάτω, παλάτι στέκει πάνω στο παλάτι. Αυλές ρέουν πιο πλατιές πάνω σε άλλες αυλές και ψηλά βυθίζονται σε τέτοια ύψη που αν τα κοιτάξεις σε αρπάζει ο ύλιγκος. Και ένα νέφος από θυμιατά θολώνει τα πάντα εκεί κοντά σου. Αλλά το πέρας στοχεύει ίσα μέσα σου με τις ευθείες ακτίνες του. Και τώρα που η λάμψη από φλεγόμενα δοχεία παίζει πάνω σε ενδύματα που αργά σε πλησιάζουν, πώς θα το αντέξεις? Εκείνη όμως ήρθε και σήκωσε τα μάτια για να τα δει όλα αυτά. Ένα παιδί, ένα μικρό κορίτσι ανάμεσα σε γυναίκες. Και ύστερα ανέβηκε γεμάτη αυτοπεποίθηση προς το χώρισμα που άνοιξε. Τόσο πολύ είχε υπερβεί ο ύμνος μες στην καρδιά της ό,τι κι αν χτίζουν οι άνθρωποι. Η επιθυμία να παραδοθεί στα σημάδια μέσα της. Οι γονείς νόμιζαν πως την έδιναν οι ίδιοι. Εκείνος ο απειλητικός προθιερέας με το κεκοσμημένο στήθος τάχα την υποδέχτηκε. Αλλά αυτή τους πέρασε όλους, έτσι μικρή που ήταν. Ξέφυγε από όλα τα χέρια. Και μπήκε στη μοίρα της, που ήταν ψηλότερη από την αίθουσα. Ήταν ήδη έτοιμη και πιο βαριά και από αυτόν τον Νίκο. Αν εστιάσετε την ακουστική σας προσοχή στον πιανίστα, θα αναγνωρίσετε την μπαρόκ καταγωγή του τραγουδιού.

Ήταν το δεύτερο τραγούδι, «Τα εισόδια της Θεοτόκου», από τον κύκλο τραγουδιών του Paul Hindemith «Das Marienleben», «Ο βίος της Μαρίας», βασισμένο στον ομώνυμο κύκλο ποιημάτων του Rainer Maria Rilke. Ακούσαμε την Ροξολάνα Ρόσλακ και τον Glenn Gould στο πιάνο. Την ίδια χρονιά που ο Rilke γράφει το «Βίο της Μαρίας», το 1912, ο Arnold Schoenberg γράφει το ίσως πιο πολύ συζητημένο του έργο, το μελόδραμα «Pierrot Lunaire», «Φεγγαρίσιος Πιερώτος», πάνω σε επιλεγμένα ποίηματα από την ομώνυμη συλλογή του Βέλγου ποιητή Albert Giraud, σε γερμανική μετάφραση. Το έργο ήταν εξόχως πρωτοποριακό. Ζητούσε από την ηθοποιό να κατορθώσει κάτι σαν ημιτραγουδισμένη απαγγελία, με πολύ απαιτητική ορθοτονία, κάτι στα όρια του ακατόρθωτου. Δεν είναι τυχαίο που κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα το έργο πέρασε γρήγορα από τα χέρια των ηθοποιών στα χέρια των τραγουδιστών, που μπορούσαν να το μελετήσουν με ακρίβεια και να αποφασίσουν τις ελευθερίες που θα έπαιρναν ως προς την παρτιτούρα. Το τραγούδι «Νύχτα» είναι μία πασακάλια. Ζωφερές μαύρες γιγάντιες νυχτοπεταλούδες σκότωσαν τη λάμψη του ήλιου. Ο ορίζοντας αναπαύεται εχέμηθος, σαν κλειστό βιβλίο μάγου. Απ' την καταχνιά άγνωστου βάθους αναδύνεται ένα άρωμα που φωνεύει την ανάμνηση. Ζωφερές μαύρες γιγάντιες νυχτοπεταλούδες σκότωσαν τη λάμψη του ήλιου. Και από τον ουρανό κατεβαίνουν στη γη με βαριές φτερούγες, αόρατα εκτρώματα πάνω στις ανθρώπινες καρδιές. Ζωφερές μαύρες γιγάντιες νυχτοπεταλούδες.

από τον Πιέρο Λινέρ, τον φεγγαρίσιο Πιέρο, το του Άρνολτ Σούιμπεργκ. Ακούσαμε το τραγούδι «Νύχτα» με την Κριστίνε Σέφερ και το Ensemble Intercontemporain υπό τον Πιέρ Μπουλέζ. Και θα κλείσω το πρώτο επεισόδιο του αφιερώματός μας στη μορφή της πασακάλιας με την πιο περίφημη πασακάλια του Johann Sebastian Bach, πασακάλια και φούγγα για εκκλησιαστικό όργανο. Ένα έργο με αρκετά πιο περίπλοκο θέμα στον πάσο από όσο συνήθιζε ο 17ος αιώνας, που επιτρέπει στον Bach να αναπτύξει τη δεξιοτεχνική του αντίστοιξη σε όλη της τη δόξα και να μεταμορφώσει στο τέλος το ίδιο θέμα σε φούγγα. Στην πολύ τελετουργική και νυχτερινή τονικότητα της Do Ελάσσονα.

ήταν η πασακάλια και φούγκα για εκκλησιαστικό όργανο του Johann Sebastian Bach. Την ακούσαμε με την οργανίστα Marie Claire Alain. Αυτό ήταν, αγαπητοί φίλοι, το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στη μουσική μορφή της πασακάλιας. Είμαι η Λένια Ζαφυροπούλου, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε μαζί μας και σας περιμένω με χαρά την ερχόμενη εβδομάδα για το δεύτερο μέρος του αφιερώματος. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα. Το διαχρονικό διαδίκτυο. Κοινά αφηγήματα ανάμεσα στις τέχνες. Μια εκπομπή της Λένιας Ζαφυροπούλου για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Ξέρεις τι γίνεται όταν κλείνει το μουσείο? Ο Αρχιμίδης μιλάει με τον Ήρωνα. Οι εφευρέσεις ξυπνούν και τα αρχαία ρομπότ περπατούν ανάμεσά μας. Το Μουσείο Κοτσανά Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας καλεί τους μικρούς του φίλους να ζήσουν μια ξέχαστη εμπειρία και να περάσουν μια ολόκληρη νύχτα στο μουσείο. Σάββατο 18 και 25 Ιουλίου. Μουσείο Κοτσανά, Πινδάρου 6 και Ακαδημίας, στο Κολωνάκι. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 211-411-0044. Έλα, έλα, πάμε, πάμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Reflection, αντανάκλαση. Μια λιτή και παρόλα αυτά πολύχρωμη συνομιλία του πιάνου με την κιθάρα από τους Clemens Petz και Renko Dirks συνδυάζει ρομαντικά και μελαγχολικά στοιχεία, αναδεικνύοντας την αρμονική σύνδεξη των δύο οργάνων. Σε αυτό το καθρέφτισμα, η γαλήνια ενέργεια της βιρτουόζου της κιθάρας Corinna's Rep διατηρεί την εσωστρέφεια και καθαρότητα ενός αργόσυρτου λυρισμού για τα συναισθήματα που κυριαρχούν πέρα από την δική μας επιλογή. Rulers of the Sky.

If only my heart were wide like the sea. Αν μονάχα η καρδιά μου ήταν πλατιά σαν τη θάλασσα. Νοσταλγία και βαθιά λυρικότητα από τον Μπρούνο Παβότα σε μια μουσική ομολογία για τα όρια του εαυτού, για την καρδιά που δεν δει σαν τη θάλασσα. Νοσταλγία και βαθιά λυρικότητα από τον Μπρούνο Παβότα σε μια μουσική ομολογία για τα όρια του εαυτού,

φτάσει σε εμπειρία φορτισμένη με συναισθηματική ένταση, με τον ήχο του σιτάρ κυρίαρχο, υπνοτιστικό, να υφαίνει με λεπτότητα έναν αναστεναγμό αποδοχής ενάντια στον φόβο της μνήμης. Μία ανάσα πίσω.

«Σα πλασίλετε». Ο Ζωζέφ Μαρσάν καταγράφει έναν τόπο και μία εποχή, όχι ως περιγραφή, αλλά ως υπόμνηση μιας αίσθησης, με απλότητα, διαφάνεια και χωρίς επιτίδευση. Μία επιστροφή σε έναν φαντασιακό, ήσυχο, γνώριμο χώρο της σιωπής. Σε αυτήν την ακουστική ροή, η αφήγηση αποσύρεται, καθώς ο Ρότζερ Ίνορ συνεχίζει να αναζητά την ησυχία και την περισυλλογή, παραδίδοντας ερμηνευτικά στο σύνολο εγχόρδων, Scoring Berlin, τη σύνθεση με τίτλο Clearly, Διάβγεια.

Οι γυμνοπαιδιές του Έρικ Σατί αποτελούν από μόνες τους έναν ύμνο στην απλότητα και τη σιωπή. Σε αυτή τη διασκευή, η συνάντηση της δυτικής 16χορδης κιθάρας του Άντερς Μιόλιν και του ανατολικού εγχόρδου Γκους Χένγκ της Τζιγουέι δεν επιζητά τον εντυπωσιασμό. Είναι μια φυσική αναστολή του χρόνου, καθώς η μνήμη αποκτά νέα μορφή, διατηρώντας την διαχρονική της μελαγχολία ως γέφυρα χρόνων και πολιτισμών. Και κάθε γέφυρα συνιστά μια μετάβαση, έναν αποχαιρετισμό. Ο κιθαριστής Ρέγκο Ντίρκς φτιάχνει μια μουσική που ανασένει στο δικό της ρυθμό, με ακρίβεια αλλά και ελευθερία, χωρίς δραματικές εντάσεις, αλλά με ήρεμη αποδοχή, σεβασμό και συνείδηση της μεταβίβασης αυτής. Farewell.

Το τραγούδι του George Harrison της μπάντας των Beatles με τίτλο «Why My Guitar Gently Weeps» δεν είναι ένα τραγούδι που τελειώνει. Είναι ένα συναισθηματικό ηχοτοπίο που συνεχίζει να υπάρχει μέσα στον ακροατή ακόμα και αφού σβήσει η τελευταία νότα, καθώς μιλάει για όλα αυτά που φοβάται κανείς να παραδεχτεί. Ότι όλα όσα πονάνε σε αυτόν τον κόσμο είναι αντιληπτά, αλλά κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς να κάνει γι' αυτά. Η ψήφωνος Julia Bullock, πλαισιωμένη από το μουσικό σύνολο New York Festival of Song, μεταμορφώνει το τραγούδι σε εξομολόγηση δίχως λύτρωση. Τραγουδά για την αποτυχία της ανθρώπινης κατανόησης και το παράλογο της αποξένωσης, ακόμα και μέσα στην εγκύτητα. Καταδεικνύει μια βαθιά, θυμική, πνευματική ρογμή μέσα στην ανθρώπινη ύπαρξη, όπου στον λιγμό της μια κιθάρα συντονίζεται και απαλά θρηνεί, φέρνοντάς μας στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάωρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το κοντσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντίνουο σε ρε λάσονα, ρίωμ 128 του Αντώνιο Βιβάλτη. Αποτελείται από τρία μέρη, αλέγκρο, λάργο, αλέγκρο. Το σύνολο Arte dei Suonatori διευθύνει ο Εδουάρδο Λόπεθ Μπάνθο.

Ακούσαμε το κονσέρτο για έγχορδα και μπάσο κοντινουό σε ρε λάσονα, ρίουμ 128 του Αντώνιο Βιβάλτη. Το σύνολο Arte dei Suonatori διήθυνε ο Εδουάρδο Λόπεθ Μπάνθο. Επόμενη επιλογή του BBC, το Intermezzo σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 117 αριθμός 1 του Johannes Brahms. Ερμηνεύει η πιανίστα Χάτια Μπουνιατισβίλη.

Από την πιανίστα χάτια μπουνιά της Φίλη, ακούσαμε το Intermezzo σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 117, αριθμός 1, του Johannes Brahms. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Η Γέρη για χοροδία» του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι, 1882-1967, πάνω στο ομότιτλο ποίημα του Σάντορ Βέρος. Το μελαγχολικό ποίημα αναφέρεται στη μοναξιά, τη φθορά από τον χρόνο, καθώς και το αναπόφευκτο γύρας, συγκρίνοντας τους ηλικιωμένους με τα ξερά φύλλα του φθινοπόρου. Τη χοροδία της Ουγγρικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γιάννος Φέρεντσικ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «Ιγέρη για χοροδία» του Ούγγρου συνθέτη, εθνομουσικολόγου και μουσικοπαιδαγωγού Ζόλταν Κοντάι 1882-1967 πάνω στο ομότιτλο ποίημα του Σάντορ Βέρος. Τη χοροδία της Ουγγρικής Ραδιοφωνίας διήφθηνε ο Γιάννος Φέρεντσικ. Επόμενη επιλογή του BBC, το Αντάντε, από το κοντσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα χόρδων του σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη Eric Aguazin. Γεννήθηκε το 1954 στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Το κοντσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα χόρδων γράφτηκε το 1999. Σολίστη είναι ο Χέιγκο Ρόζιν. Την ορχήστρα δωματίου του Τάλιν διευθύνει ο Ρίστο Γιώστ.

Ακούσαμε το Αντάντε από το κοντσέρτο για μαρίμπα και ορχήστρα εγχόρδων του σύγχρονου Αμερικανού συνθέτη Eric Aweisen. Γεννήθηκε το 1954 στο Cleveland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Σολίστη ήταν ο Χέιγκο Ρόζιν. Την ορχήστρα δωματίου του Τάλιν διεύθυνε ο Ρίστο Γιώστ. Επόμενη επιλογή του BBC, ένα απόσπασμα με την άρια της Κονστάντσε βάσανα κάθε είδους από το Ζίνκσπιλ, η απαγωγή από το Σεράι και 384 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την υψήφωνο Σίντια Ζίντεν συνοδεύει το σύνολο Prima La Musica υπό τον Dirk Vermeulen.

ακούσαμε ένα απόσπασμα με την άρη της Κωνσταντσε Βάσανα κάθε είδους από το Zingspiel, η απαγωγή από το Σεράι, και Hell 384 του Wolfgang Amadeus Mozart. Την υψήφωνο Σίντια Ζίντεν συνόδευσε το σύνολο Prima La Musica υπό τον Dirk Vermeulen. Ακολουθούν κομμάτια για βιόλα νταγκάμπα του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη του οργάνου Carl Friedrich Abel, 1723-1787. Το πρόγραμμα που μας έστειλε το BBC δεν αναφέρει συγκεκριμένες συνθέσεις. Παίζει ο Ράινα Τσίπελιν.

Ακούσαμε κομμάτια για βιόλα νταγκάμπα του γερμανού συνθέτη και δεξιοτέχνη του οργάνου Carl Friedrich Abel 1723-1787. Έπαιξε ο Ράινα Τσίπελιν. Επόμενη επιλογή του BBC, το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 10, του Φινλανδού πιανίστα και συνθέτη Ernst Linko 1889-1960. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Allegro con brio, moderato, rondo alla finlandese. Την πιανίστα Ράια Κέρπο συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Όσμο Βένσκι.

Ακούσαμε το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 10, του Φινλανδού πιανίστα και συνθέτη Ernst Linko, 1889-1960. Την πιανίστα Ράια Κέρπο συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Όσμο Βένσκε. Ακολουθεί το Κουαρτέτο Χόρδων αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα, έργο 14 Φινλανδικής Ραδιοφωνίας υπό τον Όσμο Βένσκε. Ακολουθεί το Κουαρτέτο Χόρδων αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα.

Ακούσαμε το κορτέτο εν χόρδων αριθμός 2 σε ντο ελάσσονα, έργο 14, του Σουηδού συνθέτη, μαέστρου και πιανίστα Βίλχελμ Στενχάμαρ, 1871-1927. Ερμήνευσε το κουαρτέτο Ιγκδρασίλ. Επόμενη επιλογή του BBC, τα δύο νυχτερινά για πιάνο σε σι μίζωνα και μη μίζωνα αντίστοιχα, έργο 62 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ερμηνεύει η Γιουλιάνα Αβδέεβα.